0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιπεδώς όλη τη νύχτα οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν στους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίσουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Διάβημα θα καταθέσει η Αθήνα στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν από την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληροφορίες που δείχνουν τις προετοιμασίες της Ρωσίας για μια πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία, καθώς και σχέδια για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργου των Ηνωμένων Πολιτειών για περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι ο Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων ετούντων άσυλων ετοιμάζεται να καταθέσει ο Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στερήσει από νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική εκπαίδευση που λάμβαναν στις εγκαταστάσεις. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ σοβαρό υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Dolly Parton. Μεταξύ άλλων είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστηση σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες ανωνών. Το ξεκινήσαμε λέει για πλάκα και μας έγινε βίωμα. Άρα Ρίτα, πριν πόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, ο Χρήστος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Παλατιανή. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο για μας που ξενυχτάμε. Στράτος, εγώ δεν έχω αύριο κανένα. Σουπ, τώρα θα έρθει το μήνυμα. Έχω μια στρατοβαρεμένη.

Ακόμα γελάμε, λέει, με το στρατό βαρεμένη η Μέρη από το Γέρακα. Λοιπόν, ρε εσύ σε ήχη, δεν σου είπα να μην στέλνεις σε ντόνια. Δηλαδή, τι θέλεις, να μην τα διαβάζω? Δεν μου έρχεται καλά, αλλά θα λένε ότι βλογάω τα γένια μου. Λοιπόν, ο άρχοντας της νύχτας, ο Γιάννης Ευθυμίου, εκείνη η ξεχωριστή φωνή, να, αυτά λέω, που ξέρει να κάνει τη νύχτα πιο όμορφη, πιο ζεστή και πιο ανθρώπινη. Ξέρω ότι σ' αρέσει να τα γράψεις, αλλά εντάξει. Με τη μουσική, τα λόγια, την υπέροχη παρέα που μας κρατάει συντροφιά μέχρι το ξημέρωμα. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές του που κάθε βράδυ γίνονται μια μεγάλη όμορφη παρέα, γιατί όταν υπάρχει καλή μουσική και διάθεση και ο Γιάννης στο μικρόφωνο, η νύχτα δεν είναι ποτέ μοναχική. Πώς λένε στα αγγλικά, lonely nights. Καλή ακρόαση σε όλους και καλές νυχτερινές διαδρομές, λέει, με τον άρχοντα της νύχτας. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε. Κρύβε λόγια. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας από την Κέρκυρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θήβα. Το επόμενο. Φοβάμαι να γελάσω, λέει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Παρεπιπτόντως, Μέρη δεν εμφανίστηκε στρατοβαρεμένη. Την έκανε γαργάρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Διαμάντι, κάτι έχει για μας και πιστεύω, με κοιτάει υπογωνία, εναγωνίως εάν θα τον μπαζάρω. Έλα ρε Ηλία, θα χάσουμε κανένα δευτερόλεπτο. Τι πράγματα είναι αυτά. Έλα, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβατα.
6: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, αραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
7: Δίνεις δικαιώματα.
8: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
9: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
8: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
7: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
10: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
10: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πόσο προφητικά είναι τα λόγια του αείμνηστου ερημίτη για αυτό το τραγούδι και πόσο λέει κυνήγησε το Στέλιο για να το πει. Δεν ήθελε να το πει. Λοιπόν, και αυτά δεν τα λέω εγώ, μου τα είχε πει εκείνος όταν έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή και κάποια στιγμή η Βάσο ήρθε στον Αντένα να παρουσιάσει αυτό το αφιέρωμα που είχε κάνει με τα DVD και με τα τέτοια για το Στέλιο. Με πήρε ο ερημίτης τηλέφωνο από την Αυστραλία που ήταν και μου λέει ξέρεις ότι κυνήγαγα το Στέλιο να το πει το τραγούδι. Λοιπόν, όσο για το άλλο προηγουμένως που είπα για το φίλο μας από τις Πέτσες τον Γιώργο που λέει ότι άρχοντας της νύχτας είναι το σκοτάδι, εγώ δεν είπα κάτι αντίθετο. Ο κόσμος φωνάζει έτσι. Οι ακροατές το άλλα εννοούσαν άρχοντας της νύχτας στο ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο μίλαγαν. Τώρα, αν είναι το σκοτάδι, εντάξει, τότε κι εγώ είμαι σκοτεινός τύπος. Λοιπόν, πάμε με Νατάσα. Για πάμε. Δε σ' αδικό.

φήμες λένε, λέει, ότι να την ανουρίζουν τα τραγούδια της πρώτης ώρας και αποκοιμιέται, λέει η Μέρη. Δεν αποκοιμιέται επειδή δεν ανουρίζουν τα τραγούδια. Αποκοιμιέται από την κρεπάλη του απογεύματος και δεν μπορεί να αντέξει το ξενύχτη πλέον. Πρέπει, είμαστε σε μια ηλικία που πρέπει να τις αφήσουμε κατά μέρος τις κρεπάλες. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Μου επιτρέπεις να σε λέω έτσι, Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι άλλο. Απλά μερικές φορές διαμαρτύρομαι όταν με λένε Γιαννάκη. Λέω 65 χρονών γάιδαρος και να είναι Γιαννάκης, λίγο δύσκολο μου πέφτει. Ή Γιάννης ή κύριε Ευθυμίου, όπως βολεύει τον καθένα. Λοιπόν, καλή δύναμη, τις καλημέρες μου στο συνονόματο και συμπολίτη μου από την Αμερική και σε όσους ακούν και πάλι σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο, να σε καλά. Να βάλουμε έτσι και λίγο πιο ψαγμένο τραγούδι. Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Πατέρα μου, μ' ανάθρεψες. Λούλα παπά. Δεν θα παίζουμε δημοτικά μόνο και το Πάσχα.

Μαζί σε Ήπειρος λέει και η Αρκαδιά. Γεια σου άρχοντα. Δημητσάνα λέει.

Αυτό ήταν όταν ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζή στο στούντιο και τραγουδούσε τα ετόπουλα της Ρούμελης. Εδώ πάμε πίσω. Στο 1982, Ειρήνη Παπά, Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Δες, 40 παλικάρια.

κλείνουμε την ώρα με τη Μαριό, με στον πράσινο το μήλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: σπίξω. Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επίποδος όλη τη νύχτα, οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίσουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτηση, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης που δεν ανακοινώθηκε επίσημα φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το πρακτορείο Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής τέθηκε χθες το Ελ Σαλβαδόρ εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει τη χώρα και συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον αγροτικό τομέα. Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση μέτρων για την παρακολούθηση της κατάστασης, την ενίσχυση της επιτήρησης και την παροχή βοήθειας στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελασγία Φθιώτιδος, εκεί στα Διόδια. Καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως. Ηλίας Διαμάντης μαζί μας στα πλήκτρα και πάμε ζωντανά το 2009 στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου στην υγειά μας ρε παιδιά, αφιέρωμα για τον Πάνο τον Γεραμάνη, και ο Μουσαφίρης είχε 4 χρόνια που είχε πεθάνει. Λοιπόν, και ο Μουσαφίρης του αφιερώνει ένα τραγούδι που έγραψε και το λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Την καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα και τον Δημήτρη που πάνε για Γρίνιο και μας ακούν στο δρόμο. Νίκος Μακρόπουλος, θεάτρο κλαμπ.

όποιες τροφές χωρώ αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ, αφού

0: γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Ένα medley από ζωντανό του Βασίλη τον Τρελέγκα από τον Βωμό. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: πώς γράφτηκε κτλ. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα πας.
1: Από ζωντανό στην υγειά μας το 19, ο Τάκης ο Μουσαφίρης έβαλε την πίτσα την Παπαδοπούλου να πει το μάνα μου ένα τραγούδι που της έδωσε το 82. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μαρινέλα, με Γεράσιμο Ανδρεάτο, με Ρίτα Σακελαρίου και όμορφη Πειραιώτισσα, με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, για τη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Παναγιώτης, Παναγιώτης Σταυρούλιας, πήγα να πω Δημήτρης Σταυρακάκης γιατί μ' άκουγε στο δρόμο και έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από το 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιποδός όλη τη νύχτα οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα ασθενά του ορμού και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του ορμού. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμπλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάτ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο Βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πληροφορίες για πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε την Κυριακή αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Στην Ουάσιγκτον συνελήφθη χθες 35χρονος, καθώς η αστυνομία εντόπισε μια γκυλοτίνα στη γαρότσα του φορτηγού που οδηγούσε και το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στο Καπιτόλιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Country Dolly Parton. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκατο ξεκίνησαμε σήμερα. Ένα σεμνός υπηρέτης της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή μετά από διετή μάχη, σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Παρά το γεγονός ότι το επώνυμο που έφερε ήταν βαρύ, καλλιτεχνικά, η σχέση πατέρα και γιου χαρακτηριζόταν από βαθύ σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Ο Δημήτρης δεν χρησιμοποίησε ποτέ την επιρροή του πατέρα του για να επιβληθεί, ενώ ο χαμός του Σταμάτη Κόκοτα τον Οκτώβριο του 2022 του στήχησε βαθιά. Ο τραγουδιστής, που σημάδεψε πολλές γενιές με τις επιτυχίες του, κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή και τις αξέχασες ερμηνείες του. Από τα πρώτα βήματα που είχε τη δεκαετία του 90 μέχρι τις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος, με τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων. Η ξαφνική του απώλεια αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του και οι συνεργάτες του θρυνούν για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος όσο και αγαπητός, καθώς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που συνδύασε την εμπορική επιτυχία με ένα σπάνιο χαμηλών τόνων ήθος που τον συνόδευε μέχρι το τέλος. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αλλάζουμε σελίδα, δεν μας φτάνει η αφόρητη ζέστη των τελευταίων ημερών. Μας προέκυψαν και τα κουνούπια και μάλιστα αυτά που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνουπιών στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου έχει αυξηθεί σημαντικά και οι Δήμοι εντείνουν πλέον τις παρεμβάσεις τους. Η συνεργεία της περιφέρειας και των Δήμων πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς σε σημεία που μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνονται ακόμη και έκτακτα μέτρα για την απομάκρυνση πιθανών εστιών αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στην Πετρούπολη, όπου ο Δήμος πραγματοποιεί εδώ και μήνες παρεμβάσεις σε φρεάτια, πάρκα, πλατείες, νησίδες και παιδικές χαρές. Και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην τέταρτη φάση των ψεκασμών, ενώ προβλέπονται ακόμη τρεις επαναλήψεις. Όπως εξήγησε, τα συνεργεία μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την πόλη μέσα σε τρεις ημέρες, με τους ψεκασμούς να επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 20 ημέρες. Μάλιστα, ο Δήμος προχώρησε και στην απομάκρυνση στάσιμου νερού από τρία συντριβάνια της πόλης, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους. Στην Πετρούπολη έχει καταγραφεί ένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ασθενή να βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι οι ψεκασμοί είχαν προγραμματιστεί από τις αρχές Μαΐου. Το πρόβλημα εντάσσεται κυρίως στα βόρεια προάστια, στους δήμους των βορείων προαστίων, ενώ χθες είχαμε και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, ένας 75χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε μονάδα στη ΜΕΘ, όπου βεβαίως παρακολουθείται η υγεία του. Τώρα, συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 157 κρούσματα και τους 13 θανάτους στην Ελλάδα. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, καθώς αρκετοί δεν έχουν συμπτώματα και το αντιλαμβάνονται όταν αρχίσουν οι πυρετοί, να υπάρχουν συμπτώματα και να πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τα 116 κρούσματα λοιπόν υπάρχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, υοξία, χαλαρή παράλυση, ενώ 41 είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα περιστατικά. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ανέρχεται στα 82 έτη. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο ηλικίες άνω των 65 ετών και άνθρωποι βεβαίως που είναι νοσοκατασταλμένοι ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Πάντως, από όσους νοσηλεύτηκαν, 92 ασθενείς έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Πάντως, ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι οι περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια και ως εκ τούτου συνιστά την τήρηση των μέτρων προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, τους ανοσοκατασταλμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Οι ειδικοί επίσης τονίζουν ότι
τα στατιστικά μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα έχουμε 3 φορές περισσότερα κρούσματα από τα αυτά του 2018. Πάντως και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσαγκάρη, με δηλώσεις της τονίζει ότι σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι γίνεται μοριακός έλεγχος στην αιμοδοσία, για τις μεταγήσεις βεβαίως, και υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να υπάρξει μετάδοση του ιού μέσω της μετάγγισης. Βεβαίως ο μοριακός έλεγχος δεν γίνεται μόνο για τον ιό του Δυτικού, γίνεται και για άλλα σημαντικά νοσήματα, όπως είναι οι πατήτιδες ή άλλες ασθένειες πολύ σημαντικές. Είναι διαδικασίες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, πάντως γίνεται μοριακός έλεγχος για να αποδεχθεί και αυτή η μετάδοση. 17 λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Θα έχουμε και σήμερα γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσχερους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και μικρή πιθανότητα για καταιγίδες τις μεσημβρινές ή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν στις περισσότερες περιοχές με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και νότια τους 39. Ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς και στην νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 25, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στην Λάρισα 22 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Τη χθεσινή ημέρα, που ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες αυτού του καλοκαιριού, στους Ιωφάδες, στη Σπάρτη, στη Χαλκίδα και στην Άφισσα είχαμε 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο 39 βαθμούς, ενώ τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Χειρό Νευροκοπίου, στο Κάτω Νευροκόπη, στο Περιθώριο Νευροκοπίου με 14, στο Μέτσοβο με 15 και στη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Πάντως και σήμερα οι θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια δημιουργούν ένα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου της πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως αρκετές περιφέρειες, νομίζω 11 από τις 13, είναι σε κίτρινο συναγερμό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και το είδαμε και χθες, που ξαφνικά το απόγευμα είχαμε 7 με 8 φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1071, είχαμε τη μάχη στο Magic Earth. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο Τέταρτος ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εντουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλενσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξ Σιγώνης. 1983 ψηφίζει στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, ενώ το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει την Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα, το 1740, γεννήθηκε ο Ζόζεφ Μισελ Μολγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του Ζακ. 1743 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Ενώ το 1943 ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, του τραγουδιστή της pop. 1914 φεύγει από τη ζωή ο Πιότ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στον ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. Και το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, ο Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργύρο στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχο. Λοιπόν, στα αθλητικά, βγαίνει στο σφυρί η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998. Είναι μια από τις πιο ξεχωριστές φανέλες που φόρησε ο Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του και βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείεται να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για τη λευκή φανέλα με το θρυλικό 23, την οποία φόρησε ο Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA το 1998 απέναντι στους Utah Jazz. Ήταν η τελευταία σεζόν του στους Chicago Bulls. Η περίφημη Last Dance που χρόνια αργότερα αποτέλεσε το θέμα της ομώνυμης σειράς στο ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Bulls συνέτριψαν τους Jazz και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν θα οδηγούσε την ομάδα στην κατάκτηση του 6ου πρωταθλήματος μέσα σε 8 σεζόν, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στο Σικάγο. Σύμφωνα με τους ειδικούς που διοργανώνουν την διαδικτυακή δημοπρασία, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση. Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων παρακαλώ, ποσό που μπορεί να αντικαταστήσει την ακριβότερη φανέλα του μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία. Η δημοπρασία αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το CNN. Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν, που για μια άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς το 2022 είχε πουληθεί έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσιο ποσό από τις αρχικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με την φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Χθες είχαμε την κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν την πέμπτη αγωνιστική στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ βεβαίως θα έχουμε και την επανάληψη ουσιαστικά του περσινού τελικού στο κύπελλο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Όφη στην Τούμπα στην πρεμιέρα της κυρίως φάσης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σιγά σιγά και το κύπελο. Οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και σε αυτό το θεσμό, που πέρσι τουλάχιστον είχε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είχαμε αρκετές ανατροπές, κυρίως με τον αποκλεισμό της μετέπειτα πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αλλά και την νίκη του Όφη βεβαίως στον τελικό επί του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει επόμενη φάση, στην League Phase του Champions League, με τη Λέσκη Σόφιας αγωνίζεται. Χθες έκανε δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν το συζητά. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσκη μετά το 0-0 στην Σόφια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι να περάσουμε στη Link Face. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και στις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δήλωσε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ένα μάτς υψηλής έντασης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τη σοβαρότητά του και έχει και μια ειδικότητα στις προκρίσεις στις επόμενες φάσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το έχει αποδείξει διαχρονικά σε όσες ομάδες ήταν προπονητής. Αφήνουμε τα αθλητικά, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχουν και μετά την ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες θα ανταγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Συνεχίζουμε όμως αυτές τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Χθες ένας οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από μια οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα στο αεροδρόμιο. Συνελήφθη αυτός ο 38χρονος οδηγός ταξί μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τις βραδινές ώρες λοιπόν της περασμένης Πέμπτης? Παρέλαβε από το Λευτέριο Βεριζέλος μια οικογένεια τουριστών που μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή του στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν 600 ευρώ προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα. Λίγο αργότερα η οικογένεια πήγε στο τμήμα δίωξης και εξηχνίας εγκλημάτων του Συντάγματος και κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξηχνίασης ταυτοποίησαν τον 38χρονο οδηγό, τον λόγο οχήματος και σημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Το ταξί βεβαίως βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην οδό κατά Κουζινού, στα Νολιώσα και αποδόθηκε στην εταιρεία. Διερευνάται και μια άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει και να το αποσπάσει χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Πραγματικά απίστευτα πράγματα σε μια εποχή που λέμε συχνά πυκνά και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως, που πολλές φορές παίρνει περίεργες διαστάσεις, όπως αυτή ας πούμε στη Χαλκιδική, όπου ο Δήμος ξύλωσε με μπουλντόζα μόνιμες ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία. Στην παραλία Καλύβια, στον πολύγιο της Χαλκιδικής, η επιχείρηση ξεκίνησε σε 7 το πρωί. Είχε στόχο την απελευθέρωση της παραλίας από αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί, αποκτώντας μόνιμο χαρακτήρα και εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Η επιχείρηση Καλύβια έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αντίστοιχη παρέμβαση στη Γερακινή, όπου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, που δημοσιεύουν και το σχετικό βίντεο, εμφανίστηκαν βεβαίως και πάλι ομπρέλες στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι διοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας συμίσθωσης παραδίδουν τα κλειδιά του διαμερίσματος μαζί με ξαπλώστρες στην παραλία. Δηλαδή τι έχουν κάνει? Έχουν τοποθετήσει μόνιμες ξαπλώστρες και βεβαίως έχουν εκεί πέρα τοποθετήσει αυτές τις ξαπλώστρες για να μπορούν να τις νοικιάζουν μαζί με το Airbnb διαμέρισμα. Δηλαδή του λένε ότι εμείς σου παρέχουμε και μόνιμη ξαπλώστρα στην παραλία και μόνιμη ομπρέλα. Μάλιστα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο για να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι και σήμερα είπε ότι θα γίνει μια επιχείρηση απομάκρυνσης ώστε η παραλία να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Είναι μια διαδικασία αυτή και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το κυνήγι του χρήματος οδηγεί σε υπερβολές. Σε υπερβολές που βεβαίως κάποιοι φροντίζουν να τις εκμεταλλεύονται, καθώς ακούγονται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το μαύρο χρήμα κυριαρχεί. Διάβαζα χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό με κάποιον ο οποίος ήταν μετανάστης στην Ολλανδία για πάρα πολλά χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα, νίκιασε ένα βανάκι, κάνει τις μεταφορές από το λιμάνι προς τα ξενοδοχεία ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες νυχτερινές, κυρίως τώρα που υπάρχουν και τα αλκοτέστ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δηλώνει ανεπίσημα ότι κερδίζει 200.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώσει στην εφορία όλα του τα κέρδη, και μάλιστα βλέπει ότι μπορεί να ανεβάσει την επιχείρησή του ακόμα και στις 400.000 ευρώ το χρόνο, όταν αν και εφόσον συμπληρώσει την επιχείρησή του με 2-3 ακόμη βαν, καθώς ουσιαστικά δεν κόβει αποδείξεις για τις μεταφορές που κάνει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αφήνουμε για λίγο το εσωτερικό. Η είδηση που κυριάρχησε χθες και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επίσκεψη του αρχηγού της CIA στην Μόσχα. Ένα αμερικάνικο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Άντριους και πήγε μετά από μια στάση στη Ρίγα της Λετωνίας, προσγειώθηκε στην Μόσχα. Λίγο αργότερα, αυτοκίνητο πομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εμφανίστηκε στη ρωσική πρωτεύουσα. Ήταν ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια επίσκεψη που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κρεμλίνο ήθελαν να εξηγήσουν και μάλιστα προσποιήθηκαν ότι την αγνόησαν. Η παρουσία Ratcliffe στη Μόσχα επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους στο CBS News, στο CNN και στο Axios. Δεν αποκαλύφθηκαν όμως ούτε οι συνομιλητές του, ούτε το αντικείμενο των συναντήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στα διεθνή μέσα. Το πρώτο και λόγω της συγκύριας ισχυρότερο σενάριο είναι ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε ένα αυστηρό μνήμα σχετικά με τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Ρωσία διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με ντρόουνς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι αντιστρόφως παρέχει τεχνολογία μη επανδρομένων αεροσκαφών και δορυφορικά δεδομένα στην Τεχεράνη. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι βοηθά το Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους και δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν η Ουάσιγκτον πιστεύει αυτές τις διαβεβαιώσεις. Η Wall Street Journal εκτιμά ότι στις συνομιλίες ενδέχεται να τέφυγε τόσο η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν, όσο και η δυνατότητα της Μόσχας να συμβάλλει σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ράτκλιφ μπορεί επομένως να επιχείρησε να εξακριβώσει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Πούτιν για να στηρίξει την Τεχεράνη, αλλά και να προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας βαθύτερης εμπλοκής. Μια δεύτερη εκδοχή, την οποία επίσης προβάλλει η Wall Street Journal, είναι ότι ο επικεφαλής της CIA μετέφερε στη ρωσική ηγεσία μια προειδοποίηση βασισμένη σε ευαίσθητες αμερικανικές πληροφορίες. Η επιλογή του διευθυντή της CIA αντί ενός πολιτικού ή διπλωματικού απεσταλμένου, όπως ο Steve Witkoff ή ο Jared Kushner, ενισχύει την πιθανότητα να συζητήθηκαν στρατιωτικές προθέσεις, επιχειρησιακά δεδομένα ή κόκκινες γραμμές. Το αντικείμενο θα μπορούσε να αφορά μια νέα ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ή κινήσεις της Μόσχας στο πλευρό του Ιράν. Ανάλογο προηγούμενο είχε υπάρξει τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε διευθυντής της CIA, William Burns, ταξίδευσε στη Μόσχα και προειδοποίησε τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία. Ο Burns είχε συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Η σύγκριση που κάνουν το CBS News και τα άλλα αμερικανικά μέσα δεν αποδεικνύει προφανώς ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε κάποιο παρόμοιο τελεσίγραφο. Δείχνει όμως ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τον επικεφαλής της CIA όταν θέλει να παραδώσει απευθείας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο μήνυμα στο Κρεμλίνο. Λοιπόν, ένα τρίτο σενάριο αφορά μια παρασκηνιακή προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Το CBS News σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η αμερικανική μεσολάβηση παραμένει ουσιαστικά βαλτωμένη και η Μόσχα με το Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν στα σημαντικότερα ζητήματα. Στην ίδια συγκυρία εστιάζουν και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως το Axios και η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινά επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επειδή ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος θα ταξίδευε στη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν προκαλέσει προβληματισμό, όπως προβληματισμό βεβαίως το λέμε καθημερινά, προκαλεί η άνοδος των καυσίμων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά πια στα 100 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είχαν προϋπολογίσει περίπου στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι πέρσι όταν έκανα τους προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε το επιπλέον κόστος, ποιος θα το πληρώσει και πόσο αυτό έχει κοστίσει στη μάχη που δίνεται με την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα που η ακρίβεια αποτελεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά της κοινωνίας. Η ακρίβεια η οποία επηρεάζει περισσότερο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οικονομικά ομάδες που βλέπουν μήνα με το μήνα να τα πράγματα να ακριβαίνουν και η κατάσταση να μην βελτιώνεται. Βεβαίως θα κρυθούν πολλά τις επόμενες ημέρες. Λέγεται για μια διπλή οικονομική παρέμβαση από την κυβέρνηση στο θέμα της ενέργειας και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης τόσο στο ντίζελ κίνησης όσο και στην αμόλυβδη.
1: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105,8.

Έργο. Θα παραμείνουμε στις σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα. Το θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της με βίντεο που ανήρτησε επίσημα στο λογαριασμό της στο Instagram χθες το απόγευμα. Τώρα, καλημέρα Ειρήνη. Μου λέει η Ειρήνη εδώ για το σχόλιο το προηγούμενο ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας, καλή βαριά βιομηχανία της χώρας, ώρα να βρούμε άλλη, η Ειρήνη που εργάζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός βεβαίως είναι μια βιομηχανία, εξαρτάται, κάθε βιομηχανία δεν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται το πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς εμείς την αναπτύσσουμε. Σίγουρα ο τουρισμός κάνει πάρα πολλά καλά στην χώρα μας, φέρνει πάρα πολύ συνάλλαγμα στο παρελθόν, πάρα πολλά χρήματα σήμερα, βεβαίως όμως φτάνουμε σε κάποιο σημείο που ο υπερτουρισμός ή η κακή χρήση του τουρισμού δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα. Λέγαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις με τα καύσιμα. Προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι ευρωπαϊκές οικονομίες, οι ευρωπαίοι πολίτες ή οι ασιάτες πολίτες. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ιρανοί μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών. Έχουν σχηματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ουρές έξω από τα βενζινάδικα στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανησυχούν λοιπόν για τις κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλλει ο Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, όπου οι ωραίες αναμονής έξω από τα πρατήρια αυξήθηκαν αίσθητα. Τώρα, οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι θα επηρεαστεί η ζωή των ανθρώπων, σε πολίτες που υποφέρουν, είτε είναι οικονομικά άνετοι, είτε είναι άποροι, όπως δήλωσε ο Μεχτή Γιαχντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από την Ιρανική πρωτεύουσα. Ο λαός μας είναι δυνατός, αυτές οι κυρώσεις όμως διαρκούν 47 χρόνια, συμπλήρωσε ο 55χρονος άντρας. Εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις, είπε μια 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών η Κία Φαραχανή. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη του Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστου ζωής μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πρέπει να τερματιστούν αμέσως οι εκτελέσεις διαδηλωτών, τις οποίες χαρακτήρισε ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων. Αυτά τα είχε δηλώσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια είχε πει ότι θα παρέμβει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχεια τη γνωρίζουμε πως φτάσαμε μέχρι εδώ. Ένα άλλο θέμα από την Τεχεράνη είναι ότι ο Ματζάμπα Χαμενεΐ και 10.000 πρόσβατα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καμπάνιας στο Ιράν, καθώς φιλοκυβερνητικές θρησκευτικές οργανώσεις ζητούν από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν την τελετουργική θυσία των ζώων για την υγεία του ανώτατου ηγέτη. Το κόστος φτάνει περίπου τα 1,32 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που πολλοί Ιρανοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ακόμη και να αγοράσουν κρέας. Σύμφωνα με το Iran International, η καμπάνια ζητά από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη θητεία των ζώων ως θρησκευτικό τάγμα υπέρ της υγείας του Χαμενεΐ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μιας θρησκευτικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην Ιρανική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι η νοοτροπία που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ιράν. 10.000 πρόβατα θα πρέπει να σφαγούν σαν ένα τάμα υπέρ της υγείας του ανώτατου ηγέτη. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, θυμίζουν άλλες εποχές, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία, έντονη συμπτώση του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Το πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014.
Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο, μια εκπληκτική φωτογραφία, φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δασίλα στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκομα με εικόνες από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα, ρομποτάκια δρομή

0: τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων ανθρωποειδών ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ρομπότ δουλεύουν ακατάπαυστα στα εργοστάσια της Κίνας. Όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Και κάτι που θα το δούμε πολύ σύντομα, σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας, στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, καρφάρωσε χθες η χοντροπορική τιμή του ρεύματος, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ, η μεγαβατόρα αυξημένη κατά 59% μέσα σε 2 ημέρες. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται, όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένα στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρό επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίσαν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν την άλλη. Σημείο κλειδί και για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53. Αποστολές κάθε χρόνο 3 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάξης και Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Δεύτερες σκέψεις για πρόορες λόγω λειτουργικών. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο. Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Η Αθήνα αποφάζει τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Πάμε στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρεση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάρξησής της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητικής στέγη, συν 7% έως 9% μέσα σε ένα χρόνο στα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Επιχείρηση Βόρειο Ελλάδα με στόχο στους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, ο Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες, ο στρατογικός διάλογος, έρχεται η υφυπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, έρευνα, τα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από αυτά της Μυκόνου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καταργούνται υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνση και ανανέωση υπεύθυνης δήλωση εγκατάσταση για κάθε 2 έτη. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους στα ενίκια της Αθήνας. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Έθραυστες ισορροπίες. Το σχέδιο του Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Δημήτρης Κόκκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Και Ντόλι Πάρτον πέθανε η βασίλισσα της Κάντρι στα 80 της. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά σου και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σίνεμα. Κρυζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Τι αλλάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας στην 5η παραγραφή. Εφορία ανοίγουν ξανά υποθέσεις 10ετίας. Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία του Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα, πόσοι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοσης οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δισεκατομμυρίων, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Τουρισμός 365 στην Ελλάδα και γιατί κερδίζει πόντους ο ΦΠΑ στον προϋπολογισμό.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 6, ετοιμαστείτε για ένα δυναμικό δεκαπενθήμερο στη ΔΕΘ. Ανακοινώνουν το ένα κόμμα μετά το άλλο την παρουσία του στη ΔΕΘ. Είπαμε για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην κέντρο αριστερά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει πρώτος από όλους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός βεβαίως από κειμένους της κυβέρνησης, αλλά θα ακολουθήσει αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης αρκετές ημέρες και στη συνέχεια θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Όμως ενδιάμεσα θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 10 με 11, θα ανέβει η κυρία Δούρου, δεν ξέρω τώρα χθες αν θα ξεκαθαρίσει, αν θα είναι και η κυρία Δούρου, αν θα είναι και ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Πολάκης ο οποίος φαίνεται να διεκδικεί την ηγεσία από τη βάση, αλλά και ο κύριος Παπάς, καθώς υπάρχει συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ενδιάμεσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τριπλή παρουσία θα έχει, τριπλή παρουσία ο κύριος Κουτσούμπας, θα πάει τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη και για το φεστιβάλ εκεί. Χθες είχαμε και μια συνέντευξη του κύριου Θανάση Αυγερίνου, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος Χαριστιανού, αυσεχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος, ο Θανάσης Αυγερίνος, εξηγώντας σε συζήτησή του με τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος, η συζήτηση η οποία έγινε στο Άγιο Όρος, τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Ο κ. Αυγερίνος απάντησε μεταξύ άλλων στις αναφορές Χαριστιανού περί πραξικοπηματικής κίνησης στο εσωτερικό του κινήματος, αμφισβητώντας ευθέως την κατηγορία. Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. Άκουσε, είπε την κυρία Χαριστιανού, να λέει ότι συμμετέχει ο ίδιος σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης. Όταν ο Φίδιας Παναγιώτου του ζήτησε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του, ο Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νέο εγχείρημα. Επικαλέχθηκε χαρακτηριστικά μια φράση που απέδωσε στην ίδια την κυρία Χαριστιανού. Όπως είπε και η Μαρία Χαριστιανού, αυτό το κόμμα είναι γυναίκες, είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές για τις οποίες ασκείται κριτική στα παραδοσιακά κόμματα. Κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και συμπεριφοράς που, όπως είπε, έρχονται σε αντίθεση με το νέο κινηματικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το εγχείρημα. Αυτά από τον κύριο Αυγερινό και όσους αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Η κυρία Χαριστιανού που λέει ότι θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της, γιατί κλέβουν τις ιδέες λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η ατμόσφαιρα, θα μπούμε σε κανονική προεκλογική εκστρατεία από τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, έρχεται η ΔΕΘ, θα έχουμε 15 δυναμικές ημέρες. Λοιπόν, μέχρι τότε έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάτσης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, η πολύ πολύ πρωινή παρέα, για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Επιποδός έμειναν όλη τη νύχτα ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά μηνάς της, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστηση σημαία στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου, 2026.
0: Πόσο έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει.
0: Ναι,
1: τελειώνει,
0: ναι,
1: αυτός, ναι, ο μήνας. Ναι, ναι, ναι. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινοποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι. Και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Κι εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί. Άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26, αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό. Είχαμε.
0: Τες, ναι. Σηκώθηκα κάποια στιγμή.
1: Δεν παίρναγε, ρε παιδί μου, η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε σε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6:48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα, θα δει στις 8:05.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος
1: έχει ωραία χρώματα τώρα στο μουργωμα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία μουργωμα, χρώματα.
0: Παιδί.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Το μουχρωμα. Δεν υπάρχει μουργωμα. Έχει μπερδέψει τους μουργόλικους με το μουχρωμα.
1: Δεν έχω μπερδέψει τίποτα. Να τα, αυτά να τα ξεχάσω.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα επιλογικά του 38, κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες, έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λιμά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια, ναι, συνάδελφο,
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι. Παλιά μας δουλεύαμε μαζί. Την παρακολουθούμε, την αγαπάμε. Χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου, Αδριανό.
0: Αν
1: θυμάμαι καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης της Μιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κοπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί? Τι δεν
1: ογάω. Γιατί?
0: Δεν ογάω. Αφού σου αρέσει να τα λες.
1: Α, μ' αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες τους.
0: Κάνει και παράπονα κιόλα.
1: Πες τους. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger. Χωρίς να μέσω. Διονύση,
0: το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει?
0: Δεν το ξέρει, επειδή το ανακάλυψες εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από 2 μήνες το μάθανε. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News.
1: Έχω Viber.
0: Έχω,
1: λέγεται.
0: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Earth News κενό Radio και θα μας στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28 στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6 και 8 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψω να έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία, 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει?
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, ναι, λέει, το δίλημα ή λεπένι με λανσόν. Δηλαδή.
0: Από τώρα δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορεί χθε κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι. Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. άλλο. Δεν είναι ακριβώς το σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως αυτός, λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο, και στο Μακρόν. Γιατί και, του, και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτός, γιατί το Μελανσό τον έχουν βαρεθεί κιόλας.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο, η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το, με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, παρετήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο. Σύντροφο.
1: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, σύντροφός του, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είμαι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το λέω.
0: Είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι,
0: ναι, ρε παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία.
0: Άστα, πιο, αφήστε το.
1: Φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα
1: πούμε. Συν το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα ναι. Θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της, έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy, έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα, εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει, τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο, στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος
1: είχε... Μην τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Ναι. Ναι.
0: Οι οποίοι ο, ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ναι. ίδιος δεν έλεγε ποιοι τεχλωρίνη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι, τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά. Μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από μόνο, την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θέλω να σου πω ότι γράψει το Will I Lose Love.
1: Παιδιά μου,
0: το ξέρω. Το τραγούδι στη συνέχεια εγώ την έχει
1: ξέρω,
0: ούστε,
1: ξέρω, πούμε, ξέρω, τα διάβαζα ναι. χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που, τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών.
0: Έτσι, εκείνη και βλέπω, έδωσε όθηση.
1: Έδωσε ένα εκατομμύριο ναι. από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε: δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι και εμβολιάστηκε on camera η ίδια. Η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό ύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν, βαξίν, βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζήτα ήταν... για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε. Ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί
0: ναι,
1: το δικό της κοινό
0: ναι.
1: που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, ναι. θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είναι,
1: έτσι, οι χιλμπίλες και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σε σειρές. Άρθρα κτλ. Ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο της βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο,
1: τελεία.
0: Ξαναβάλε το 9 to 5, ρε, Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές εν τω μεταξύ, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Dolly Parton. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι. Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά,
1: μακριά νύχια,
0: μακριά ακριλικά νύχια, τα παίξα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα και στη δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης. Και συμμετέχουν τα νύχια της Dolly Parton.
1: Καλό, καλό, καλό. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά, αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε, ναι, να γυρίσετε κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα, στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί οι άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί οι άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Εκεί, καλά, ναι. Εκεί,
0: ναι, όχι, γιατί το έτσι
1: το έχουν ψωμωτήρι, ναι. Το έχουν ψωμωτήρι αυτό. Δεν
0: εκεί για εκείνους είναι.
1: Τιμή.
0: Μπράβο. Και για εδώ, και για αυτούς.
1: Έμα, τιμή, ναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λέει, τη φυλακή.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας.
0: Όχι,
1: είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίμερο.
1: Όχι,
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, να είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πεθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό.
0: Τις πρωτομαγιές.
1: Δεν έχουμε κάνει την πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις ΗΠΑ μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κερασοπαγωτογρανίτας.
0: Πιο εύκολο να το πεις στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι. Ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι λέξη που τη βάζεις σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για να δεις αν την κάνει σαρδάμ ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δεις μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα. Μην λοιπόν, την εκφωνήσει.
1: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπράβο τους.
1: Μόνο.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Μόνο.
0: Αχ, σαν σήμερα το 1071 έγινε η μάχη του Magic Earth.
1: Σπουδαία.
0: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, το οποίο ηγείται ο Ρωμανός ο 4ος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα.
0: Μπάμικουστη.
1: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. 1983 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να στηρίξεις τη δραχμή σου.
1: Ναι, ρε.
0: Τότε, ας πούμε. Ναι. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
1: Ναι, το αρρώστατο.
0: Με τον αδερφό, το Ζακ το είχαν εφεύρει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος Μουδάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. Τρέχα κύριε με την αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερη. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: κορυφαίος. Υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουν. Τεξ Άβερη.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλε και λόλε δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων των εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του ΑΕΒ. Πάντως, κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρος αντίθετο. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από την ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Η χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη, χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της, χώρα που διχάστηκε, χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 25 βαθμούς στο Σταύρο που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Dolly Parton, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων. Από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά. Αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
1: Παιδιά, άμα είναι να μιλήσετε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
0: Και διηγούνται να κλέσει.
1: Αυτό. Μην μιλάς.
0: Όχι, άσε με.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κλέσει.
0: Να σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Για τέτοια κουβέντα. Γιατί μίλαγα δυνατά, είχα πορωθεί, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχαν καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή. Όχι.
1: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία. Φωνάζαν τους κύριους
0: μετάσπρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Γιατί που θα πάμε.
0: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
1: Α, πήγε κιόλα.
0: Βέβαια.
1: Είδε σαν θέλω... να περνάει η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνει.
0: Άμα περνά ωραία, αυτό βγαίνει και προ τα έξω.
1: Ναι,
0: βέβαια. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή, παγκόσμια σκηνή.
0: Να μου πεις.
1: Αλλά μετά.
0: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωνία.
1: Ναι, αγωνία.
0: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούγκλα στη νότια Συρία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Μια... στο Hughes Radio 105,8 στο συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ναι. Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Ο... η λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης, επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, από ό,τι μας λέει, σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η AFD τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως, είδε κάτι, ένα πρόβλημα. Οπ, ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα είναι στο. Ποιο ύψος. Τώρα. Τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία τώρα, τι διαφήμιση να την κάνουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν
1: σιγά.
0: Έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη, που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Στις, λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε. Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος, τι να πω τώρα, της Χέρτς.
1: Της Χέρτς, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Ναι. Λίγο μετά την Καλυφτάκη, τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Ο κόμβος Καλυφτάκη μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντά στο δρόμο?
0: Το νέο είδος, ναι, που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, ναι, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, ναι, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι έτσι, μην, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια,
1: ναι,
0: παλιά όμως παπάκια, ναι, παλιά. Φοράν το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα. Mm. Και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με έναν περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Από δεξιά δεν επιτρέπεται.
0: Να τους, ναι, από δεξιά, αλλά, ναι, αν έχει τρεις λωρίδες, λες, ρε παιδί μου, ναι, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις.
1: Ναι.
0: Και στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Έρχονται και χώνονται, σταματάνε μπροστά σου και βάζουν και τα δυο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, που κάνουν οι μηχανοβοί. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά. Αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ.
0: Γιατί,
1: έχω δει κι άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα. Έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι, γιατί λείπουν αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το... Α, τι έγινε, ποιος επισκέφθηκε την Ουκρανία ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει, λέω παιδί μου παραδείγματα, λέω, την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι, ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει. Για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ.
0: Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπληξε με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Λαβες. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και αν μπορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετά την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις αδυσμένες Μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης.
1: Α, ναι,
0: η Σίρλε Μακλέιν. Η αγαπημένη μας η Έρι Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Η Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση. Με το που έγινε γνωστός ο θάνατος Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά. Πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι». Με λίγα λόγια, έτσι, λίγα λόγια και πολύ γλυκά.
1: Ο Αριστίδης σου λέει ότι ο Μπαρμπασκούτερ οδηγεί τρίροδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούρι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατά και το τιμόνι.
0: Ναι,
1: και τα δύο δεν γίνεται. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας και στον κύριο Αστέριο που λέει: «Καλό μεσοβδόμαδο. Υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας». Δεν είναι καλό, είναι εκνευριστικό. Καλά. Ούτως ή άλλως εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί
0: η κόρνα
1: με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου. Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί.

0: Καλοί γκαζώνουνε, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
1: Αυτό το κάνουν συνήθως τα φανάρια.
0: Μένεις εσύ. Κατάλαβες από πίσω.
1: Με πορτοκαλί.
0: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά. Ναι. Και άμα τρέχεις με 30-40, πρέπει να φρενάρεις το πορτοκαλί. Άμα τρέξεις με παραπάνω, μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσει. Ενδεχομένως.
1: It's true. It's true.
0: Εντάξει, ναι. Να τα λέμε όλα. Ναι. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Γιατί εντάξει, είμαστε.
0: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ
1: που
0: εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
1: Με αυτόν που ξέρεις.
0: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
1: Αυτός, όχι, μην το λες.
0: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Το λέμε.
1: Το λέμε.
0: Αυτό στη CIA, ξέρεις. Ο διευθυντής πήγε στη Μόσχα. Χθες ξαφνικά, εκεί που.
1: Καθόμασταν.
0: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται.
1: Κάπου
0: το αεροδρόμιο.
1: Πήγε, πάντων, ναι.
0: Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
1: Ήταν μυστική αποστολή.
0: Αναρωτιόντουσαν όλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάτι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον το φίλο του.
1: Κάποια μυστική τέλος πάντων αποστολή.
0: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό. Το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί,
1: ναι,
0: είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν,
1: ναι,
0: γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνέψει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τράπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό το σενάριο συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη,
1: ναι,
0: το αρνήθηκαν. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι.
1: Είναι σκληρή.
0: Ναι, είναι σκληρή, ρε παιδί μου. Είναι αυτό,
1: ναι,
0: είναι σκληρή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία.
0: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις.
1: Πάρουν ένα τηλέφωνο.
0: Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
1: είχε γίνει
0: τον Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους, μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
1: Αν έχει γίνει, υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
0: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα
1: αυτά
0: γίνει.
1: Μας λείπανε.
0: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω
1: όλα
0: για τα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
1: Αυτά μας λείπανε.
0: Ναι, όλα τα είχαμε.
1: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
0: Μπράβο. Ναι. Και είναι ακόμα Τετάρτη. Καταλαβες. Δεν είναι καν Παρασκευή.
1: Αυτό που
0: να
1: το
0: πεις, εντάξει.
1: Τι, τι εντάξει.
0: Θα πάω για βουτιά.
1: Τι, αργία.
0: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και α κάνει ο CIA ό,τι θέλει.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ρε, τι πάθαμε.
0: 26 στις αίρες βαθμούς.
1: Ρε,
0: μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Ρε, παιδιά. Ρε.

0: Ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδα στο Μέρτς που χθες θύμωσε. Είχαν μία συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή
1: στο
0: Υπουργικό Συμβούλιο. Για την κλιματική αλλαγή, ναι, δεν ξέρω εγώ, για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτό ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
1: Γιατί είστε από τη Λειψία.
0: Στη Λειψία, ναι. Στο αεροδρόμιο εκεί, η Λειψία κάτι. Ναι. Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λίψινγκ Άουχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
1: Καλά είπε.
0: Ναι.
1: Καλά είπε.
0: Αλλά
1: αυτοί που ξέρει.
0: Αυτοί. Ποιοι. 5-0.
1: Εντάξει.
0: Okay. Ναι,
1: εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί. Ναι. Έχουν και αυτοί τις μυστικές υπηρεσίες.
1: Το θέμα είναι ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και το παίζει βαρύ πεπών. Είχε βγει μέλλον.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
1: Το παίζει, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το ύφος το αυστηρό.
0: Εντάξει, όχι. Έχει το. Χαμογελάει που και που. Δεν σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
1: Δεν χαμογελούσε.
0: Ναι, δεν έλεγε.
1: Νόμιζε ότι.
0: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
1: Είναι πως σου λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καταλαβαίνω. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνει. Τι να πω.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Ιωάννη.
0: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
1: Τώρα που είπα Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
0: Για πες.
1: Την κυρία Τακαΐτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι εργασιομανής, συν της άλλης.
0: Ναι.
1: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που καθόταν μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ. Τεχνοτροπία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για την μετερσάρκωση και.
0: Και σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι.
1: Να είναι ο μπάρμπας μου ο Σκούτερ.
0: Από την Κορώνη. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Καμαμότο.
0: Τα Κανίτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα Κανίτσι. Αυτή τα Κανίτσι αυτό.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
0: Yeah.
1: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα, έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη. Αυτή η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δύναμη στο G7. Ναι.
1: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Λάιψιχ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται όλοι ξέρουν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας παιδιά πώς είστε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Εκεί.
1: Κοίταξε να δεις, διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
0: διευθυντή.
1: Ποικίλης ύλης.
0: Ξεκινήσαμε την Ντόλι Πάρτον και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Την γκάμα, νομίζω στα ίδια είμαστε λίγο.
1: Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι.
0: Ποιος τώρα.
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε
0: λίγο.
1: Έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
0: Η πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
1: Η πρωθυπουργός Ιαπωνίας, ναι, η κυρία Τακαΐτσι. Έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε συναντήθηκε, σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα, δεν σας λέω τώρα από ότι ήταν του Kyoto μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
0: Για την κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
1: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί.
0: Πιστεύει στην μετενσάρκωση
1: και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν τη σκότωσε, το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε: Κατσαρίδα, Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά. Δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
0: Σαν
2: ναι. Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις.
3: Αυτό είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει, ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
1: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους.
0: Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος πάντων. Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα. Ναι, πρωί-πρωί.
3: Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
0: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσουν οι εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο του. Έχουν τον τρόπο του.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να πούνε. Τέλος πάντων.
1: Επίσης προσλάβανε ειδικούς για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Κάλαμε άκρη με αυτό.
1: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
0: Τα ξέρω, αυτά τα παίζω στα δάχτυλα.
1: Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία, θα σας πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο.
1: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
1: Θα σας πω. Είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή έχω μπει στη θέση της εγώ. Τη Μελάνια. Θα σας πω.
0: Στο μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να πει πολύ εύκολα.
1: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
0: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
1: Η Νάταλι Χάρπ.
3: Α, μάλιστα.
1: Αυτή.
3: Και νόμιζα μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαΐτσι ξαφνικά.
1: Όχι, δεν μπήκε κατσαρίδα. Όχι. Μπήκε, σαν κατσαρίδα την βλέπει η Μελάνια.
3: Ωραία, εντάξει.
1: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
0: Στο ξανθό του.
1: Ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει. Μετά λέει και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
2: Όταν είμαστε.
1: Ναι. Ξεκάθαρο, παιδιά.
2: Ξεκάθαρα, βέβαια.
0: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που οι ειδικοί των Χιλέων είπαν ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
2: Αυτό διάβασα και εγώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η Σερέτη όμως είναι.
1: Παιδιά, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
0: Τα πετάει στον κάλαθο των Αχρήστων όλα αυτά.
3: Δεν είναι πληροφόρηση η Κατερίνα, φαίνεται.
1: Σιγά μην ντούλεγε τώρα. Θα ντούλεγε καλή είδηση λάθος timing. Δηλαδή, τι, η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
1: Παιδιά, έχει μου ο πλανήτης, ας πούμε.
3: Α, συγγνώμη.
2: Τώρα κι εσύ, μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση εδώ.
3: Δεν στρίβει
2: με τίποτα.
3: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα φήμες.
1: Εγώ. Τα γεγονότα.
2: Τα γεγονότα.
3: Μήπως εγώ δάσκαλε, μήπως εγώ δάσκαλε.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ, τα γεγονότα είναι.
0: Just the facts.
1: Yeah, just the facts. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
3: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών. Και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου σε
0: αυτό. Αυτό με τους φυσιογνωμιστές. Πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε. Και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
2: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
0: Τι πρεσβεύει, άραγε. Φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
1: Άντε, διάβασε έναν Ιάπωνα. Έλα σε παρακαλώ. Μπορείς, δεν μπορείς.
2: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
1: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
0: Γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
3: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτσι, έχει αφορμή τώρα.
1: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική πρεσβεία που και στον Ιάπωνα και... πρέσβη. Μπράβο, είναι τιμόμενη είναι... χώρα στη φέτος.
3: Ορίστε.
1: Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
3: Καλά, προφανώς.
1: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
0: Ας πούμε, τις παραδόσεις, μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
1: Το αρέσει, πίτα γύρω απ' όλα.
0: Πίτα γύρω απ' όλα.
2: Είναι και αυτό ένα κομμάτι.
0: Αυτό, δεν είναι τις παραδόσεις μας, άμα δεν είναι αυτό τι είναι.
1: Όχι, είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
0: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
3: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφήσιεση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
0: Και δεν πάμε, θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωση εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημοσιοκτήρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, 12 λεπτά μετά τις 8 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο 99 και 3 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρτη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης και φυσικά στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Και τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 85%. Αυτή την ώρα έχουμε 89% υγρασία, 26 βαθμούς. Και αρκετά σύννεφα. Μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα από τη ζέστη και την υγρασία. Και το βλέπεις και στον ουρανό, γιατί αυτά τα σύννεφα δεν είναι για βροχή, είναι η υγρασία μας. Τις 3 η ώρα το μεσημέρι η Έμι προβλέπει 33 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση όμως, αυτό κρατήστε, 39. Μέχρι και 6 μποφόρ σήμερα, βορειοδυτική άνεμη. Για πρώτη φορά φέτος η Κέρκυρα βρίσκεται στην κατηγορία 4, στο κόκκινο δηλαδή. Για κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό, χθες το βράδυ υπήρξε μια συνεδρίαση και του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι σε επιφυλακή. Υπάρχει καθολική απαγόρευση διέλευσης και παραμονής σε ευαίσθητες δασικές περιοχές και περιοχές Natura. Και οφείλεται και οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είναι απλοί κανόνες, τους λέμε καθημερινά και χωρίς να είμαστε στο κόκκινο για επικινδυνότητα φωτιά, πυρκαγιάς. Δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν αφήνουμε σκουπίδια δίπλα σε δασικές περιοχές. Και όπως είπαμε, αποφεύγουμε οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν δούμε κάπου καπνό, ενημερώνουμε αμέσως την πυροσβεστική. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε είναι 199 ή στο 112. Είπαμε ότι για φέτος είναι η πρώτη φορά που η Κέρκυρα βρίσκεται στο κόκκινο.

μια πρόταση. Το αντιπεριφερειάρχη Σάβα Κολούρη να παρουσιαστούν τα Ιόνια νησιά σε μια έκθεση, τουριστική έκθεση, ως τα νησιά του Οδυσσέα, αντί για Ιόνια νησιά να παρουσιαστούν ως τα νησιά του Οδυσσέα. Έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο. Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον Δήμαρχο της Ιθάκης. Ο οποίος δήλωσε ότι η Ιθάκη είναι η πατρίδα του Οδυσσέα,

και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το όνομά της σε μια τέτοια πρόταση. Αντιδράσεις έχουμε και από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Με τον κύριο Κουλούρη να βγάζει δελτίο τύπου χθες με διορθωτική πρόταση. Όπως δηλώνει στο δελτίο τύπου, δεν μίλησε για μετονομασία των Επτανήσων, μίλησε για ένα ισχυρό τουριστικό μπραντ. Η Ιθάκη είναι η ομοιρική πατρίδα του Οδυσσέα και αποτελεί έναν μοναδικό και απολύτως σεβαστό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφοράς. Συνεχίζοντας, ο κύριος Κουλούρης τονίζει ότι η πρότασή του αφορά την αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή της περιφέρειας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Μιλάμε για τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα που θα συνδέουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιόνιων νήσων. Και κλείνοντας την ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η πρότασή του δεν αφορά αλλαγή ονόματος, αλλά ένα νέο δυναμικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά με επίκεντρο τον Οδυσσέα και τις θεματικές θαλάσσιες διαδρομές του. Πάντως αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο και πολλές αντιδράσεις.

και ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυρά Εκούτη, που η εφημερίδα Ενημέρωση έχει ως χτύπημα το θέμα που συζητάγαμε λίγο πριν, την πρόταση του κύριου Κουλούρη, τα Επτάνησα, τα Ιόνια νησιά, να παρουσιαστούν στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου ως τα νησιά του Οδυσσέα. Ο τίτλος της εφημερίδας Ενημέρωσης: Η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Η πρόταση για τα νησιά του Οδυσσέα ξεσήκωσε την Ιθάκη και ξανά άνοιξε την παλιά επτανησιακή έρηδα για την πατρίδα και τις διαδρομές του ομηρικού ήρωα. Ο Οδυσσέας, δεμένος στο κατάρτι, αντιστέκεται στις Σιρήνες. 2.500 χρόνια αργότερα, οι Σιρήνες ξαναχτυπούν, αυτή τη φορά του τουριστικού branding. Ποιος δικαιούται τον ομηρικό ήρωα, η Ιθάκη ή ολόκληρο το Ιόνιο? Η πρόταση για τα νησιά του Οδυσσέα, οι αντιδράσεις και μια παλιά επτανησιακή έρηδα ξαναβγαίνουν στο πέλαγος. Άλλο θέμα της εφημερίδας: Red Coat σήμερα για τα νησιά, σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγνατία Οδός, μια λωρίδα για 29 χιλιόμετρα. Και στα αθλητικά, 130 χρόνια, όμιλος αντισφαίρεσης Κέρκυρας. Ένας από τους ιστορικότερους αθλητικούς θεσμούς του νησιού. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». SOS από τον ΕΛΜΕ για τη στελέχωση των σχολείων. Στα 201 τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, λίγο πριν το πρώτο κουδούνι, η ΕΛΜΕ τα είπε όλα στη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα Ιόνια, σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές. Έφυγε ο Τάσος Γκόγκας, αντίο σε ένα σεμνό μαχητή της ζωής. Στην τελική ευθεία το νέο κλειστό προπονητήριο στις Αλικές, αυτοψία δημάρχου και στελεχών του Κυρκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Και στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ προκρίθηκαν η Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και η Κερκυραία Έλενα Διαβάτη. Το ελληνικό πλήρωμα χθες τερμάτισε στην 5η θέση στην προκριματική σειρά της με χρόνο 7 λεπτά και 2 δεύτερα, επίδοση που της χάρισε την πρόκριση αφού τα μέσα στους 6 επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος. Άλμα Κέρκυρας, νέος σύλλογος με τον Παύλο Σκορδίλη Τιμονιέρη. Και εθυναλιακός, η πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν.

0: μπαίνοντας στην εφημερίδα Ενημέρωση και διαβάζοντας το editorial του Γιώργου Κατσαίτη με τίτλο «Ο Οδυσσέας και το σύνδρομο του Κολόμβου», η συζήτηση εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από την προβολή. Και αυτό πλέον μας ξεπερνάει, να βρούμε το νέο brand, το κατάλληλο αφήγημα, τη διεθνή καμπάνια, τις διαδρομές στο Οδυσσέα, το project που θα μας κάνει περισσότερο αναγνωρίσιμους. Λες και το πρόβλημα των Ιόνιων νησών και ιδίως της Κέρκυρας είναι ότι δεν τα γνωρίζει αρκετός κόσμος. Λες και πάσχουμε από έλλειψη τουριστών. Την ίδια ώρα κανένα πραγματικό σοβαρό έργο υποδομής δεν φαίνεται να προχωρά με ταχύτητα ανάλογη των αναγκών. Αντί για αυτά περισσεύουν τα μερεμέτια, λίγη άσφαλτος πάνω στην άσφαλτο ή πλέον επιπόλη εκδοχή οδοποιίας, μερικές λάμπες εδώ και εκεί και από δίπλα δελτία τύπου, φωτογραφίες και αναρτήσεις. Υπάρχουν πάντοτε οι πρόθυμοι να συγγράψουν τη σύγχρονη μυθολογία των soft ενεργειών και δράσεων, μελέτες προβολής, παρουσιάσεις, συμμετοχές, καμπάνιες και project που σπανίως αποτιμώνται μετά την ολοκλήρωσή τους. Πόσο κόστησαν, τι απέδωσαν, πόσους επισκέπτες έφεραν, εφόσον αυτό εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο, ποια αγορά επηρέασαν, ποιο πρόβλημα έλυσαν. Ακόμη σπανιότερα αποτιμάται η ίδια ανάγκη της προβολής. Διότι αν τα Ιόνια και η Κέρκυρα έχουν ήδη περισσότερη ζήτηση από εκείνη που μπορούν αξιοπρεπώς να εξυπηρετήσουν σε περιόδους αιχμής, τότε ίσως το ερώτημα δεν είναι πώς θα προσελκύσουμε κι άλλους, αλλά πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα αυτούς που ήδη έρχονται και πώς θα αποκτήσουμε τις υποδομές που απαιτούνται για να αντέξουμε την παρουσία τους. Το άρθρο, το editorial του Γιώργου Κατσαίτη είναι μια συζήτηση που γίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα στο νησί. Μα αφορμή την τουριστική πίεση που δέχεται το νησί, που ναι μεν φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις και στα ταμεία, αλλά αυτή η πίεση δοκιμάζει και τις ήδη ταλαιπωρημένες υποδομές του νησιού. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κώστας Μουζακίτης, μιλώντας εδώ χθες στην ΕΡΤ, επισήμανε την ανάγκη οι πόροι που παράγει ο τουρισμός να επιστρέφουν στο νησί και να κατευθύνονται στη βελτίωση και την αναβάθμιση των υποδομών.
1: Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ένα νησί, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, όπου έχουμε κατά 90% μόνο καλλιέργεια τον τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναπτυχθεί, ότι έχουν αναπτυχθεί επιχειρήσεις τόσο στη διαμονή, όσο στην εστίαση, όσο και σε άλλες ειδικότητες που εξυπηρετούν αυτή την κατάσταση. Από τη μία μεριά λοιπόν δεν είναι κακό. Από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και βέβαια υποδομές. Δείξαμε με την περσινή έρευνα που κάναμε ότι η Κέρκυρα έχει ένα κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει περίπου 700 εκατομμύρια ΦΠΑ. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν, ένα ποσό θα έπρεπε κάθε χρόνο να επιστρέφει στο νησί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε συντήρηση, βελτίωση, αλλά και νέες υποδομές. Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ότι οι υπηρεσίες του κράτους παίρνουν ως δεδομένο τους μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή το κυκλοφοριακό, η ίδρυυση, όπως είπατε, και οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη υποδομή, μετριώνται σύμφωνα με τους μόνιμους κατοίκους. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες ή και ποσοστιαία πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει πρώτα να αναδείξουμε, γιατί καλά τα ξέρουμε εμείς μεταξύ μας, αλλά πρέπει να τα αναδείξουμε στην κεντρική κυβέρνηση τα προβλήματά μας και το πόσο μεγάλα είναι και το τι ζημία κάνουν τόσο στην ζωή των πολιτών των Κερκυραίων, αλλά και στην ανάπτυξη του νησιού, την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Και μετά βέβαια να πούμε όλοι μαζί προς μια διεκδίκηση να μπορέσουν να μας δώσουν νέες υποδομές αλλά και τη βελτίωση των υπαρχουσών.

0: πριν από λίγες μέρες είχαμε τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Από αυτή τη συνάντηση έχουν βγει αρκετές ειδήσεις. Μία από αυτές είναι ότι αυτή τη στιγμή τα λειτουργικά κενά, λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, βρίσκονται στα 201. Είναι ένα μεγάλο νούμερο αν σκεφτεί κανείς ότι πέρσι τα σχολεία κλείσανε με 40 λειτουργικά κενά. Η ΕΛΜΕ τονίζει ότι δεν θα δεχτεί την εύκολη λύση των συμπτύξεων και συγχωνεύσεων τμήματων. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, τον Αχιλλέα Καπετάνιο, να μας πει τι συζητήθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Καλημέρα κύριε Καπετάνιο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι συζητήσατε για τα κενά, τι σας είπε η Διευθύντρια?
1: Εμείς πήγαμε να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα τα οποία τρέχουν στην εκπαίδευση λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι 201 κενά, είναι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Μάλιστα σε μια χρονιά που σε συνδυασμό με τους λιγότερους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια προσλάμβαναν περίπου 10.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο, φέτος προσέλαβαν μόνο 5.500. Στην Κέρκυρα, να φανταστείτε, έρχονται μόλις 46 νεοδιόριστοι συνάδελφοι. Αυτά τα 201 κενά είναι μετά από αυτούς τους 46, που σημαίνει ότι τα κενά μας πριν από τους συναδέλφους αυτούς ήταν κοντά στα 250. Με δεδομένο ότι η χρονιά, όπως είπατε και εσείς, έκλεισε με 40 περίπου κενά, ανησυχούμε πάρα πολύ για το ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και του Υπουργείου και της τοπικής περιφερειακής διεύθυνσης για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Πέρσι είχαν γίνει συγχωνεύσεις τμήματων, συμπτύξεις τμήματων. Φέτος περιμένουμε το ίδιο, γιατί δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι αυτά τα κενά θα καλυφθούν.
0: Και πόσα από αυτά τα κενά θα καλυφθούν? Και πότε?
1: Δεν το ξέρει κανένα. Το πότε είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών που θα γίνουν θα είναι μέχρι την 1η Σεπτέμβρη. 1η Σεπτέμβρη μάλλον θα ανακοινωθούν τα ονόματα των πρώτων αναπληρωτών που θα προσληφθούν και αναμένεται ο αριθμός τους να είναι 30.000 σε ένα σύνολο πάνω από 50.000 κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Το πόσοι θα έρθουν στην Κέρκυρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από το ότι δεν προσλαμβάνουν όλους τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη φάση προσλήψης των αναπληρωτών, είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι δεν επιλέγουν την Κέρκυρα να έρθουν, γιατί είναι ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς και στα ενίκια και στη διαμονή και στο κόστος διαβίωσης και σε όλα.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τη στέγαση, ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα και με.
0: Κύριε Καπετάνη.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Έκανε μια μικρή διακοπή, σας έχασα.
1: Υπάρχει πρόβλημα και με τη στέγαση.
0: Δεν σας ακούω.
1: Αλλά το ζήτημα είναι.

0: παραγωγούν κάπου αλλού προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά των εκπαιδευτικών, προκειμένου να έχουν τα παιδιά του λαού της Κέρκυρας να έχουν καθηγητές. Οπότε είναι μια δύσκολη την οποία εμείς ανησυχούμε ότι δεν θα τη λύσει ποτέ η κυβέρνηση και απλά θα αφήσει αυτά τα κενά να υπάρχουν.
1: Όταν μιλάμε για συμπτύξεις τμήματων πέρσι, με αφορμή ότι έγιναν πέρσι, πόσα παιδιά ήταν σε κάθε τμήμα, ποιος ήταν ο αριθμός?
0: Γεμίζουμε τα τμήματα με 27 παιδιά. Και όταν λέμε γεμίζουμε τα τμήματα, εννοούμε ότι πάμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ακόμα σχολεία όπως...
1: Κύριε Καπετάνιο, αν μπορείτε να είστε λίγο ακίνητος, γιατί κάνει διακοπές στο κινητό.
0: Ναι. Όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα έχουμε πολύ παλιά κτίρια. Έχουμε κτίρια που έχουν μικρές αίθουσες. Γεμίζουμε όλες αυτές τις αίθουσες με αποτέλεσμα να θυσιάζεται η διαδικασία. Εμείς λέμε ότι ζητήσαμε και μάλιστα και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης να ευχηθεί στους διευθυντές των σχολείων να δεχτεί τις εισηγήσεις τους για τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα, μια και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τις χωρητικότητες των αιθουσών. Αυτό, με αυτό να πάμε τη χρονιά αυτή που έρχεται. Να μην επιχειρήσουμε να προσθέσουμε και άλλα παιδιά, προκειμένου να γλιτώσουμε τμήματα, να γλιτώσουμε εκπαιδευτικούς, για να μπορέσουμε να καλύψουμε εκ των έσω τα κενά αυτά.
1: Τι σας απάντησε σε αυτό η διευθύντρια?
0: Μας είπε ότι θα εμπιστευτεί, αλλά δεν ξέρουμε τι οδηγίες θα έχουν από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί άμα το Υπουργείο Παιδείας πει ότι κόψτε τμήματα, κόψτε καθηγητές, βάλτε περισσότερους μαθητές, φαντάζομαι ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα συμμορφωθεί με αυτή την εντολή. Και εμείς είμαστε, και το είπαμε και τις ίδιες, το λέμε και εδώ πέρα και δημόσια, θα είμαστε στον δρόμο μαζί με τους γονείς, μαζί με τους μαθητές μας, προκειμένου να μην κοπεί ούτε τη χρονιά που έρχεται.
1: Εκτός από τα κενά, ποιο άλλο θέμα συζητήσατε?
0: Συζητήσαμε πολύ ωραία τη δημιουργία του σχολείου στο Βορρά, στη Βόρεια Κέρκυρα, το ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο και που αποφάσισε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας χωρίς καμία μελέτη να δημιουργήσει στη Βόρεια Κέρκυρα. Ήδη ο Δήμος, από ό,τι ξέρουμε, έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά αυτές οι παρεμβάσεις δεν έγιναν χωρίς κάποια μελέτη συγκεκριμένη. Έγιναν χωρίς να υπάρχει κάποιο τρόπο να επιβλέπει από μεριάς Υπουργείου, από μεριάς εκπαίδευσης, ώστε να πει και να κρίνει τα παράδειγμα με κινητικές ανάγκες μπορούν να πάνε να έχουν εύκολη πρόσβαση στο σχολείο. Για ένα σχολείο το οποίο θα συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Καρουσάδων, εκφράσαμε όλες αυτές τις στοιχείες. Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης μας απάντησε λίγο αόριστα και λίγο ασαφή, γιατί δεν έχει δει αυτή τη μελέτη η οποία ισχυρίζεται ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ότι υπάρχει. Μα θα λειτουργήσει μόνο η πρώτη γυμνασίου, μπορεί και η Δευτέρα. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι προσλήψεις που θα γίνουν για το υποτίθεται αυτό το καινούριο σχολείο, θα είναι μόλις ένας φιλόλογος και ένας φυσικός μαζί με έναν ψυχολόγο και έναν νοσηλευτή. Δεν θα υπάρχει κοινωνικός λειτουργός, δεν θα υπάρχει εργοθεραπευτής, γυμναστή θα υπάρχει, που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για όλα αυτά τα παιδιά να κάνουν μαθήματα καλλιτεχνικών, μουσικής. Καταλαβαίνετε ότι ένα σχολείο για να λειτουργήσει δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο στα χαρτιά, ούτε μόνο στα λόγια. Ένα σχολείο για να παρέχει μια ολοκληρωμένη μόρφωση στους μαθητές, να τους βοηθάει να ξεπερνάνε όποια προβλήματα έχουν και να αναδεικνύονται οι προσωπικότητές τους και τα ιδιαίτερα τους χαρίσματα. Αν πετσοκόβουμε τους εκπαιδευτικούς, πετσοκόβουμε τις ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται, δεν μπορεί να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία όπως πρέπει. Και ξαναλέω, αυτό που μας ανησυχεί πάρα πολύ, δεν ξέρω όσοι έχουν πάει στο Γυμνάσιο Καρουσάδων θα καταλάβουν, ότι έχει μία καρφώρα και έχει ένα κτίριο το οποίο είναι προβληματικό ώστε να στεγάσει
1: και το
0: τα παιδιά. Ναι, πόσο μάλλον παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα. Είναι πολύ προβληματικό αυτό. Εμείς θα πάμε στο σχολείο αυτές τις μέρες να δούμε πώς είναι και τι κατάσταση είναι εκεί πέρα. Εμείς λέμε να υπάρχει όλη, εννοείται ότι χρειάζεται το σχολείο στο Βορρά, εννοείται, εμείς ποτέ δεν λέμε όχι στην ίδρυση νέων σχολείων, αλλά να υπάρχει ένα ειδικό σχολείο το οποίο θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, δεν θα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όλοι και θα μπορέσουν τα παιδιά εκεί πέρα να κάνουν ένα κανονικό μάθημα. Όχι, τη πόλη είναι μια χαρά. Εκεί πέρα, αν θυμάστε από τις φωτογραφίες και όλα αυτά που είχαμε βγάλει τα προηγούμενα χρόνια, κάνουν μάθημα.

0: κουζινάκι, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες.
1: Και κάποιες από αυτές είναι και προβληματικές.
0: Εννοείται, και θυμόμαστε τη φωτιά που έπιασε. Θυμόμαστε ότι για να μπας στη μία αίθουσα πρέπει να περάσεις μέσα από μία άλλη. Θέλουμε καινούργια σχολεία. Η τελική κρίση είναι αυτή. Χρειαζόμαστε καινούργια σχολεία. Και για την ΕΕ, χρειαζόμαστε καινούργιο σχολείο και για το Γυμνάσιο Φεάκων και για το πρώτο ΕΠΑΛ, για το ΕΕΚ, το άλλο σχολείο. Άλλη ιστορία, μαύρη ιστορία. Είναι πάνω στο δρόμο της Λευκύμης και είναι ένα απλό κτίριο. Δεν έχει καμία προδιαγραφή για σχολείο. Χρειαζόμαστε πολλά καινούργια σχολεία και δυστυχώς.
1: Σε ποιο σχολείο αναφέρεστε?
0: Στο ΕΕΚ, το άλλο το ειδικό σχολείο της Κέρκυρας που βρίσκεται στην Ευθύμης κοντά εκεί στο Βυρό. Mm-hmm. Δυστυχώς κανένας από τους Δήμους της Κέρκυρας δεν έχει προτείνει, δεν έχει σχεδιάσει, δεν έχει οργανώσει να φτιαχτούν καινούργια σχολικά κτίρια στην Κέρκυρα την ώρα που μιλάμε. Κάθε στη Βουλή για τα κτίρια της Κέρκυρας, η απάντηση από το Υπουργείο είναι ότι δεν έχουμε καμία πρόταση για ίδρυση. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλοι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ευθύνη για τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια, ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, δεν έχει καμία δουλειά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
0: Ναι, αποκλειστικά στους Δήμους ανήκει. Και γι' αυτό θα κάνουμε και εμείς μια συνάντηση και με τους τρεις Δήμους. Να ξεκινήσουμε από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, να κάνουμε μια συνάντηση και να δούμε τι γίνεται. Γιατί εμείς έχουμε κάνει και προτάσεις, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν θα μας ακούει κανένας. Για παράδειγμα, έχουμε πει για το κτηνιατρίο, το παλιό κτηνιατρίο που βρίσκεται μέσα στο μουσικό χώρο και το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως σχολικό κτίριο. Κανένας από τη Επιστημονική Ιδρύου ακούμε ότι μια υπογραφή λείπει για να έρθει, για να γίνει σχολείο, και από χρόνια τώρα δεν έχει πέσει ούτε μια υπογραφή. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να δουν, πρέπει να το δουν σοβαρά και πρέπει να το σχεδιάσουν. Δεν γίνεται στα λόγια να κάνει. Εφόσον τους έχει δώσει το κράτος την ευθύνη των σχολικών κτηρίων, πρέπει να την αναλάβουν. Θα αναλάβουν πιέζοντας το κράτος, κατακρίνοντας την κυβέρνηση, ότι δεν είναι τα κονδύλια. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουν, δεν μπορούν να μην λένε τίποτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καπετάνιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, αν και λίγο δύσκολη λόγω σήματος στην Κέρκυρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε κι άλλο ένα θέμα. Θυμάστε που είναι ο Σύλλογος Ναυτεργατών Κέρκυρας. Είχε καταγγείλει στο Σωματείο Ναυτεργατών Κέρκυρας, είχε καταγγείλει τις ηθίκες κάτω από τις οποίες γίνεται η θαλάσσια μεταφορά απορριμμάτων του νησιού απέναντι στην Οικουμενίτσα. Μιλώντας χθες με τον κύριο Χρυσικόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου, μας είπε ότι μετά τη συνάντηση που έγινε στον Όλκε, ήδη οι ηθίκες έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Υπάρχει ειδικό συνεργείο που καθαρίζει το πλοίο. Υπάρχει ειδικό δρομολόγιο με το οποίο επιστρέφουν, αν και άδεια, τα φορτηγά, αλλά επιστρέφουν με ειδικό δρομολόγιο που δεν έχει επιβάτες μέσα. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσε ο κύριος Χρυσικόπουλος.
1: Οι μεταφορές γίνονταν χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία. Είχαν στραγγίσματα πάρα πολλά από τα φορτηγά αυτά, τα οποία έπεφταν στο κατάστρωμα του πλοίου μαζί με διάφορα δοήθεια, σπουλίκια. Οι μυρωδιές ήταν ανυπόφορες. Σαφώς και ήταν ακατάλληλο για τις συνθήκες εργασίας τις προβλεπόμενες και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εν πάση περιπτώσει, με διάφορες συνομιλίες που είχαμε και με το Υπουργείο, υπάρχει και η πρωτοβουλία από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, τον κύριο Κιδίλια, και τον Υπουργό συντοπίτη μας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, να εξευρεθεί μια λύση για το θέμα αυτό. Πράγματι, έγινε μια συνάντηση στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένης Κέρκυρας. Οι δεσμεύσεις που λάβαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά, μέχρι στιγμής οφείλουμε να πούμε ότι οι δεσμεύσεις πάνε καλά, έχουν τηρηθεί. Τα οχήματα, τα ήδη υπάρχουν οχήματα έχουν επισκευαστεί. Σφραγίσματα πολύ σπάνια συναντάμε περιπτώσεις. Οι επιστροφές των φορτηγών, των οποίων επέστρεφαν με τακτικό δρομολόγιο, πλέον γίνεται μεμονωμένο χωρίς επιβάτες. Είναι ειδικό δρομολόγιο, εγκεκριμένο. Υπάρχει ειδικό συνεργείο, έχει επιμεληθεί η εταιρεία, η ίδια εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά, έχει επιμεληθεί να έχει ειδικό συνεργείο απολίμανσης. Δεν μπαίνει στη διαδικασία πλέον το πλήρωμα όπως έμπαινε πριν να καθαρίσει τα στραγγίσματα και να πλένει όλες αυτές τις δρομιές μέσα στο πλοίο. Έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο εξειδικευμένο να καθαρίζει όλα αυτά τα ζουμιά, τα υγρά. Και έχει δεσμευτεί και η ίδια η εταιρεία ότι θα έχει προβεί σε αγορά 6 νέων οχημάτων, τα οποία θα είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα σε λειτουργία. Οπότε αναμένουμε για την τελευταία δέσμευση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ενημερώσει και με το δίκαιο μας ότι αν δεν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία αυτή, θα προβούμε σε κινητοποίηση σίγουρα. Τα φορτηγά αυτά θα έρθουν σε ένα μήνα και πρέπει να εκδοθούν και κάποιες άδειες για να κυκλοφορήσουν αυτά. Αυτή η διαδικασία, η γραφειοκρατική, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι στη μια εβδομάδα, να είναι στις 10 μέρες, να είναι στις 15, ακριβώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ημερομηνία.
0: Οπότε περιμένουν τα 6 καινούργια φορτηγά για να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τη μεταφορά, τη σωστή μεταφορά των απορριμμάτων μέσω των πλοίων. Και με αυτή την είδηση θα σας αφήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθο, Σπύρο Χονδρογιάννη και τον Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Να θυμάστε ότι είμαστε στο κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδεια στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Αξιός. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

που γεννάσαι τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία εμείς, όπως κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, σε λίγο διαμορφωμένο πρόγραμμα εξαιτίας των αδειών των συναδέλφων, αλλά χωρίς ενημέρωση, το έχουμε ξαναπεί. Εσείς δεν μένετε, δεν έχει σημασία ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Σημασία έχει ότι θα σας ενημερώνουμε οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Κέρκυρας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή θα συμβούν ή έχουν συμβεί και μας επηρεάζουν. Ξέρετε, για την κανονικότητα ή τη μη κανονικότητα, για την καθημερινότητα, για όλα τούτα που μας απασχολούν εδώ στο πανέμορφο νησί μας. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή μέρα. Να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε την ημέρα μας όμορφα. Είναι Τετάρτη 26 του μηνός Αυγούστου. Ο Αύγουστος διανύει τις τελευταίες του μέρες με όχι πολύ καλή διάθεση για μας απέναντί μας. Είναι λίγο σκληρός απέναντί μας και θα σας πούμε γιατί. Παρ' όλα αυτά, ας οπλιστούμε με υπομονή, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί, αυτό μας ενδιαφέρει και θα σας εξηγήσω επίσης γιατί. Και να πάμε μαζί να δούμε τα θέματά μας με ηρεμία, με ησυχία. Μέσα από τους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM, εκεί ξέρετε ότι μας βρίσκεται πάντα, εκεί ξέρετε ότι μπορούμε να συναντηθούμε. Εκεί ξέρετε ότι μπορούμε να μιλήσουμε και κυρίως να σας ακούσουμε. Τηλεφωνικές γραμμές, παίρνετε τηλέφωνο. Μιλάμε μαζί, ακούμε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να παρεμβαίνετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να μας λέτε τα θέματά σας, να μας κάνετε τις επισημάνσεις σας, υποδείξεις, την κριτική σας, να λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, όλα τα καλά. Όλα τα δεχόμαστε, έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στην ΕΡΤ. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε μετά του καιρού. Εδώ λοιπόν έχουμε τα προβλήματα. Ξέρετε, στον καιρό έχουμε προβλήματα. Τι να κάνουμε τώρα? Και αυτό γιατί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν είναι που θα έχουμε μόνο υψηλές θερμοκρασίες, προσέξτε, αυτό Αύγουστος είναι, είπε να μας ψήσει στα τελειώματα, να μας ψήσει. Όχι όμως και στην κυριολεξία, γιατί θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο κόκκινο, είμαστε στο red coat, όπως λέμε στα ελληνικά. Εκεί στη Γαρίτσα έτσι το λέγαμε τουλάχιστον, δεν ξέρω εσύ Σπύρος στο χωριό σου, στον Άγιο Μάρκο, και εσείς έτσι το λέτε. Λοιπόν, Red Coat, καλημέρα σας. Τώρα, αυτό το οποίο θέλω να πω πριν πούμε στα το καιρό, είναι η είδηση που βγαίνει από όλο αυτό, είναι ότι ήρθε πριν από λίγη ώρα, ίσως κάποιοι το ακούσατε κιόλας, ήρθε το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ, ένα ελικόπτερο που θα ενισχύσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κέρκυρας. Ζητήθηκε χθες από τον Περιφερειακό Διοικητή Ιωνίων της Πυροσβεστικής, τον κύριο Θοδωράκο. Έγινε αμέσως δεκτό το αίτημά του. Ενημερωθήκαμε ότι θα έρθει από χθες το απόγευμα. Και σήμερα το πρωί ήρθε κανονικά για να σταθμεύσει στην Κέρκυρα, να σταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας για πανενδεχόμενο. Ας το αφήσουμε εκεί, να το φιλοξενήσουμε, να το φροντίσουμε, να το πλύνουμε, να το καθαρίσουμε, να ταΐσουμε τους ανθρώπους, να τους ευχαριστήσουμε που ήρθαν κτλ. Ναι, και να μείνουν εκεί. Δεν θέλουμε να κάνουν τίποτα άλλο, με την έννοια ότι να μην υπάρχουν περιστατικά και απλά να κάτσουν, να ευχαριστηθούν έτσι την ωραία εικόνα από το αεροδρόμιο και να πάνε μετά σπίτι τους. Να είναι αχρίαστοι. Αυτό θέλουμε πραγματικά. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι αισθανόμαστε πολύ πιο ασφαλείς όταν υπάρχει ένα τέτοιο ελικόπτερο, μια τέτοια συνδρομή στο νησί και είναι και ένα πάγιο έτοιμο της πυροσβεστικής. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Εμείς ιδιαίτερα που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου, υπάρχουν πολλές φορές και από διάφορους διοικητές που έχουν περάσει και εγγράφως
αιτήματα για να υπάρχει ένα ελικόπτερο που να σταθμεύει στην Κέρκυρα τις μέρες αυτές που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Νιώθουμε και εμείς ασφάλεια και είναι και ασφαλέστερο όσον αφορά την αμεσότητα της παρέμβασης και της επιχείρησης. Επιχειρήσε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Ανεφοδιάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Κάνει στοχευμένες ρήψεις. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Εμείς που έχουμε βρεθεί πολλές φορές κάτω από το ελικόπτερο. Είναι απίστευτη η ακρίβειά του και το πόσο χαμηλά κατεβαίνει για να κάνει τη ρήψη. Λοιπόν, είναι καλό που έρχεται. Επαναλαμβάνω, να κάτσουν εδώ οι άνθρωποι ήρεμοι στην ησυχία τους, ναι. Να μην χρειαστεί να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και θα πάμε τώρα στον καιρό, γιατί θα σας πούμε και τα άλλα. Γιατί υπάρχει κι άλλο ρεπορτάζ σχετικά με το κομμάτι της πυροσβεστικής και το πώς θα αντιμετωπιστεί η σημερινή, αλλά και η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι ζεστός πολύ, γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου, με 37 η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας, αλλά θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα εμφανιστούν, θα κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά και μέχρι αργά το απόγευμα. Αύριο ο καιρός θα είναι επίσης στα ίδια πλαίσια, στους 37 βαθμούς Κελσίου, με ένα πεντάρι μποφόρ που θα εκδηλωθεί αργά το απόγευμα, βορειοδυτικούς ανέμους, και την Παρασκευή θα φτάσουμε στους 40 βαθμούς, με ένα πεντάρι πάλι βορειοδυτικούς ανέμους, που θα εμφανιστούν από το μεσημέρι και μετά. Άρα σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, από ό,τι φαίνεται. Αν και βγαίνει κάθε μέρα για την επόμενη μέρα, ανανεώνεται, ναι, σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή προς απόγευμα θα ανανεωθεί ο κίνδυνος που θα έχουμε για την επόμενη μέρα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει τίποτα, αλλά δεν αλλάζουν οι συνθήκες και θα δούμε αν το ελικόπτερο θα παραμείνει, θα φύγει, θα ξανάρθει, γιατί δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά και σε άλλες περιοχές είναι δυνατόν να υπάρξουν περιστατικά, όπου σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι ναι, πιθανόν να χρειαστεί, αν δεν το χρειαζόμαστε εμείς, να το χρειαστεί κάποιος άλλος, βεβαίως να πάει εκεί που πρέπει να πάει, αλλά και εμείς εδώ θα θέλαμε πολύ να έχουμε ένα ελικόπτερο να σταθμεύει, τουλάχιστον για αυτές τις μέρες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα την Παρασκευή θα είναι ιστορικά υψηλές οι θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουν να εμφανιστούν σαραντάρια στην Κέρκυρα τέλος Αυγούστου από το 2009. Από τότε. Σας είπα, ο Αύγουστος μας τη φύλαξε. Μην τον εμπιστεύεστε. Όχι. Δεν είναι εμπιστοσύνης ο Αύγουστος. Μας τη φύλαξε. Και εμείς εδώ σαν εκπομπή που είμαστε υπέρμαχοι των δικαιωμάτων, των βροχών και των καταιγίδων, μας έχει πέσει πολύ βάρη. Θέλετε να το ξανακούσετε? Υπέρμαχοι των δικαιωμάτων, των βροχών και των καταιγίδων. Αυτό. Σπύρος Χονδρογιάννης μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και τώρα θέλω να πω μια κουβέντα μόνο. Όχι ακόμα, γιατί δεν έκλεισα το θέμα το ρεπορτάζ με την πυροσβεστική, δεν το έκλεισα. Περιμένετε, ναι. Βιάζομαι καμιά φορά. Ήθελα λοιπόν να πω ότι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα και επειδή γενικά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχετε το νου σας. Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει τις περιπολίες, έχει κάνει διασπορά των δυνάμεών της σε διάφορα σημεία της Κέρκυρας, με 12 οχήματα επανδρωμένα με αξιωματικούς της υπηρεσίας, ενώ στις περιπολίες συμμετέχουν και 2 οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Δεν τα βλέπετε, δεν ξέρετε τι είναι, δεν ξέρετε ποιος είναι. Επίσης, στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού δόγματος πυροσβεστικής, κάθε νέα εστία αντιμετωπίζεται με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και αέριων δυνάμεων, ώστε η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή πάνε με όλες τις δυνάμεις σε οποιαδήποτε... με όλες, με ισχυρές δυνάμεις, σε οποιοδήποτε σημείο παρουσιαστεί εστία.
Εάν δουν ότι δεν είναι πολύ σημαντική, γίνεται ανάκληση κάποιων δυνάμεων, αλλά είναι προετοιμασμένοι να πάνε για το χειρότερο. Αυτό είναι το νέο δόγμα. Χθες έγιναν συνεδριάσεις το πρωί του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας και το απόγευμα του συντονιστικού οργάνου του Δήμου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να δούνε σε τι επίπεδο συντονισμού βρίσκονται. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η συμβολή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, των εθελοντικών ομάδων του νησιού που συμμετέχουν στην προσπάθεια έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών, όπως επίσης και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Περιφέρεια, Δήμοι, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ναι, οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία κάνουν τις περιπολίες τους μαζί με τους εθελοντές. Επίσης τώρα, προσέξτε, επειδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, ισχύει η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκι και άλση σήμερα από τις 12 και 1 λεπτό μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε. Αλλά ακούστε το λίγο. Επειδή είμαστε, επαναλαμβάνω, στο τεσάρι, είμαστε στο κόκκινο, αλλάζουν λίγο οι περιοχές. Προστίθενται και άλλες περιοχές στην απαγόρευση. Ποιες είναι αυτές? Είναι το Μόρεπο. Προσέξτε το. Είναι το Μόρεπο. Είναι το Λαζαρέτο, είναι το Βίδο, είναι το Ποντικονήσι, είναι το Κομπίτσι, είναι η Άγιοι Δέκα, είναι ο Σταυρός στην περιοχή της Παντελεήμονης της τοπικής κοινάς κατά το Γαρόν και τα λοιπά, το έχουμε πει, Πόρτο Τιμόνι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Ερημίτης Νήσι Παναγία Άγιος Νικόλαος Αντίπαξη Δήμου Παξών, Κεδροδάσος Ίσου, Δάσος Αγίου Ματθαίου Αρκουδίλας, περιοχή, συγγνώμη, θεοφύλακτος της τοπικής κοινότητας Παυλιάνας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, αλλά επαναλαμβάνω, προσέξτε, προστίθενται και το Μονρεπό και το Λαζαρέτο και το Βίδο και το Ποντικονήσι και το Κομπίτσι στο Τεσάρι. Άρα δεν πάμε ούτε στο Μορεπό, ούτε στο Ποντικονήσι, καλά στο Λαζαρέτο, δεν ξέρω, δεν πηγαίναμε, ούτε στο Βίδο. Δεν πάμε σήμερα, το ξαναλέω, για να το ακούσουμε. Και βέβαια, ακούστε τώρα το σημαντικότερο. Τις ημέρες υψηλού κινδύνου, γενικότερα μέσα στην αντιπυρική, αλλά ακόμα περισσότερο στις ημέρες υψηλού κινδύνου, απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπονται θερμές εργασίες, κοπές μετάλλων, χρήση αλυσοπρίωνων, χρήση μηχανημάτων, χρήση θαμνοκοπτικών, οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η εκτέλεση απαγορευμένων εργασιών μπορεί να επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ενώ ακούστε και τούτο εδώ, ακούστε το σας παρακαλώ, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται η αυτόφορη διαδικασία. Θα συλληφθείτε δηλαδή. Δεν είναι μόνο το πρόστιμο. Σας τσιμπάει και η τσιμπίδα του νόμου. Εντάξει. Έχουμε συλλήψεις από εδώ και πέρα, εφόσον δει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ότι χρειάζεται. Ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Εντάξει. Και ιδιαίτερα με το τεσάρι, επαναλαμβάνω, το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Καλά, αυτά δεν έπρεπε να τα λέμε τώρα περί προστίμου, γιατί έπρεπε κανονικά όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να βάζουμε φωτιά, ό,τι και να έχει ως επίπτωση. Αλλά το λέμε για την επίπτωση, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι πραγματικά δεν βάζουν μυαλό και θα τιμωρηθούν έτσι όπως αρμόζει. Τσουχτερό πρόστιμο, γιατί πολλαπλασιάζεται επί το δίκτυο επικινδυνότητας, επί το 4 δηλαδή σήμερα, συν αυτόφορη διαδικασία. Εντάξει. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, καπνό, σας μυρίσει, ακόμη και η μυρωδιά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν είστε σε ένα σημείο και σας μυρίσει καμένο, αλλά δεν βλέπετε από εκεί που είστε καπνό ή δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιστεία της φωτιάς, πάρτε την πυροσβεστική στο 199 ή στο 112. Ενημερώστε, πείτε, παιδιά, είμαι στο τάδε σημείο, μυρίζει πάρα πολύ έντονο ότι κάτι καίγεται. Δεν βλέπω από εδώ που είμαι, αλλά έχω με την όσφρηση, με την άλλη αίσθησή μου, μπορώ να αντιληφθώ ότι κάτι συμβαίνει. Να το έχετε στο νου σας και αυτό. Και επαναλαμβάνω, μακάρι να πάνε όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά και να μην έχουμε να πούμε κάτι, έτσι. Τώρα, επίσης κάτι που μας λέει η πυροσβεστική και είναι πολύ σημαντικό, σε περίπτωση που εντοπίσετε καπνό, που δείτε καπνό και ενημερώσετε την πυροσβεστική, πρέπει να δώσετε και σαφείς πληροφορίες. Δηλαδή, την τοποθεσία, την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε.
Δηλαδή, πού είμαι στο τάδε σημείο ακριβώς, δηλαδή όχι περίπου, όχι κάπου, ξέρω εγώ αυτό. Προς τα πού βλέπετε την πυρκαγιά, προς τα πού τη βλέπετε και προς τα πού σας φαίνεται ότι κατευθύνεται με βάση τον καπνό, δηλαδή προς τα πού πάει. Την ένταση του ανέμου, δηλαδή αν στην περιοχή σας έχει ανέμους ή όχι, γιατί έχουμε και το μικροκλίμα της Κέρκυρας και μπορεί σε μια περιοχή να φυσάει λίγο περισσότερο από κάποια άλλη. Το είδος της βλάστησης που καίγεται, και αυτό μπορούμε να το δούμε, δηλαδή αν καίγονται δέντρα, πουρνάρια, ελιές, ας πούμε, αν έχει πεύκα, αυτό το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Και βέβαια να απομακρυνθείτε από την περιοχή, εάν είστε και κοντά, και να διευκολύνετε όσο μπορείτε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό και μόνο. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Αλλά μιλάμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και δεν ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι οι συνθήκες στο επόμενο διάστημα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, θα το ξαναδούμε. Το κλείνουμε έτσι εύκολα, όλη μέρα γι' αυτό θα λέμε σήμερα. Μια κουβέντα όμως έτσι λίγο διαφορετική, να πούμε. Γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μια θρυλική τραγουδίστρια. Μια εξαιρετική τραγουδίστρια της country music και όχι μόνο. Η Dolly Parton ήταν και ένας άνθρωπος, έτσι φαινόταν τουλάχιστον, δεν ξέρω, δεν τη γνώρισα. Λοιπόν, εξαιρετικός, δηλαδή γλυκός άνθρωπος. Και πραγματικά γέμισε με θλίψη τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, τους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, όλους εμάς που μεγαλώσαμε λίγο μαζί της, με τα τραγούδια της. Η βασίλισσα της country λοιπόν δεν υπάρχει πια στη ζωή, υπάρχει μέσα μας, υπάρχει στο μεγάλο θησαυρό που μας άφησε πίσω, στη μεγάλη της κληρονομιά, τα τραγούδια της, τα βραβεία Grammy, τα βραβεία Emmy, τις υποψηφιότητες για τα δύο βραβεία Oscar. Ενώ, προσέξτε, το 2021 συμπεριλήφθηκε στο Time, στην ετήσια λίστα του περιοδικού, με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Με πάνω από 3.000 τραγούδια και περισσότερες από 100 εκατομμύρια δίσκους, πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ήταν μια από τις καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Αυτό για την Dolly Parton.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στη συχνότητα της Earth Κέρκυρας. Ξέρετε που μας βρίσκεται. Ξέρετε που κυκλοφορούμε τα πρωινά. Έχετε μια εικόνα του τι σας λέμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σας δίνουμε σαν πληροφορία. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε τώρα, αν μπορούμε να έχουμε μια σύνδεση την οποία είχαμε προγραμματίσει. Μας δώσει λίγο χρόνο ο Σπύρος.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δήμο, τον κύριο Αλέξανδρο Δήμο, είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Κέρκυρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μουσά.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμο.
1: Το θέμα μας...
0: Να είστε καλά. Το θέμα μας είναι να έχουμε μια ήρεμη μέρα, γιατί είμαστε σε κόκκινο συναγερμό όσον αφορά την κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών. Και το ζήτημα είναι αυτό, ο συντονισμός, είναι όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή. Είχαμε το συντονιστικό χθες και της Περιφέρειας και του Δήμου. Τι συζητήσατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, από ό,τι φαίνεται, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Εντάσσεως μέχρι 6 μποφόρ και στα διαπόντια νησιά ενδεχομένως και περισσότερο.
0: Θα ανέβει στα 7, ναι.
1: Θα ανέβει. Κανείς δεν ξέρει το μέγεθος, αλλά η πρόβλεψη είναι 6 με 7 μποφόρ. Ναι. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει ο κρατικός μηχανικός να είναι σε εγρήγορση και σας το δηλώνω υπεύθυνα ότι ύστερα από το συντονιστικό, όχι που έδωσε κάτι το νεότερο, αλλά κάθε μέρα είμαστε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλώνω ότι ο κρατικός μηχανισμός μας, η υπηρεσία μας, η πολιτική προστασία της περιφέρειας, του Δήμων, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, όλοι δήλωσαν άμεση ανταπόκριση και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε φαινόμενο παρουσιαστεί. Απ' την άλλη πλευρά όμως, κυρία Μοσκάτ, επειδή δεν είναι μόνο μερές το παιχνίδι, είναι διμερές το παιχνίδι. Θα πρέπει και οι κάτοικοι να είναι και οι συμπολίτες μας να είναι σε εγρήγορση. Ας αφήσουμε οποιαδήποτε εργασία για το μέλλον. Δεν είναι ανάγκη σήμερα να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν είναι ανάγκη να πάμε να ανάψουμε φωτιές χωρίς λόγο. Κανείς λόγος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Ας προσέξουμε, μην πετάξουμε το τσιγάρο μας στο δρόμο. Ας κάνουμε δηλαδή κάτι το παραπάνω. Διότι όπως ξεγνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όλες οι περιπτώσεις πυρκαγιών έχουν μπει εξαιτίας λαθών. Και αυτό θα πρέπει να το περιορίσουμε.
0: 8 στις 10 τουλάχιστον, ναι.
1: Όπως το λέτε.
0: Ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν και η πυροσβεστική, δίνει και η πυροσβεστική. Το θέμα είναι αυτό, να μην έχουμε καμία έναρξη.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Ήθελα να σας πω και το εξής, ότι ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη, θα έχουμε και ένα ελικόπτερο το οποίο θα σταθμεύει σήμερα για όλο το 24ωρο. Για να
0: επέμβει. Ναι, το έλεγα πριν, έχει έρθει ήδη το ελικόπτερο, το Αγκούστα Μπέλ, είναι στο αεροδρόμιο, ναι. Το έλεγα και πριν.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια, κυρία Μοσχάτ.
0: Είναι, γιατί το λέγαμε πάρα πολύ, κύριε, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Πάρα πολλά χρόνια λέγαμε ότι θα πρέπει, όταν είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, να έχουμε ένα ελικόπτερο κι εμείς εδώ στην Κέρκυρα.
1: Ναι, αλλά τώρα το πετύχαμε όμως.
0: Πετύχαμε, ναι. Ναι.
1: Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες, όπως είπα, του Περιφερειάρχη μας, έγινε αυτό το οποίο ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ας
1: ελπίσουμε ότι θα είναι ανενεργό, Παρ' όλα αυτά, εμπνέει ένα αίσθημα. Έτσι, αμεσότητας, ότι θα το έχουμε δίπλα μας σε περίπτωση που μπορεί να πετάξει και να προσφέρει άμεση βοήθεια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νιώθουμε ασφαλείς όταν υπάρχει ένα ελικόπτερο δίπλα μας, το οποίο έχει άλλους χρόνους επέμβασης από τα αεροπλάνα. Αυτό έλεγα και προηγουμένως, ότι όσοι το έχουμε δει και το έχετε δει και εσείς, είναι πολύ στοχευμένοι και πολύ χαμηλή η πτήση που κάνει, προκειμένου να ρίξει το νερό και να μπορέσει να μειώσει τη θερμοκρασία σε ορισμένα σημεία. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Βεβαίως και τα δύο πεζέτελ κάνουν τη δουλειά τους, βέβαια και οι τράκτορες όταν έρχονται κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και το ελικόπτερο είναι άλλο πράγμα.
1: Κανένας δεν αμφισβητεί τη χρησιμότητα των πλητικών μέσων. Αλλά όπως το λέτε και εσείς, άλλο το ένα μέσο, άλλο το άλλο. Άλλο χρησιμότητα, η αμεσότητα και ο τρόπος επέμβασης του ενός ελικοπτέρου και άλλο τον μπετζετέλ.
0: Ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Λοιπόν, άρα είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Σε μερική επιφυλακή είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, για να διατηρήσουμε τη δική τους γλώσσα, έτσι όπως εκείνοι τα λένε. Σε μερική επιφυλακή, λοιπόν, και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά με τη βοήθεια και της πολιτικής προστασίας, των Δήμων και της Περιφέρειας φυσικά, και των εθελοντών, γιατί παίζουν και αυτοί το δικό τους ρόλο.
1: Βεβαίως και των εθελοντών και των εργολάβων, εργοληπτών, οι οποίοι από χτες είναι και αυτοί σε πλήρη ετοιμότητα να διαθέσουν τα μηχανήματά τους σε περίπτωση που συμβεί.
0: Έχουμε λοιπόν και τους εργολάβους σε ετοιμότητα, έτσι, κύριε Δήμο?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Είναι όλος ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστέψτε με ότι κανένας μηχανισμός, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, δεν μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα εάν τυχόν δεν επέμβει αμέσως. Η αμεσότητα είναι το α και το ω σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να μας ξεφύγει τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε εκεί αν οτιδήποτε χρειαστεί άμεσα.
0: Γι' αυτό υπάρχει και η διασπορά των οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε διάφορα σημεία και η δική σας, η πολιτική προστασία και στους δήμους, οι πολιτικές προστασίες και οι εθελοντές. Είναι πολλά τα μάτια έξω. Είναι πολλά.
1: Θα το πω άλλη μια φορά. Ζητώ τη συμβολή των συμπολιτών μας τη σημερινή ημέρα και την αυριανή ενδεχομένως.
0: Και τη μεθαυριανή από ό,τι βλέπω.
1: Ας αναστείλουμε οποιαδήποτε εργασία για το μέλλον. Ας τα αφήσουμε λιγάκι σήμερα. Ας μην προβούμε σε οτιδήποτε μας κάνει κακό.
0: Μα καταρχάς η αντιπυρική περίοδος δεν τελείωσε.
1: Προφανέστατα.
0: Είμαστε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ναι. Που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Που απαγορεύονται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά και για όλους εμάς που είμαστε οι τελευταίοι πίσω από όλους και που πραγματικά θα πρέπει να έχουμε σαν πολίτες ψηλά τις κεραίες μας σήμερα. Το έλεγα και προηγουμένως, ότι ακόμα και αν μυρίσουμε καμένο και δεν βλέπουμε κάτι.
1: Ας κάνουμε ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική.
0: Ας
1: κάνουμε ένα τηλέφωνο και ας το αξιολογήσουν άλλοι. Ας μην μπούμε να δω και το υπόλοιπο, να δω αμήν ή να μην κινδυνεύσει να πει μήπως έκανα λάθος και χαρακτηριστώ αυτό. Ας κάνουμε ένα τηλέφωνο. Δεν έχουμε χάσει.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος. Τώρα να πούμε και μια κουβέντα, γιατί έχετε εκδώσει και την απαγόρευση. Η απαγόρευση, η οποία κυκλοφορίας και στάθμευσης και τέλος πάντων. Και για
1: σε περιοχές Natura και Κεδροδάσου.
0: Natura, ναι, και Κεδροδάσου κτλ. Όπου προστίθενται και άλλες περιοχές στο Τεσάρι, όπως είναι το Μόρεπο που δεν ήταν στο Τριάρι.
1: Το Βίδο και το Λαζαρέτο.
0: Βίδο, Λαζαρέτο. Ναι. Το Ποντικό
1: Νησί. Ναι, είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού.
0: Άρα δεν μπαίνει κανένα σε αυτές τις περιοχές. Ακόμα και οι εκδηλώσεις που τυχόν ήταν προγραμματισμένες δεν γίνονται.
1: Προφανώς.
0: Όχι.
1: Προφανώς. Δεν μπορεί να γίνουν. Όχι. Δεν μπορεί να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το νόημα έχει και απαγόρευση. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια εκδήλωση στο Λαζαρέτο ή στο Βίδο ή στο Μόνεπο τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να γίνει ένα συμβάν και να εγκλωβιστούν οι συμπολίτες μας μέσα σε ένα τέτοιο χώρο.
0: Όχι. Λοιπόν, κύριε Δήμου, σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να κυλήσουν ήρεμα οι μέρες αυτές οι τελευταίες του Αυγούστου που μας τις φύλαγε. Το καλοκαίρι μας φύλαγε λίγο να μας ταλαιπωρήσει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα. Να κυλήσουν ήρεμα και να πάμε στο Σεπτέμβριο να πέσουν και οι θερμοκρασίες, μήπως βρέξει κιόλας λίγο, να ηρεμήσουμε. Γιατί αυτό είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία για όλους, πραγματικά.
1: Είναι συνεχής η αγωνία, πιστέψτε με κύριε Μοσχάτη. Είναι καθημερινή, είτε ο δείχτης είναι χαμηλός, είτε είναι υψηλός, είτε είναι red code κτλ. Εμείς στην πολιτική προστασία, στην περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, όλοι μας, δεν εφησυχάζουμε. Βλέπουμε όλο το χάρτη με ένα χρώμα.
0: Ναι.
1: Της καθημερινότητας, της άμεσης ανταπόκρισης για τη λύση οποιαδήποτε προβλήματος προκύψει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε και τον κύριο Δήμο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχουμε το νου μας, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Τώρα, ανοίγοντας την πρώτη σελίδα της καθημερινής ενημέρωσης, βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κρουαζιερόπλαια σήμερα. Να τα καταστήσουμε, ωραία παιδιά, ωραία. 7. Ω, λοιπόν, ακούστε. Θέλετε να ακούσετε και τη δυναμικότητα. Θέλετε, πείτε μου τι θέλετε. Πείτε μου γιατί θέλετε, θέλετε θα το πω. Λοιπόν, Princess Anne έχει έρθει, φεύγει στις 4, 5.189. Μόνο το ένα, έτσι. Αυτό είναι οικοδομικό τετράγωνο. Έτσι, οικοδομικό τετράγωνο, ολόκληρο. Μην πω και δύο οικοδομικά τετράγωνα. Viking Star ήρθε στις 8, φεύγει στις 5, 930 μετά, είναι μικρούτσικο. Norwegian Pearl ήρθε στις 8, φεύγει στις 6, 2.364. Norwegian Gem έρχεται στις 10, φεύγει στις 7.30, 2.364. Το Mind Shift 4 ήρθε στις 8, φεύγει στις 7, 2.790. Το MSC Harmonia ήρθε στις 9, φεύγει στις 6, 2.679. Και το MSS Fantasia έρχεται στη 1, φεύγει στις 9, 3.959. Άλλο οικοδομικό τετράγωνο. Λοιπόν, 5 και 4, 9, 10, 14, 16, 18, 19.000 κόσμος. Τα μέτρησα καλά.

19.000 κόσμο, το ξαναμέτρησα. Πολλά δεν είναι, πολύ δεν είναι. Πού θα πάνε όλοι αυτοί? Κοιτάξτε, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατεβαίνουν όλοι. Υπάρχει κάποιο που δεν σου λέει γιατί να κατεβώ, είμαι μια χαρά μέσα στο κρουαζιερόπλοιό μου, στην πισίνα, ωραιότατα, έχω ό,τι θέλω, γιατί να κατεβώ. Είναι πολλοί που δεν τους νοιάζει, ας πούμε, να δούνε κάποια μέρη. Είναι κάποιοι που έχουν ξαναπεράσει και σου λέει ότι την έχω δει την Κέρκυρα, γιατί να κατέβω. Είναι κάποιοι που κάνουν εκδρομές, δηλαδή βγαίνουν από το κρουαζιερόπλοιο, τους περιμένουν τα πούλμαν και πάνε απευθείας σε εκδρομές σε διάφορα σημεία της Κέρκυρας, αλλά και πάλι οι εκδρομές αυτές, όταν είναι τόσος κόσμος, θα είναι πολλές. Πάρα πολλοί κόσμος θα κυκλοφορεί, πολλά λεωφορεία. Είναι αυτό που λέμε, αν η πόλη το αντέχει αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που λέμε κάθε φορά. Και να, πέρα από την αν το αντέχει ή όχι, που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί άλλες φορές ένα κρουαζιερόπλοιο 400 άτομα, 500, 1000 και άλλες 8 κρουαζιερόπλοια 18.000 κόσμος. Γιατί, τι συμβαίνει, τι είναι τούτο εδώ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε? Δεν μπορεί. Εγώ ξέρω ότι μπορούμε, με την έννοια ότι έχω μιλήσει με ανθρώπους και μέσα από το ρεπορτάζ έχουμε δει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε. Τι να πω? Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, με αυτό θα πορευτούμε σήμερα, με 18.000 κόσμο να έρθει στο νησί μέσα από τις κρουαζιέρες. Αυτό είναι, παιδιά. Χωρίς να λέμε βέβαια έτσι ότι δεν θέλουμε τον κόσμο, ότι δεν θέλουμε να έρχεται κόσμος και να παρακολουθεί τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην Κέρκυρα, να πηγαίνει στις όμορφες παραλίες μας, να πηγαίνει στα όμορφα μνημεία μας και να περνάει όμορφα. Όχι, αυτό το θέλουμε και το παραθέλουμε. Απλά μια άλλη διαχείριση πρέπει, παιδιά, ίσως, μια άλλη διαχείριση. Λοιπόν, και επειδή υπήρξε και κάτι ακόμα όσον αφορά το πυροσβεστικό ζήτημα, το ρεπορτάζ και από αυτή την μπάντα, να σας πούμε ότι υπήρχε και μια επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης μια νεαρής γυναίκας ρωσικής καταγωγής από χαράδρα που είχε πέσει κατά τη διάρκεια περίπατου σε δύσβατο μονοπάτι στην περιοχή Γλυφάδα. Εκεί επιχείρησαν δυνάμεις του πρώτου σταθμού Κέρκυρας και μια ομάδα της 15ης ΕΜΟΔΕ. Προσέξτε λίγο, βέβαια οι τουρίστες είναι οι ξένοι περισσότερο αυτοί που το κάνουν, αλλά και κάποιοι Έλληνες που τους αρέσει να περπατάνε, και είναι πάρα πολύ ωραίο να περπατάς. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μονοπάτια μας, είναι πάρα πολύ ωραίες οι περιοχές από τις οποίες θα περάσετε, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, ιδιαίτερα στα δύσβατα αυτά κομμάτια και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Να το αποφεύγετε. Ο κίνδυνος εξάντλησης είναι μεγάλος. Είχαμε τις προάλλες μια διπλή διάσωση δύο Γάλλων και ήταν και μάλιστα και νεαροί σε ηλικία, ήταν σε μικρή ηλικία, που εξαντλήθηκαν σε ένα μονοπάτι εκεί στο Πόρτο Τιμόνι, προς την παραλία του Πόρτο Τιμόνι. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κάνετε πεζοπορία με τέτοιες συνθήκες. Εγώ θα έλεγα να το αφήσετε καλύτερα, να περιμένετε να δροσίσει λίγο και γενικά να έχετε καλή γνώση του σημείου στο οποίο πηγαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρετε πού πρέπει να πάτε. Λοιπόν, θέλω να πω και μια κουβέντα για τον Δημήτρη Κόκοτα. Είναι ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, ταλαιπωρούνταν τα δύο τελευταία χρόνια, ήταν στην εντατική μάλλον, χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον γνώρισα, μη φανταστείτε τον γνώρισα, δεν είμαστε φίλοι, αυτή την έννοια. Τον γνώρισα όταν ήταν στο πικ της καριέρας του, όταν είχε έρθει εδώ για να συμμετάσχει το 93 στην εκπομπή «Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό» του Μικρούτσικου. Ο Μικρούτσικος λοιπόν έκανε αυτή την εκπομπή στο Μέγκα νομίζω και προς το τέλος της σεζόν πήγαινε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και το έκανε ζωντανά από εκεί. Μια από αυτές λοιπόν τις περιοχές ήταν η Κέρκυρα.
Το 93 τώρα σας λέω. Καλεσμένος σε αυτήν την εκπομπή ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας. Είχαμε πάει τότε με τον Ανδριώτη να ζητήσουμε συνέντευξη από τον Κόκοτα, ο οποίος ήταν στο πικ, να το πούμε έτσι, της καριέρας του, ο οποίος δέχτηκε πάρα πολύ πρόθυμα, ήταν πάρα πολύ ευγενικό παιδί, πάρα πολύ γλυκό παιδί, και ο οποίος, για να τον μεταφέρουμε από την πλατεία που ήταν το σκηνικό του της εκπομπής στη Μαρασλή, που ήταν τότε τα στούντιο του Ionian TV, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Είχαμε ένα μηχανάκι του Ανδριώτη, ένα γκρεμό που δεν ανέβαινες. Δεν ανέβαινες, έλεγες όχι, προτιμάω να πάω, ναι, γονατιστή παρά να ανέβω. Και του είπαμε, ναι, έχουμε το μηχανάκι τα λοιπά, ή με τα πόδια, και λέει, όχι, έρχομαι το μηχανάκι. Ανέβηκε λοιπόν ένας τέτοιος στάρ εκείνης της εποχής, που δεν ήταν καθόλου στάρ, δεν είχε, δεν σου δίνει αυτή την εντύπωση. Ανέβηκε στο μηχανάκι, παύλα γκρεμός, του Ανδριώτη, και πήγε, ήρθε στο στούντιο ενός περιφερειακού μικρού τηλεοπτικού σταθμού, μας έδωσε συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ ευγενικός, και το θέλω έτσι να το πω, γιατί εκείνες οι στιγμές μας έκαναν πραγματικά εντύπωση, επαναλαμβάνω, για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν στο πικ της καριέρας του, να ανέβει σε ένα παγιομηχανάκι με δύο ανθρώπους που δεν γνωρίζει, ενός περιφερειακού σταθμού, να έρθει στο στούντιο, να φύγει από τη μεγάλη σκηνή έτσι που είχε, και από το πλήθος το οποίο τον επιθυμούσε. Λοιπόν, αυτό το παιδί χάθηκε. Κρίμα. Σε ηλικία 57 ετών. Πάμε. Ναι, όχι. Πάμε, Σπύρος, πάμε.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Η Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος τώρα ρυθμίζει τον ήχο. Είμαστε 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μένουμε εδώ, μένετε κι εσείς μαζί μας συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν πάμε πουθενά. Μέχρι τις 11 μιλάμε για θέματα της επικαιρότητας, για θέματα που μας απασχολούν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κόκκινος συναγερμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα για την Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου, με την πυροσβεστική υπηρεσία να έχει τεθεί σε κατάσταση μερικής επιφυλακής. Βρίσκεται στο νησί προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ, που θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, και βλέπουμε, ελπίζουμε να είναι αχρίαστο, να μην χρειαστεί καθόλου να κουνήσουν οι άνθρωποι εκεί το δαχτυλάκι τους. Υπάρχουν περιπολίες σε διάφορα σημεία της πόλης και της περιφέρειας της Κέρκυρας, σε πολλά σημεία, και με τα πυροσβεστικά οχήματα επανδρωμένα με αξιωματικούς και με οχήματα με συμβατικές πινακίδες, και κάθε εστία που προκύπτει αντιμετωπίζεται με τις ισχυρότερες δυνάμεις. Λοιπόν, και η απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, το ξαναλέμε. Κεδρόδασος Ίσου, δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτος, τοπικής κοινότητας Παυλάνας, Μον Ρεπό, νήσος Λαζαρέτων, νήσος Βίδος, νήσος Ποντικονήσι, Κομπίτσι, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμων, της τοπικής κοινότητας Κάτω Γαρούνα, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, Πόρτο Τιμόνι, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Ερημίτη, νήσι Παναγιά, Άγιος Νικόλαος, Αντίπαξη, Δήμου Παξών. Αυτά, παιδιά, για την απαγόρευση που έχει υπογράψει, απόφαση που έχει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, του κυρίου Δήμου. Και βέβαια δεν κάνουμε τίποτα, καμία θερμική εργασία, κοπές μετάλλων, χρήση αλυσοπρίωνων, χρήση μηχανημάτων, χρήση θαμνοκοπτικών, οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρια και κατ' επέκταση πυρκαγιά. Υπάρχουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, ακόμα και το αυτόφορο περιμένει όσους πιαστούν να κάνουν τέτοιες εργασίες, έτσι. Και σε οτιδήποτε δείτε, παρατηρήσετε, μυρίσετε, παίρνετε τηλέφωνο το 199 ή το 112. Αυτό.

0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει στην Κέρκυρα τώρα για να πάμε σε ένα άλλο θέμα και οι θερινές επιστημονικές δραστηριότητες του σχολείου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου μάλλον Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών στους τομείς της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων, της βαρύτητας, της κοσμολογίας, της εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης νέων ερευνητών. Υπάρχουν δράσεις εξωστρέφειας, επιδιώκεται η διάδοση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και η ενίσχυση της επαφής της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τους νέους, αλλά και με την εκπαιδευτική κοινότητα της Κέρκυρας. Και οι φετινές δραστηριότητες του Κόρφου 2026 περιλαμβάνουν συνολικά 8 διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις, το Θερινό Σχολείο, 7 διεθνείς συνέδρια εργασίας, διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, νέοι επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μας αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο αυτό θέμα, πραγματικά, γιατί δείχνει έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της επιστήμης που δουλεύει, ερευνά, δρά και που όλο αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να ξέρουμε πώς έρχεται να κλειδώσει με την καθημερινότητά μας. Και έχει σημασία ότι στο πλαίσιο των εκλαϊκευτικών και εκπαιδευτικών δράσεων πραγματοποιούνται και ομιλίες από τους, πανεπιστημιακούς, τους επιστήμονες αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πολλά να δώσουν και δίνουν πάρα πολλά. Πάμε να δούμε λοιπόν και να συναντήσουμε μια πανεπιστημιακό, μια επιστήμονα που ασχολείται με το σωματίδιο Higgs. Θα δούμε τώρα το μποζόνιο. Το σωματίδιο του Θεού καταχρηστικά. Δεν το δέχονται οι επιστήμονες βέβαια αυτό, γιατί η ονομασία αυτή προήλθε κάπως λίγο διαφορετικά από ό,τι περίμεναμε να καταλάβουμε και να ακούσουμε. Ήταν τίτλος σε ένα βιβλίο του Λέντερμαν. Και μάλιστα είχε και κάτι άλλο και είχε και ένα επιθετικό χαρακτηρισμό άλλο πριν από το σωματίδιο του Θεού, και για λόγους καλύτερης πρόθεσης του βιβλίου βγήκε αυτός ο επιθετικός χαρακτηρισμός και μην είναι μόνο το σωματίδιο του Θεού, αλλά δεν είναι αυτό, όπως επαναλαμβάνω, το δέχονται οι επιστήμονες και οι άνθρωποι που πραγματικά ασχολούνται. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Αγνή Μπεθάνη, είναι καθηγήτρια στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν στο Βέλγιο και θα κάνει μια ομιλία στην Εταιρεία Κερκυριακών Σπουδών με θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κυρία Μπεθάνη, καταρχάς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα, γιατί μην περιμένετε να συζητήσουμε τώρα για το σωματίδιο, για το σωματίδιο Higgs σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Δεν έχω ιδέα.
1: Και νομίζω ότι
0: οι περισσότεροι νέοι από αυτούς που μας ακούν δεν έχουν ιδέα. Αλλά έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε πληροφορηθεί και πράγματα τα οποία γίνονται και μέσα από το CERN και μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις που πολλές φορές έτσι λίγο εκλαϊκευμένα φτάνουν στα αυτιά μας. Τι μπορείτε να μας πείτε για ό,τι νεότερο υπάρχει, έτσι σε μια γλώσσα που να μπορούμε να την καταλάβουμε?
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εμείς εδώ στο σχολείο έχουμε συναντηθεί με πολλούς συναδέλφους, νεότερους και πιο διάσημους, να συζητήσουμε τα πιο τρέχοντα θέματα της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων. Εγώ θα μιλήσω σχετικά με τον μποζόνιο του Higgs, όπως είπατε κι εσείς. Εδώ στους συναδέλφους θα εξηγήσω τα πιο τελευταία αποτελέσματα που έχουμε με πολλή λεπτομέρεια, ενώ αργότερα στην Κέρκυρα αύριο θα δώσω έτσι μια πιο προσιτή προσέγγιση στο ίδιο θέμα, δηλαδή στο θέμα του μποζονίου του Higgs. Ο μεγάλος επιταχυτής αδρονίων, όπως λέμε εμείς στο LHC, στο CERN, τελείωσε πρόσφατα έναν κύκλο λειτουργίας με τεράστια επιτυχία. Και αυτό θα είναι επίσης ένα θέμα για το οποίο θα μιλήσω αύριο στο κοινό. Δηλαδή τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα ορόσημο του LHC, που είμαστε σχετικά με τον μποζόνιο του Higgs.
0: Και τι ακολουθεί.
1: Θα μιλήσω και για τα ακριβώς. Τι ακολουθεί,
0: και τι
1: είναι μετά από αυτό το κύκλο, τι ακολουθεί και τι περιμένουμε να μάθουμε, τι θα θέλαμε να μάθουμε. Mm-hmm. Βέβαια, τι θα μας δώσει η φύση, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα και αυτό είναι και το συναρπαστικό.
0: Άρα μετά τον κύκλο αυτό το οποίο έκλεισε από το LHCM, τι είναι αυτό το οποίο μας μένει. Τι είναι αυτό που βγαίνει, καταλήγουμε, ας πούμε, ως συμπέρασμα μετά από αυτόν τον κύκλο.
1: Λοιπόν, τώρα στο LHC έχουμε ήδη ανακαλύψει το Higgs.
0: Ναι.
1: Έχουμε μετρήσει πάρα πολλές από τις ιδιότητες του και συνεχίζουμε να το μελετάμε. Το Higgs είναι το τελευταίο κομμάτι που έχουμε αυτής της θεωρίας, ας πούμε, την οποία χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τη φύση αυτή τη στιγμή. Και είναι και το τελευταίο πράγμα που έχουμε ανακαλύψει. Επομένως, είναι κάτι που πρέπει να μελετήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Αυτό το έχουμε κάνει σε ένα βαθμό στο LHC, αλλά αυτό πλέον δεν μας αρκεί. Και το επόμενο βήμα είναι να ανανεώσουμε τον επιταχυντή μας, να του κάνουμε μια μεγάλη ανακαίνιση δηλαδή, αναβάθμιση, και μετά θα συνεχίσουμε τα δεδομένα, την λήψη των δεδομένων για να μελετήσουμε περαιτέρω το Higgs και πολλά άλλα πράγματα που ενδεχομένως μπορεί να βρούμε.
0: Τι περιμένετε να βρείτε, περιμένετε κάτι συγκεκριμένο πέρα από το ότι βρέθηκε το μποζόνιο, μετά εντάξει, τώρα περιμένουμε τι άλλο, ποια είναι η επόμενη ανακάλυψη που θα θέλατε εσείς.
1: Ποια είναι η επόμενη ανακάλυψη, να βρούμε κάποιο άλλο σωματίδιο. Κάποιο άλλο καινούριο σωματίδιο, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να βρούμε διαφοροποιήσεις από αυτά που περιμένουμε στη θεωρία μας, και αυτό επίσης θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Αλλά για μας η επιβεβαίωση αυτή της θεωρίας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ενώ μπορεί να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο το ακολουθούμε και ας πούμε θεωρούμε είναι η μοντέρνα θεωρία αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν επαληθευτεί με το πείραμα, δεν έχει καμία σημασία. Επομένως, όλα τα αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν είναι ένα καινούριο σωματίδιο, αν είναι μία μέτρηση η οποία μας επιβεβαιώνει τη θεωρία, αυτό ουσιαστικά για να πάει μπροστά η επιστήμη είναι εξίσου σημαντικό. Βέβαια, ναι, άμα με ρωτάτε εμένα, θα ήθελα ένα καινούριο σωματίδιο. Ναι, προφανώς αυτό θα ήταν πιο συναρπαστικό και ίσως κάνει καλύτερους τίτλους ειδήσεων. Πάντως, το να συνεχίσουμε τα δεδομένα για να μετρήσουμε, να εξερευνήσουμε το Higgs που έχουμε βρει ήδη και άλλα πράγματα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Όλα αυτά τώρα, όλη η έρευνα αυτή, η οποία γίνεται και στο CERN αλλά και στα εργαστήριά σας, πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι αρκετά μακροπρόθεσμο, θα έλεγα. Στο πιο κοντινό μέλλον, ας πούμε, είναι η τεχνολογία που αναπτύσσεται στο CERN.
0: Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το οποίο έχει αναπτυχθεί στο CERN, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχει κάποιες εφαρμογές σήμερα. Η τεχνολογία
1: εννοείται.
0: Και στην ιατρική μπορώ να υποπτευθώ, δεν ξέρω.
1: Στην ιατρική, φυσικά, αν δεν είχαμε φυσική σιωδόν σωματιδίων, δεν θα είχαμε αδρονική θεραπεία για τον καρκίνο, για παράδειγμα. Υπάρχουν στην τεχνολογία των υλικών, που είναι κάτι που μπορεί στην καθημερινότητά μας να μην το σκεφτούμε, αλλά αυτοί που ασχολούνται στην τεχνολογία των υλικών, στην τεχνολογία των ψυχτικών, όλα αυτά τα πράγματα, το CERN σπρώχνει μπροστά την τεχνολογία. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε και την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση που κάνουμε σε όλους τους νέους επιστήμονες και τους φοιτητές, οι οποίοι μετά θα βγουν στην αγορά εργασίας, θα βγουν παραέξω, και έτσι αναπτύσσεται η γνώση. Η ζωή μας ολόκληρη αλλάζει λόγω των επιστημόνων που έχουν εκπαιδευτεί στο CERN. Τώρα, πιο μακροπρόθεσμα, αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά για να σκεφτείτε λίγο, θα σας πω ότι όταν βγήκε η θεωρία της σχετικότητας του Einstein, δεν ξέραμε τότε ποια θα είναι η εφαρμογή του. Και όμως τώρα όλοι έχουμε GPS στο κινητό μας με ακρίβεια εκατοστών. Και αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς αυτή τη θεωρία. Πέρασαν πολλά χρόνια στο μεταξύ, αλλά πλέον όλοι έχουμε αυτή την εφαρμογή στην τσέπη μας. Οπότε δεν ξέρω τώρα να σας πω ακριβώς τι θα γίνει σε 50-100 χρόνια, αλλά όσο προχωράει η γνώση θα βρεθούν εφαρμογές.
0: Ναι. Και αυτό έχει σημασία και για μας, έτσι όπως να το μεταφράσουμε κάπως έτσι στην καθημερινότητα, ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται μπορεί με κάποιο τρόπο να είναι βοηθητικό για την κοινωνία και για αυτό το οποίο ζούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Να κάνω τώρα μια ερώτηση λίγο προσωπική. Έχετε κάποιες φορές το φόβο για αυτό το οποίο θα ανακαλύψετε? Υπάρχει ένας φόβος για την ανακάλυψη, για το τι μπορεί να ανακαλύψετε?
1: Όχι, δεν έχω κάποιο φόβο, γιατί πώς να σας πω, είναι συναρπαστικό. Είμαστε στο μέτωπο της γνώσης, ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, καινούργια γνώση, και πιστεύω ότι η γνώση δεν είναι κάτι που να φοβηθούμε. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ΣΕΝ σε θέματα, ας πούμε, ακτινοβολίας ή κάτι τέτοιο, αυτά είναι όλα πολύ μετρήσιμα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές ομάδες που ασχολούνται ακριβώς με αυτό, και γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιος φόβος έτσι πρακτικός, ας πούμε, άμεσος σε θέματα ασφάλειας. Και ναι, όπως σας είπα, θεωρώ ότι η γνώση δεν είναι κάτι να το φοβόμαστε. Αν βρούμε κάτι πολύ συναρπαστικό που καταρρύπτει εντελώς κάποια προηγούμενη θεωρία, όχι, αυτό δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει.
0: Ναι, ναι. Εσείς η καθημερινότητά σας είναι στο ΣΕΡΝ?
1: Η καθημερινότητά μου είναι στο Βέλγιο, στο Γιούσι Λουμπάν, και στο ΣΕΝ ταξιδεύω πολύ συχνά, δηλαδή 5-6 φορές το χρόνο, δηλαδή σχεδόν κάθε μήνα ή κάθε άλλο μήνα ταξιδεύω στο ΣΕΝ.
0: Είστε εκεί.
1: Και ναι,
0: πώς είναι,
1: είναι
0: εκεί η μέρα σας, δηλαδή είσαστε στο πεδίο της έρευνας?
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, πώς είναι η μέρα μας. Λοιπόν, αν θα είμαι στο ΣΕΝ, λογικά θα κάποιες ώρες θα είμαι στο γραφείο μου, κάποιες ώρες θα συναντώ συναδέλφους. Έχουμε αρκετά meetings, γιατί δουλεύουμε με ομάδες από όλο τον κόσμο, πραγματικά σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, ακόμα και όταν είμαι στο Βέλγιο, εξακολουθώ να είμαι σε επαφή με συνεργάτες πραγματικά όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Εστονία, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παντού. Δηλαδή, πραγματικά πιο διεθνές ομάδες δεν νομίζω ότι έχει κάποιος άλλος τομέας. Μετά, αν το πείραμα τρέχει, ναι, μπορεί να έχω βάρδια, να πάω στο πείραμα, να είμαι εκεί παρούσα στην ανάληψη δεδομένων, να ξέρουμε ότι ο επιταχυντής μας δουλεύει όπως θα έπρεπε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι θα γίνει, ποιος θα το λύσει, να μιλήσουν όλους τους ειδικούς. Και ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς περνάμε αρκετό χρόνο μπροστά στους υπολογιστές μας, αναλύοντας τα δεδομένα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ασκούμε πολύ προγραμματισμό και στατιστική. Αλλά όλα αυτά με την εφαρμογή να βρούμε καινούργια πράγματα, καινούργια φυσική. Δηλαδή αυτά που σας μίλησα τώρα, μιλάμε για αυτά σε καθημερινή βάση με τους συναδέρφους. Για μας είναι μια πολύ φυσιολογική συζήτηση, ίσως φαίνεται περίεργο στους άλλους, αλλά για μας είναι η δουλειά μας.
0: Ναι, το φαντάζομαι ότι όπως μιλάμε εμείς για τη δουλειά μας και είναι φυσιολογικό, και η δική σας η δουλειά που σε εμάς φαντάζει λίγο διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Και λίγο κινέζικα ακούγονται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η δουλειά σας και είστε οι επιστήμονες αυτοί που ναι, ήδη έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα μέσα από την ανακάλυψη του σωματιδίου του Higgs.
1: Βεβαίως,
0: έχει,
1: ναι,
0: αλλάξει.
1: Γιατί,
0: είναι διαφορετικό τώρα το σύμπαν από ό,τι το γνωρίζαμε προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι, με την έννοια ότι έχουμε τώρα μια μεγαλύτερη σιγουριά για κάποια στοιχεία της θεωρίας μας, και έχουμε κάποια στοιχεία, ας πούμε, για το πού θα πάμε παραπέρα. Δηλαδή, ενώ πριν ανακαλυφθεί, ας πούμε, το Higgs, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχει το Higgs, κάποιοι λέγανε υπάρχει, κάποιοι λέγανε δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει, το ξέρουμε, το μετράμε. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο, είναι οι ιδιότητες όπως τις περιμένουμε. Δηλαδή, αυτό είναι, ας πούμε, ένα βήμα παραπέρα. Και κάθε βήμα φυσικά είναι σημαντικό. Ναι. Μας δείχνει, κάθε βήμα σου δείχνει μια καινούργια κατεύθυνση.
0: θα μπορούσατε με πολύ απλά λόγια να μας εξηγήσετε τι είναι για τους ακροατές που μας ακούνε και που πιθανόν δεν έχουν ίσως και ξανακούσει τι είναι το σωματίδιο του Higgs.
1: Ναι, βεβαίως. Το σωματίδιο του Higgs είναι ένα θεμελιώδες σωματίδιο. Θεμελιώδες με την έννοια ότι δεν έχει δομή, δηλαδή δεν περιέχει κάτι. Είναι το σωματίδιο αυτό. Δεν αποτελείται από κάτι. Και νομίζω ότι οι ακροατές καλύτερα θα ήταν να το σκεφτούν όπως σκεφτόμαστε το φωτόνιο, που το φωτόνιο είναι ένα κομμάτι του φωτός, ένα κομμάτι ακτινοβολίας είναι ένα φωτόνιο. Το φως αποτελείται από φωτόνια. Το μποζόνιο του Higgs είναι κάτι σαν το φωτόνιο, δηλαδή είναι φορέας κάποιου πεδίου, όπως το φωτόνιο είναι με τον ηλεκτρομαγνητισμό, το φως, ακτινοβολία, πράγματα που ξέρουμε. Το μποζόνιο του Higgs είναι φορέας αυτής της δυνάμεως, ας το πούμε.
0: Έχει σχέση με τη σκοτεινή ύλη?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι ενδεχομένως περισσότερες έρευνες να μας δώσουν κάποια στοιχεία για σκοτεινή ύλη που να σχετίζεται με το Higgs. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Θα χρειαστούμε περισσότερα δεδομένα, τα οποία θα τα συλλέξουμε με την, όπως σας είπα, με την αναβάθμιση του LHC. Ωραία. Και ενδεχομένως, αν με ξανακαλέσετε σε 5 χρόνια, ίσως λίγο παραπάνω, να σας έχω νέα σχετικά με αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι είναι η ομιλία ανοιχτή στο κοινό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στην Εταιρεία Κερκυριακών Σπουδών, όπως είπαμε. Για να πείτε έτσι εκλαϊκευμένα και για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και βεβαίως συνεχίζετε τις εργασίες του Summer School, του Σχολείου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων. Εδώ στην Κέρκυρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και στην Ελληνική Ραδιοφωνία, αλλά και γενικά η Κέρκυρα έχει αγαπήσει, μετά από πολλές προσπάθειες βέβαια και του κυρίου Ζουπάνου, να το πούμε αυτό, έχει αγαπήσει και έχει πραγματικά αγκαλιάσει το σχολείο. Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία
0: και
1: να
0: ελπίζουμε
1: για αυτά τα πράγματα.
0: Να ξαναμιλήσουμε και να έχετε νεότερα να μας πείτε. Νεότερα.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με μια πολύ έτσι ωραία εκδήλωση που θα γίνει. Μας αρέσουν οι εκδηλώσεις, μας αρέσουν τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην Κέρκυρα, όλα τούτα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Με συλλόγους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Και πάμε να δούμε μία προβολή ταινίας που θα γίνει σήμερα στις 9 στην πλατεία των Καλαφατιώνων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Καλαφατιώνων υπογράφει τη διοργάνωση. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Χυμαριού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρομαστε πολύ που είμαστε μαζί σας ξανά.
0: Ναι, και εμείς χαιρόμαστε κάθε φορά που συναντάμε τους ανθρώπους από τους Καλαφατιώνες, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να προβάλλουμε το έργο σας, είτε είστε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, είτε είστε η ομάδα δράσης, θελοντικής δράσης, είτε η κοινότητα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται
1: πολύ
0: στο χωριό μας αρέσουν και τα στηρίζουμε, όπως και σε όλα βέβαια τα χωριά που κάνουν δράσεις και που φροντίζουν πολύ την περιοχή τους. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό το κομμάτι της φροντίδας. Της φροντίδας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και φροντίζεται και για την ψυχαγωγία των, των κατοίκων της περιοχής σας και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Και από το Πέριξ, ναι, τώρα μπορεί κάποιος να έρθει. Να δει, για πείτε μας λίγο για την εκδήλωσή σας σήμερα στις 9 στο φόρο, στην πλατεία.
1: Ναι, σε 9 στο φόρο, στην κεντρική μας πλατεία, στο κέντρο του χωριού. Πραγματοποιούμε δηλαδή κάθε χρόνο δύο φορές συνήθως το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών προβολή ταινίας. Την αναλαμβάνουμε εμείς. Σήμερα θα έχουμε και σουβλάκια, θα ψήσουμε σουβλάκια, θα έχουμε αναψυκτικά. Θα γίνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα έτσι, στη μνήμη της αξέχαστης αείμνηστης ηθοποιού της Μάρας Κοντούς, αγαπημένη σε όλους, επειδή έφυγε πρόσφατα, τον περασμένο μήνα
0: πολύ συγκεκριμένα. Αγαπημένη.
1: Πολύ αγαπημένη σε όλους. Οπότε επιλέξαμε για αυτό το σκοπό μια ταινία με αυτήν φυσικά πρωταγωνίστρια.

0: χωριό τους καλοκαιρινούς μήνες. Και θα είναι κοντά μας, οπότε θα είναι μια πολύ ωραία, έτσι, ευχάριστη ατμόσφαιρα και ωραία παρέα.
1: Καταρχάς γελάω γιατί είναι υπέροχη ταινία, έτσι. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη.
0: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Σκέφτεσαι και γελάς έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία η ταινία και ιδιαίτερα εκείνος ο διάλογος του Αθηνόδωρου Προύσαλη με τον Γιώργο Γαβριλίδη. Είναι εκπληκτικός. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είναι μια προσπάθεια την οποία κάνετε στο χωριό σας να υπάρξουν και κάποιες στιγμές χαλάρωσης και κάποιες στιγμές οι οποίες ο κόσμος, οι κάτοικοι της περιοχής σας θα περάσουν όμορφα και θα βρεθείτε και θα επικοινωνήσετε και θα αλληλεπιδράσετε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εντάξει, ο κόσμος έχει χορτάσει πάρα πολλά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γι' αυτό και εμείς δεν κάνουμε πάρα πολλά, κάνουμε όσο χρειάζεται και λίγο και αυτός ο κόσμος, δηλαδή πέρα από τα πανηγύρια και κάτι άλλο, λίγο πιο χαλαρό, να μαζευτούμε, να πούμε και κάποιες κουβέντες, να κουβεντιάσουμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί όλοι, λίγο σε ένα άλλο κλίμα δηλαδή.
1: Να γελάσουμε όλοι μαζί. Γιατί...
0: Να γελάσουμε, ναι. Αυτό που λέτε, χρειάζεται και αυτό, ναι. Οπότε αυτό, θα είμαστε σε επαφή, γιατί εντάξει έχουμε και άλλα στο κοντινό μέλλον να κάνουμε.
1: Έχετε προγραμματισμό, οπότε... έχετε κάνει ένα σχεδιασμό.
0: Ναι, βέβαια, πάντα κάνουμε. Πάντα κάνουμε, δεν το αφήνουμε στην τύχη του. Εννοείται, συνέχεια είμαστε επαγνύπληση και συνέχεια νέες ιδέες και νέα σχέδια είναι μπροστά μας. Ωστόσο, δεν θα πω ακόμη κάτι. Θα σας πω πολύ σύντομα.
1: Περιμένουμε. Ναι, έχουμε υπομονή.
0: Σας αφήνω έτσι λίγο.
1: Ναι, σε αγωνία.
0: Θα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί, επαναλαμβάνω, μας αρέσουν οι εκδηλώσεις και θέλουμε να προβάλλουμε ό,τι γίνεται. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κέρκυρας που κάνετε έτσι ωραίες δράσεις. Και ξέρετε, το θερινό σινεμά μας έχει λείψει και πολύ από την Κέρκυρα. Πάρα πολύ.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ακριβώς. Και βλέπετε και ο κόσμος το απεζητά. Δηλαδή πλέον έχει κουραστεί και ο κόσμος πολύ πολυτέλεια, πολύ πολυκοσμία, πολύ όλα αυτά τα οποία τα έχουμε λίγο, ξέρεις, τα βλέπουμε ξανά και ξανά. Θέλει και ο κόσμος λίγο τα χωριά, λίγο το χαλαρό, λίγο να ζήσει άλλα πράγματα τα οποία... Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια έχουν λίγο μείνει στο περιθώριο. Δηλαδή, ακόμα και μεγάλοι καλλιτέχνες, είδαμε πρόσφατα ότι επισκέφτηκαν, ας πούμε, η Μαντώ, ένα παράδειγμα, επισκέφτηκε ένα χωριό της Μέσης, το διπλανό μας χωριό, το οποίο καμία σχέση με πολυτέλεια, με όλα αυτά που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και μας βομβαρδίζουν συνέχεια. Και ο κόσμος λέει, πιστεύω ότι αρχίζει πλέον και γυρίζει σιγά-σιγά, θέλει το πιο απλό.
1: Έπεσε πολύ πληροφορία στο κεφάλι μας. Έπεσε πολύ πληροφορία στο κεφάλι μας. Νομίζω γέμισαν όλοι οι δίσκοι πια.
0: Θα τα έχουμε χορτάσει όλα αυτά. Είναι, ναι. Και μακάρι που ο κόσμος να γυρίσει λίγο στο πιο αγνό, στο πιο φυσικό, στο φυσικό κάλο, στα χωριά. Άλλα πράγματα, τα οποία είναι αυτά στο τέλος που δίνουν και χαρά και απλότητα και... όλα αυτά που...
1: Πολλές φορές κρύβεται και η ουσία, στο απλό κρύβεται η ουσία.
0: Ναι, απλά συναισθήματα τα οποία αυτά έχουν την ουσία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μακάρι. αυτό εύχομαι κι εγώ.
1: Κλείνοντας, να ξαναπούμε
0: ξανά,
1: σήμερα στις 9, λοιπόν, στην πλατεία, στο φόρο.
0: Ναι.
1: Τι ώρα λέξε φόρος, ναι. Καλαφατιώνων, με σουβλάκια αναψυκτικά, για να περάσετε όμορφα, με μια Ιταλίδα από την Κυψέλη όμως,
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μαρινά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σημερινά μας κάτω στο μικρόφωνο ο Σπύρος Κοντρογιάννης και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ήταν μαζί μας και ρύθμισαν τους ήχους κατά τη διάρκεια αυτού του δίωρου του ενημερωτικού που είχαμε και που σας κρατήσαμε συντροφιά, το περάσαμε παρέουλα. Κλείνοντας, δύο λόγια μόνο για αυτή την ταινία που πραγματικά είναι από τις πολύ αγαπημένες που θα δείτε στους καλαφατιώνες σήμερα. Την Ιταλίδα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Σε σκηνοθεσία Ντίνο Δημόπουλο είναι. Πέρα από τους διαλόγους που είναι εκπληκτικοί, δηλαδή, τι να σας λέω τώρα, είναι εκπληκτικοί οι διάλογοι. Να σας πούμε ότι υπήρξε πρόθεση να γίνουν κάποια γυρίσματα στην Ιταλία, αλλά η κουλτική κυβέρνηση αρνήθηκε στον Αλεξανδράκη την έξοδο από την Ελλάδα υπό το φόβο μην αποδράσει ως ύποπτος αριστερών πεπιθήσεων. Και έτσι δεν έγιναν τα γυρίσματα στην Ιταλία. Και μάλιστα να σας πούμε ότι υποψήφιος επίσης για το ρόλο του Αντώνη δεν λέγεται Αντώνης νομίζω, είναι του Αντώνη, του Αλεξανδράκη στην ταινία, ήταν ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος απορρίφθηκε όμως για τον ιερό της ηλικίας του. Λοιπόν, να πάτε να ευχαριστηθείτε, να κάνετε τη βόλτα σας, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Όχι μεσημέρια όμως, μην πηγαίνετε μεσημέρια για βόλτες και για μπάνια, γιατί έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Το νου σας, κοιτάζουμε γύρω-γύρω. Έχουμε μια εποπτεία του χώρου μας, όπου και αν είμαστε. Μήπως εντοπίσουμε κάτι, επικοινωνούμε άμεσα με την πυροσβεστική, ακόμα και αν υποψία έχουμε για κάτι. Μην ντρέπεστε, μην θεωρείτε ότι θα σας πει κάποιος κάτι κάθε άλλο. Να παίρνετε τηλέφωνο, να ενημερώνετε. Η αμεσότητα είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι από την ταινία βέβαια, με την Πόπη Αστεριάδη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου, με την πυροσβεστική υπηρεσία να έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Αύξηση τζίρου σε καταλήμματα και εστίαση στην Κέρκυρα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Διάσωση νεαρής γυναίκας ρωσικής καταγωγής από Χαράδρα στη Γλυφάδα από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο 65% βρίσκεται το έργο του νέου κλειστή προπονητηρίου στις Αλικές, αναμένεται να παραδοθεί εντός του 2027. Νέος θαλάσσιος άξονας για τη Βόρεια Κέρκυρα με το λιμάνι Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, τη Μαρίνα Μελολιάς και τις νέες λιμενικές υποδομές Οθωνών, Ερίκουσας και Μαθρακίου. Στα ημιτελικά του τετραπλούς και γυναικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε η Κερκυραία Έλενα Διαβάτη μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου και Βάλια Λικομήτρου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, σε επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
2: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: έναρξη του τρίτου μέρους εδώ πέρα, του έχουμε και λέμε, με Dolly Parton. Είναι μια τεράστια καλλιτέχνης, όχι μόνο στην Αμερική. Απλά οι Αμερικάνοι έχουν μια διαφορετική σύνδεση. Όταν άκουσα ότι θα κυματίσουν με σύστηση σημαίες για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου φάνηκε λίγο έτσι ακραίο. Διαβάζοντας την συνέχεια τα χιλιάδες μηνύματα στα social από καλά και από όλο τον κόσμο, καταλαβαίνεις πόσο δύναμη είχε η συγκεκριμένη καλλιτέχνη στα 80. Μας αποχαιρέτησε, εντάξει. Δεν τη λες και πλήρη ημέρα με βάση πως πάνε πια τα 80, εδώ σε λίγο θα δουλεύουμε μέχρι τα 70. Αν είναι στην αυγή στα 70 και αποχαιρετάς στα 80, εν πάση τόσο. Ας πούμε ότι πήγε, ήταν χορτασμένη, αλλά άφησε πίσω τόσο μεγάλη κληρονομιά, εξαιρετική. Η Dolly Parton έχει και ελληνικές έτσι διασκευές, δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή εδώ πέρα μαζί με την Ήραν την πίσω να κάνει και αυτό εδώ πέρα το χατήρι, παύλα νοσιούργημα, θα τα καταφέρουμε. Παρέα μέχρι και τις 12, Artnews Radio, ακούτε πάντοτε την εκπομπή, έχουμε και λέμε, με το Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Γιάννη Πρίντεζη πλέον. Ήρθε η ώρα του Μεγάρου, της Συμφωνικής, του Carnegie Hall, ο άνθρωπος που παράτησε όλες αυτές τις μεγάλες σκηνές του κόσμου προκειμένου να ρυθμίζει τους ήχους εδώ στο στούντιο του Artnews Radio. Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική ασφαλτόστρωση της εκπομπής. Δηλαδή δεν υπάρχει καν χαλικάκι πάνω, μόνο αυτοστράντα την έχουν κάνει. Ήρα Πανανίδου και σήμερα την βασανίζω, αλλά τρέχει. Ναι, αύριο θα είναι άρρωστη η Ήρα με όλα αυτά που τους έχω κάνει σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και με τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος επικοινωνίας. Μοιράστε καλημέρες, μοιράστε παρατηρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε έτσι να συζητήσουμε. Έχω αφήσει θέματα για το κομμάτι της ενέργειας που συζητάμε και τώρα πάμε και στο άλλο μεγάλο κομμάτι, παιδεία. Γιατί τα σχολεία σε λίγο ανοίγουν και πάμε να δούμε αν για ακόμα μια χρονιά θα συζητάμε για τα ίδια θέματα. Υπάρχουν παλιοί δάσκαλοι της δημοσιογραφίας, τα ξεκινήσαμε, έλεγαν παιδιά, στην Ελλάδα υπάρχουν όλο και όλο 60 θέματα τα οποία ανακυκλώνονται κάθε χρόνο. Ένα από αυτά τα 60 θέματα που αναλόγως την εποχικότητα μπαίνει στα top 10, ας πούμε, είναι το κομμάτι της παιδείας. Και να καλημερίσω τον κύριο Ανδρέα Καρχόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Καλημέρα.
1: Πρώτα σας.
0: Λοιπόν, θα συζητάμε πάλι τα...
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα συζητάμε πάλι τα ίδια. Είχαμε πριν από λίγα έτσι 24 ώρα τις δεσμεύσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, ότι θα υπάρχουν 30.000 αναπληρωτές, είναι τα πάντα έτοιμα. Ψηφιακό σχολείο σε μεγάλο βαθμό, διαδραστικοί πίνακες κτλ. Πόσο έτοιμοι τελικά θα είμαστε? Από προσωπική εμπειρία, εμένα πέρσι, ας πούμε, ο γιος μου σε σχολείο των Αμπελοκήπων για κέντρο της Αθήνας κατάφερε να μαζέψει όλους τους καθηγητές τον Δεκέμβριο.
1: Το Δεκέμβριο, εντάξει. Ναι, το Γενάρη πήγα να πω εγώ.
0: Ναι, και μάλιστα δύο μαθήματα δεν βάλανε καθόλου βαθμολογία, γιατί οι συναδελφοί σας που ήρθαν, υπάρχουν παιδιά, εμείς ένα μάθημα προλάβαμε, δύο μέχρι να δώσουν τους ελέγχους του τετραμήνου.
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ακούμε κάθε χρόνο το πιο σύντομο ανέκδοτο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους από την 1η Σεπτέμβρη, να έχει τη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενική εκπαίδευση, όχι ειδική. Πέρσι είχαν δουλέψει 8.153 αναπληρωτές. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι συνταξιοδότες, γιατί όπως ξέρετε ο μέσος ηλικίας είναι μεγάλος πλέον.
0: Ναι.
1: Κοινώς υπάρχει ανάγκη για 10.500-600 άτομα προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά. Οι διορισμοί μόνιμοι ήταν μόνο 910. Δηλαδή κάτω από το 10%.
0: Άρα σημαίνουν περίπου 9.500 κόσμο, ναι, που πρέπει
1: μόνο
0: να...
1: Μόνο στη γενική δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Και συνολικό νούμερο των αναπληρωτών που δούλεψε πέρσι ήταν 45.000 περίπου, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή και ΕΠΕΒΟΠΟΥ, που είναι το ειδικό βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Και η εξαγγελία που έχουμε είναι για 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση το Σεπτέμβρη και άλλες 6.000, δηλαδή αυτές 36, τέλη Σεπτέμβρη στη δεύτερη φάση.
0: Αφού πέρσι θέλαμε 45, γιατί φέτος πήγαμε
1: 36. Άρα λοιπόν θα γίνει όπως έγινε και πέρσι, θα ξεκινήσουν πάλι τη χρονιά, θα υπάρχουν κενά, μαθητές θα χάνουν τα μαθήματά τους σε πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα. Γιατί σας φέρνω το παράδειγμα της γενικής παιδείας, χωρίς να υποτιμώ κανένα τίποτα άλλο, της γενικής παιδείας δευτεροβάθμια, για να καταλάβω ότι μιλάμε για πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα. Σε όλη την Ελλάδα διορίστηκαν μόνο 16 χημικοί, να σας πω ένα παράδειγμα. Τη στιγμή που από τις διαρροές θα πάρουν 170 αναπληρωτές μόνο στην πρώτη φάση, για να καταλάβω τι κενά υπάρχουν.
0: Και το Σεπτέμβριο, με το που θα ξεκινήσω στα σχολεία, υπάρχει ένας αριθμός συναδέλφων σας που είτε για λόγους υγείας, είτε εγκυμοσύνη, είτε κάποια προβλήματα που.
1: Ναι, ισχύει αυτό, είναι τα έκτακτα. Το μεγάλο τα πρόβλημα έκτα, δεν είναι αυτό. Το μεγάλο
0: όχι,
1: πρόβλημα
0: προστίθεται ένα αριθμό που μπορεί να είναι 1.500 άνθρωποι, δεν είναι ότι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η αδιοριστία των 12 ετών του μνημονίου ποτέ δεν καλύφθηκε. Δημιούργησε μια τρύπα τεράστια στο δημόσιο σχολείο, η οποία προσπαθεί να καλυφθεί με αναπληρωτές. Οπότε, όταν σε αυτό το μεγάλο όγκο προστίθενται και τα έκτακτα, οι έκτακτες ανάγκες όπως είναι άδειες λοχείας, ανατροφής τέκνου, ασθενείας, τότε αυτή η κατάσταση γίνεται μη διαχειρίσιμη. Γι' αυτό επιμένω στους μόνιμους διορισμούς, γιατί αν δεν καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες με μόνιμο προσωπικό και προσπαθούμε διάφορες αλχημίες με αναπληρωτές, κρύβοντας τα κενά, συμπτύσσοντας τμήματα και συμβάζοντας μαθητές, τα 27 τμήματα πλέον γίνει κανόνας. Ή να κλείνουν τμήματα, δηλαδή μια κατεύθυνση η οποία έχει μόνο 8-10 μαθητές θεωρητικής σε ένα σχολείο, το έχουμε βρει τώρα να δεν συμπληρώνει, να κλείσει, να πάει σε άλλο σχολείο, χωρίς να σκέφτεται κανένας το πόσο τι σημαίνει βία αυτή η μετακίνηση για ένα μαθητή στην τρίτη ηλικία και όλα να φύγει από το σχολείο, να πάει κάπου αλλού, και τι προβλήματα δημιουργεί και στη γενική εκπαίδευση. Εμείς λοιπόν, σαν
0: ότι
1: συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η ΟΛΜΕ, είπαμε ότι δεν θα δεχτούμε καμία σύμπτυξη συγχώνευση τμήματος. Είπαμε ότι οι διορισμοί ήταν ειδικά στη γενική παιδεία στη δευτεροβάθμια απειροελάχιστη, ότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα κενά από την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Δεν υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα έχουν το δικαίωμα, είναι υποχρέωση συνταγματική, να θυμίσω, του κράτους να παρέχει ενιαία σε όλα τα παιδιά μόρφωση. Και τα νούμερα που μας δίνουν μέχρι στιγμής αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Και το δεύτερο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα μετά είναι το ζήτημα της σχολικής στέγης. Γιατί το βασικό για να λειτουργήσει ένα σχολείο, το πρώτο, είναι να έχεις προσωπικό εκπαιδευτικούς και να έχεις ένα ασφαλές κτίριο λειτουργικό που να μπορεί να γίνει το μάθημα. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε ένα τύχημα είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Λίγο με το πρόγραμμα το Μαργέτα Γιαννάκου
1: με το Μαργέτα Γιαννάκου να σας
0: άρχισε να γίνεται λίγο μια διόρθωση.
1: 8% των σχολικών μονάδων.
0: Ναι, γι' αυτό είπα λίγο, δεν είπα το.
1: Ναι, το οποίο καλύπτει αύλιους χώρους, τουαλέτες, ράμπες αμαία, σημαντικά όλα αυτά, γιατί είναι θέμα υγείας όπως καταλαβαίνετε, και τουαλέτες ή ράμπες αμαία είναι θέμα πολιτισμού για μια χώρα. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι των σχολείων και το βασικό, το πιο βασικό, που είναι η στατικότητα και η ασφάλεια των κτηρίων, αυτό έχει ανταποκριθεί στο ΤΕΕ και σε κάποιους ελέγχους που γίνονται αλφα επίπεδου, δηλαδή οπτική, και προχωράει πάρα πολύ αργά το ζήτημα του β' επίπεδου, που είναι τα σχολεία που έχουν πραγματικά προβλήματα στατικότητας.
0: Και αυτά πώς υπολογίζονται ότι είναι?
1: Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, είναι κάτω από 10% των Α που οδηγεί σε Β, αλλά και έχουμε το πρόβλημα ότι δεν χρειάζονται μεγάλες, να το πω έτσι, παρεμβάσεις. Οι Δήμοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Και έχουμε φτάσει στο 2026, επειδή ακριβώς και οι ανέργειες των νέων κτηρίων είναι πολύ λίγοι, όμως σε όλη την κεντρική Μακεδονία μας ενημέρωσε ο Υπουργός ότι θα είναι μόνο 14 σχολεία. Σκεφτείτε ότι.
0: 14 τα καινούργια σχολεία.
1: Ναι, το 40% των σχολικών μονάδων είναι πριν τη δεκαετία του 80. Αυτό σημαίνει ότι είναι με αντισεισμικό κανονισμό βασιλικού διατάγματος του 58, για να καταλάβετε.
0: Το 40% των σχολείων πανελλαδικά.
1: Είναι πριν το 80, ναι, είναι πριν το 80. Λοιπόν, τα κτίρια και είναι σωστά με βασιλικό διάταγμα του 58.
0: Ναι, τότε είχαν άλλες προδιαγραφές. Άρα τώρα, άκουσα από την Υπουργό ότι ξεκινούν μέσα διαδραστικοί πίνακες, νέο ψηφιακό ψηφιακά συστήματα.
1: Κοιτάξτε, οι διαδραστικοί πίνακες υπάρχουν στα σχολεία. Σας λέω όμως το κύριο πρέπει να λυθεί είναι το προσωπικό και η ασφάλεια των κτηρίων. Βέβαια και οι διαδραστικοί πίνακες ούτε πανάκια είναι, ούτε πρέπει η εικόνα. Αν δείτε η ηθογραφία από τις άλλες χώρες της Ευρώπης που τα εφαρμόζουν αυτά πάνω από 20 χρόνια για την οθόνη στα σχολεία. Δεν λέω ότι δεν είναι λειτουργικός ο πίνακας διαδραστικός, αλλά υπάρχει πολύ έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα για την επίδραση της οθόνης και τη γενίκευσή της, να το πω έτσι.
0: Υπάρχουν χώρες όπως η Νορβηγία, για παράδειγμα, που τα ανακοίνωσε τώρα, ότι επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι, γιατί το παιδί αποσυντονίζεται με το οθόνη.
1: Τα άλλα είναι, πώς να το πω, να το πω έτσι, εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται βοηθητικά. Όταν, για παράδειγμα, εγώ που είμαι χημικός δεν μπορώ να κάνω ένα πείραμα στο εργαστήριο γιατί είναι επικίνδυνο, μπορώ να προβάλλω ένα βίντεο για το δω τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν μπορεί όμως η εικόνα
0: να μην είναι πανάκια ο διαδραστικός και αφαιρέσει όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι ένα εποπτικό μέσο. Και να πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την εκπαίδευση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα νέο πρόβλημα, το οποίο το επισημάναμε χθες στην Υπουργό, ότι πλέον έγινε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αντιδημοφιλές. Δεν το επιλέγουν. Πέρσι 1.440 θέσεις είχαν μείνει κενές στον Νοέμβρη στη γάμα φάση αναπληρωτών λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.
0: Γιατί μπορεί 22... να πας σε κάποιο νησί όπου είναι ακριβά τα ενίκια.
1: Είναι πολύ. 22.000 ήταν λιγότερες οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ και τώρα με τους μόνιμους διορισμούς μείναν 240 θέσεις κενές σε κάποιες ειδικότητες για μόνιμους διορισμούς ή για αναπληρωτές.
0: Όπως?
1: Που δεν καλέθηκαν. Π.χ. στην ειδική αγωγή στους μαθηματικούς. Και αυτό γίνεται για 4 βασικούς λόγους. Τα αναλύσαμε στην Υπουργό. Ο πρώτος είναι ο οικονομικός. Είναι απαράδεκτη κατάσταση που ζούμε σε σχέση με τα οικονομικά μας. Ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου ζει σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Ζουν, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, παρείες της κοινωνικής ζωής. Όταν παίρνεις 880 και 900 ευρώ σε ένα νησί ή στην Αθήνα και σου ζητάνε 600 ευρώ ενίκιο, δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Ναι. Βέβαια εδώ λίγο για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αφορά ένα ποσοστό μικρό, αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μικρό.
0: Το άλλο κομμάτι αναφέρομαι. Πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι ζουν από την παραπαιδεία και εκεί το κράτος, επειδή ξέρει ότι σου δίνει λίγα, κλείνει τα μάτια. Λοιπόν, δηλαδή, όλοι ξέρουμε τι κάνουν.
1: Να
0: γίνουν τα φροντιστήρια.
1: Ότι έχουν τεταπλασιαστεί οι αιτήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στις διευθύνσεις, που αυτές δεν αφορούν τα ιδιαίτερα μαθήματα γιατί απαγορεύεται. Οι αιτήσεις άδειας μας δουλεύουν delivery, σερβιτόροι, οικοδόμοι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Λοιπόν, και να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά 2 μισθούς, το 13ο-14ο, 3 επιδόματα που παίρναμε και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν αλλάξει όλες οι κυβερνήσεις.
0: Δηλαδή υπάρχουν πιθανώς... πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι κάνουν, είπατε, τετραπλασιάστηκαν οι αιτήσεις.
1: Αιτήσεις άδεια
0: για να ασχοληθούμε.
1: Για ιδιωτικό έργο, που σημαίνει ότι κάνει όχι ιδιαίτερα, απαγορεύεται.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα μαύρα.
1: Η delivery, στην Κρήτη ένα συνάδελφο πήγε το πρωί, έκανε μάθημα στο μαθητή και το πάλι το βράδυ του πήγε την παραγγελία στο σπίτι. Λοιπόν, λέω και πάλι έχουμε χάσει.
0: Που εκεί χάνει, ναι, και το. Εντάξει, όταν σε βλέπει και ο μαθητής. Ότι...
1: να βάθμιση τη εκπαίδευση όταν ο εκπαιδευτικός ζει ως παρείας της κοινωνικής ζωής. Ναι. Γιατί όταν μένει σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν έχει θέρμανση, σε πετάνε έξω μέσα Ιούνιο, γιατί θέλουν να τον νοικιάσουν, να το βγάλουν Airbnb το καλοκαίρι. Βλέπει την οικογένειά σου μια φορά το τρίμηνο, γιατί δεν έχει να πληρώσει τα εισιτήρια, και φτάνει όλη η οικογένεια να μαζευτεί όταν τα παιδιά μπουν στο πανεπιστήμιο πλέον, γιατί αυτό γίνεται με τα ζευγάρια των συναδέλφων πλέον. Αυτός ο συνάδελφος είναι παρείας της κοινωνικής ζωής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα για την εκπαίδευση όταν οι συνάδελφοι ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Και παραλαμβάνω ότι έχουμε χάσει 2 μισθούς, 13ο-14ο, 3 επιδόματα και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν αλλάξει όλες οι κυβερνήσεις. Με όλους τους συνδυασμούς δεν επανέφερε κανένας τίποτα από όλα αυτά. Και το πιο, να το πω έτσι, δυσάρεστο είναι ότι όλοι και όλοι οι επίδοξοι πρωθυπουργοί που θα διαφημιστούν και στη ΔΕΘ, κανένας δεν δεσμεύεται από αυτούς οι οποίοι λένε θα είμαι αύριο πρωθυπουργός ότι θα τα επαναφέρει.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα είναι.
0: Να γυρίσω λίγο στο κομμάτι των σχολείων.
1: Να συμπληρώσω κάτι γι' αυτό, συγγνώμη. Ναι. Είναι εξοργιστικό. Εκδίκασε το ΣΤΕ την προσφυγή της ΑΔΔΗ για το 13ο και το 14ο μισθό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι την απέρριψε μόνο. Είναι εξοργιστική αιτιολόγηση. Λέει ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός που δεν καταβάλλεται δεν επηρεάζει την εξωπρεπή διαβίωση των εκπαιδευτικών. Να πάνε να το πούνε αυτούς τους συναδέλφους στη Σαντορίνη που ζουν στο κάμπινγκ, στη Ρόδο που κοιμούνται στα αυτοκίνητα.
0: Έχει ακόμα τέτοιες περιπτώσεις όπου κοιμούνται στο κάμπινγκ.
1: Ναι, αφού πρώτα πούνε οι κύριοι του ΣΤΕ, πόσα λεφτά παίρνουν οι ίδιοι. Και τι εγκρίναν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Γιατί είναι προκλητικό να παίρνει ένα τέτοιο μισθό. Πέρα από την απόφαση που βγάζει, να χλεβάζει έναν κλάδο ολόκληρο 150.000 ανθρώπων και να του λέει ότι δεν επηρεάζεται εξωπρεπή διαβίωση. Όταν η συντηρητική πλειοψηφία των συναδέλφων δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δεν βγαίνει ο μήνας για τους συναδέλφους.
0: Πάμε λίγο τώρα πίσω στα σχολεία, κύριε Καργόπουλε. Είπαμε, καταρχήν ανακοινώθηκε ότι φέτος θα έχουμε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα το δείτε μπροστά σας σε λίγο καιρό στην δευτεροβάθμια. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό. Άρα θα αρχίσουν να κλείνουν σχολεία, να συμπτύσσονται και θα πάμε στο πρώτο πρόβλημα που αναφέρατε. Από την άλλη, έχουμε αίθουσες 27 ατόμων με μεγάλη δυσκολία στο να γίνει εκπαιδευτικό έργο.
1: Ναι. Είναι ακατάλληλες, γιατί δεν είναι μόνο πόσοι μαθητές είναι και σε
0: είναι ακατάλληλες από εργαστήρια, ας πούμε, και τα λοιπά. Είπατε, ας πούμε, χημεία, υπολογιστές και τα λοιπά, αυτά που χρειάζονται εργαστήρια. Υπάρχουν, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις
1: στα γυμνάσια, ειδικά τα εργαστήρια φυσικών επιστημών που λειτουργούν, είναι λίγα που λειτουργούν, μετατραπεί σε τάξεις. Στα λύκεια υπάρχουν, λοιπόν, περισσότερα, όπως και τα εργαστήρια πληροφορικής. Το πρόβλημα, λέω και πάλι, είναι πού είναι οι μαθητές. Γιατί έχω κάνει μαθήματα εγώ στο Ιόνιο, για παράδειγμα, που ήμουν 5 χρόνια, που είναι λιώμενα, κομμένα στα δύο, που δεν χωράνε ούτε 16 μαθητές, ο 27.
0: Και τι τους κάνετε, τους άλλους, αν
1: σου πλήρως. Καλά, έχω κάνει μάθημα για να μπω στο Α3, πάνω από το Α2. Έχω κάνει μάθημα σε τάξη που δεν είχε αυτοτελή έξοδο. Έγινε σε συμμογενή περιοχή τώρα.
0: Α, περνούσε η μία τάξη μέσα από την άλλη.
1: Αλλά λέω ότι μιλάμε για την επιγεννητικότητα. Αλλά να σας πω τώρα κάτι, γιατί χθες ήταν αιτήματα αυτά προς την Υπουργό. Η αναπληρώτρια Ελληνίδα είναι η μοναδική εργαζόμενη η οποία δεν δικαιούται 9 μηνιά διανατροφή τέκνου. Δηλαδή πρέπει να πάει με 5 μηνών 6 παιδί, με την 3,5 μήνες που παίρνει και την άδεια λοχείας, και να πάει όπου υπηρετεί και να γυρίσει πίσω. Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι δικαιούνται 4 μήνες άδεια άνευ αποδοχών κιόλας και τους απαγορεύει η διοίκηση να την πάρουν όποτε την επιλέξουν. Δεν πρέπει να λύγει 31 Αυγούστου, δηλαδή 2 μήνες από το καλοκαίρι που δεν πάνε ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνει καμία μέρημνα το κράτος, ειδικά και στον κλάδο μας. Ένας κλάδος, όπως ξέρετε, που είναι περίπου 75% γυναίκες στον κλάδο. Και δεν παίρνει καμία μέρημνα προκειμένου να ενισχύσει αυτό που λέμε.
0: Ωραία, αυτά τα είπατε χθες στην Υπουργό. Πήρατε κάποια απάντηση?
1: Καμία απάντηση επί της ουσίας. Ούτε για το μισθολογικό κομμάτι, ούτε για ένα επίδομα που ζητήσαμε, έστω ένα επίδομα να δοθεί, για παράδειγμα, βιβλιοθήκη που παίρνουν πανεπιστημιακοί, ούτε για την τετράμινη, ούτε για την εννιάμινη. Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, το μόνο που μας είπε είναι θα περιμένετε όπως και οι υπόλοιποι τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Κοιτάξτε, επειδή το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ πλούσιο για μια ακόμα χρονιά για τους εφοπλιστές, για τις τράπεζες, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους ανατολικούς εξοπλισμούς. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό για μας, αυτό φαίνεται για μια ακόμα φορά. Και επειδή δεν χωράει καμία αναμονή και ο κλάδος έχει πικρή πείρα από το να περιμένει την πολιτική συγκυρία της ανακατατάξης, καλούμε ως Ομοσπονδία μαζικά τον κλάδο στη μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει στη ΔΕΘ. Ήδη έχουν μπαίνουν και λεωφορεία από όλη την Ελλάδα, θα υπάρχουν δηλαδή πολύ μεγάλη κινητοποίηση πάνω, και να δώσουμε μια δυναμική απάντηση και να πούμε ότι φτάνει πια, δεν μπορούμε να ζούμε άλλο σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες.
0: Ναι, αυτό από την πλευρά των καθηγητών, όπως θα έρθουν και αντίστοιχες πολλές κοινωνικές ομάδες, γιατί φυσικά δεν είναι μόνο οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας που περνάνε περίεργα. Άσχημα.
1: Να πω κάτι τελευταίο, γιατί ένας από τους λόγους, γιατί εμείς έχουμε και ένα διπλό ρόλο πέρα από εργαζόμενοι, οπότε λέμε για τους μισθούς μας, για τις συνθήκες που δουλεύουμε, είμαστε και εκπαιδευτικοί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία και θέλω να το εκφράσουμε και αυτό. Αυτό που ζούμε και στη χώρα μας και παγκόσμια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε να κάνουμε παιδιά, έχουμε και σε ένα σχολείο που είναι πολλά παιδιά που είναι πρόσφυγες στη μετανάστευση, στο 15ο Γέλ Αθηνών, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους εκεί να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Καταλαβαίνετε ότι για τα παιδιά μας επιφυλάσσεται ένα μέλλον δυστοπικό, όπου η φτώχεια, ο πόλεμος, η προσφυγιά, η μετανάστευση θα είναι στην καθημερινότητα πλέον. Είναι στην καθημερινή διάταξη. Βλέπουμε έναν κόσμο που βιάζεται η αλήθεια και ο ορθολογισμός μπροστά στα μάτια του.
0: Εντάξει, εδώ είναι όμως λίγο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αυτό, να μπορέσει να ανοίξει τους ορίζοντες, να διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών.
1: Ένα παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, να σας θυμίσω, υποτίθεται για το
0: καθεστώς
1: των κουλάδων, όλο αυτό που έγινε, και ξεκίνησε με τη δολοφονία 140 κοριτσιών. Το θυμάστε, βομβαρδίστηκε ένα σχολείο φιλέων. Και που δίπλα κάνανε για αθλοπαιδείες, η ομάδα βόλεϊ. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες του Ιράν για τις γυναίκες. Γιατί όντως είναι πολύ δύσκολες. Αλλά ξεκίνησε, υποτίθεται, και πού κατέληξε. Δεν μπορούμε, σε εκπαιδευτικοί λοιπόν, πέρα από εργαζόμενοι που θα ανέβουμε δυναμικά στη θέση να διεκδικήσουμε να ζούμε αξιοπρέπεια, ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε και για τα παιδιά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου έστω, να το πω έτσι, να ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζούμε εμείς.
0: Εντάξει,
1: και αυτό που προμηθεί, να ζήσουν χειρότερα από εμάς.
0: Είναι ο ρόλος του παιδαγωγού να μπορέσει να
1: το εξέλιξη αυτό, να
0: το
1: είναι η νέα γενιά χειρότερα την προηγούμενη. Κανονικά θα έπρεπε η επόμενη γενιά να ζει καλύτερα από εμάς.
0: Αυτό ναι. Θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Καργόπουλε, ο Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ήταν μαζί μας. Ούτως άλλως, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές.
1: Για την φιλοξενία, μπορώ να τα ξαναπούμε και με μια εξωγενειακή στην επιβεβαιωθεί
0: αυτό.
1: Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, γενικά όλο τον κόσμο, στη μαζική διαδήλωση 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καργόπουλο. Αρκετά τα μηνύματα. Λέει, ας πούμε, ο Δημήτρης κάθε χρόνο τα ίδια για την παιδεία. Δεν υπάρχουν συντηρήσεις, δεν υπάρχουν βασικές ανάγκες και στηρίζονται ακόμα σε πολεοδομικά σχέδια πολλών ετών, που χωρίς να καλύπτουν πλέον τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν εργαστήρια, δεν υπάρχουν ασφαλείς χώροι άθλησης. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Είναι μια από τις πραγματικότητες. Όσοι έχουμε παιδιά το ξέρουμε. Δηλαδή, και να προσπαθήσεις να βαφτίσεις το ψάρι κρέας δεν γίνεται για την κατάσταση των σχολείων. Και καλή πρωτοβουλία από την Ένωση Τραπεζών με τον Μπαργέτα, Γιαννάκου και τα λοιπά να δοθούν κάποια χρήματα, αλλά δεν φτάνει μόνο, προφανώς είναι δείγμα πολιτισμού η τουαλέτα, η ράμπα για τα αμαία και τα λοιπά, αλλά πάμε και στα πιο μέσα. Και θέλω να βρω το μήνυμα του φίλου μου που μου λέγε για την στατική επάρκεια, για την στατικότητα και τα λοιπά. Βάζω το, έχουμε αρκετά μηνύματα. Κάποιοι haters, κάποιοι lovers εκεί πέρα. Δεν είναι τώρα να χαρακτηρίζουμε που να πάνε να κάνουν κάμπινγκ, επειδή μπορεί να προέρχονται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι έχουν μια άποψη για την παιδεία από εκ των έσω, και λέω για τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά μας στα σχολεία, καταλαβαίνεις το. Τα βλέπεις και καμιά φορά στα διηγούνται και δεν τα πιστεύεις μέχρι που τα νιώθεις, που τα βλέπεις από μέσα το πόσο λειτουργούν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Στη Ρώμη θα υπογραφτεί η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. We'll be right back.

Η ωραία διασκευή Dolly Parton με Kelly Clarkson, 9 to 5. Πολύ ωραία με εκτέλεση. Βέβαια για πολλούς υπάρχει πολύ καλύτερη εκτέλεση του ίδιου τραγουδιού από την Ελληνίδα Dolly Parton, την Bessie Αργυράκη.

0: Εντάξει, μοιάζει. Το look και όλα τα υπόλοιπα, η ζωντάνια, η σπιρτάδα, τις μπέσεις, η οποία μας έχει... Και το Ζολίν έχει γίνει σε διασκευή. Αρνήθηκε η Ήρα. Έχω να το καταγγείλω αυτό δημοσίως. Εντάξει, 9 to 5 το βρήκαμε. Κάναμε και την αντιπαραβολή με Kelly Clarkson, Dolly Parton. Καταλαβαίνετε, ψηφίσατε ήδη ποιο είναι το καλύτερο, ποιο τραγούδι κέρδισε την καρδιά σας. Λοιπόν, νωρίτερα σας λέγαμε για την... ότι μέχρι την Παρασκευή 8.500 δικαιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις χειρίας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, το αναλύσαμε και, και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα ποιες περιπτώσεις αφορά και αν υπάρχει και μια την οικονομική διάσταση δηλαδή του θέματος. Πόση θα είναι αυτή η αύξηση? Κυρία Μαργαρίτα Κάρδαν είναι μαζί μας, η εργατολόγος. Καλό μεσημέρι τώρα πάμε. Τι κάνετε, όλα καλά?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καβέλη, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Και 8.500 δικαιούχοι, μάλλον θα είναι ακόμα καλύτερα.
1: 8.500 είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα, διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή τη συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
0: Μάλιστα. Και γιατί είναι 8.500, γιατί θα είναι πολύ παραπάνω από το 2016?
1: 8.200, ακριβώς αυτό θα σας πω, ότι αυτοί ήταν του δημοσίου τομέα για τους οποίους είχε εφαρμοστεί το μέτρο. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που ήταν περίπου 70.000 δεν είχε γίνει η περικοπή και σε αυτούς δεν θα γίνει η αναζήτηση αυτών των ποσών.
0: Άρα μόνο
1: που
0: αν ο θανών ή θανούς, εντάξει,
1: μάλιστα,
0: στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Όπως βλέπουμε και στα όποιος επισκεφθεί νεκροταφεία, 9 στις 10 είναι με χείρες,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Έχουμε περίπου 8.500, 8.200.
1: Για τις οποίες έγιναν οι περικοπές.
0: Αυτά ήταν αυτόματα. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κάτι ή αυτόματα το σύστημα το διορθώνει?
1: Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%. Χρήματα όμως δεν δίνονται πίσω από τη μια πλευρά και σε αυτούς που δεν έγιναν οι περικοπές δεν θα αναζητηθούν.
0: Επίσης,
1: όσοι
0: δεν παίρνουν αναδρομικά από το Μάιο του 2016, δηλαδή από αυτό το μήνα. Δηλαδή, περίπου γιατί πόσα μιλάμε το ένα μέσο? Γιατί...
1: αν μια σύνταξη του θανόντα, ας πούμε, ήταν 900, ήταν
0: 1000 ευρώ,
1: θα έπαιρναν τα 700. Θα έπαιρνε η χείρα τα 700.
0: Και έφτανε να παίρνει τα 350.
1: Μετά την τριετία έπαιρνε 350. Τώρα θα επανέλθει στα 700.
0: Τώρα θα επανέλθει στα 700.
1: Ναι, και για το μέλλον, χωρίς να εξετάζεται αν εργάζεται η συνταξιοδότητα.
0: Αν δεν υπάρχει κόφτης μετά να λέει ότι μια σύνταξη την λαμβάνει η σύζυγος ή τα παιδιά. Υπάρχουν και,
1: και
0: παιδιά που
1: υπάρχουν και δικαιοδόχα μέλη που είναι παιδιά κάτω των 24 ετών ή παιδιά τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας πριν το 24ο έτος της ηλικίας.
0: Οπότε ο κόφτης είναι αν όταν γίνεις 24 σταματάει η πράξη καθαρής σύνταξης, αν έχεις ποσοστό αναπηρίας. Ναι. Αν είσαι σύζυγος θανόντος ή θανούσης, μέχρι τον δικό σου αποχαιρετισμό λαμβάνεις τη σύνταξη.
1: Για πάντα, επαόριστον είναι η σύνταξη αυτή.
0: Μετά αυτή μεταφέρεται, δηλαδή ας πούμε, έχει παιδιά αυτή η οικογένεια.
1: Όχι. Τα παιδιά μέχρι τα 24, εφόσον είναι άγαμα, είτε σπουδάζουν, είτε δεν σπουδάζουν, είτε εργάζονται, είτε δεν εργάζονται, λαμβάνουν ένα μερίδιο από τη σύνταξη του θανόντα ή της θανούσης, αλλά δεν, μετά τα 24 αυτό πάβει.
0: Ναι, εκτός αν πάμε στην ειδική περίπτωση της αναπηρίας.
1: Της αναπηρίας, ακριβώς.
0: Άρα δεν κάνουν τίποτα μέχρι την Παρασκευή. Ήδη κάποιοι άρχισαν να τα λαμβάνουν μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: όποιος δει περισσότερα λεφτά στο λογαριασμό του, μην.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι ήρθαν και θα μείνουν.
1: Είναι η αποκατάσταση της περικοπής αυτής που είχαν υποστεί. Έγινε λοιπόν η αποκατάσταση και από εδώ και πέρα θα είναι η σύνταξη πια στο 70%. Το θέμα πάντως είναι ότι αυτό το μέτρο αφορά ψήφιση νόμου που έγινε τον Ιούλιο και αναφέρεται μόνο σε συντάξεις όταν ο θάνατος έχει επέλθει μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά το Μάιο του 2016, ενώ παραμένει το καθεστώς που ίσχυε πριν το Μάιο του 2016 για θανάτους πριν το Μάιο του 2016, όπου εκεί εξακολουθούν να υφίστανται την περικοπή μετά την τριετία και αυτή είναι περίπου 100.000.
0: Και για αυτούς υπάρχει κάποια πρόβλεψη?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς. Ο νόμος είναι ρητός, μιλάει εκτός αν υπάρχει καινούργια νομοθετική παρέμβαση. Προς το παρόν αυτό που έγινε αφορά μόνο τις περιπτώσεις θανάτων μετά το Μάιο του 2016.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και για τους ανθρώπους, ευχαριστούμε πολύ και για τους ανθρώπους που έγιναν χαρούμενοι βλέποντας να αυξάνεται το ποσό που λαμβάνουν με τις συντάξεις χειρίας, αποκατάστασης μιας αδικίας. Πάμε για το δημόσιο τομέα, γιατί για τον ιδιωτικό δεν ίσχυε και αφορά θανάτους μετά τις 13 Πέμπτου του 2016 για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας στο κομμάτι των συντάξεων χειρίας. Και γι' αυτό λέμε ότι οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου στους 8.500. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα από τα αγαπημένα θέματα. Είναι μια ευχάριστη παγκόσμια ημέρα. Υπάρχουν διάφορες παγκόσμιες ημέρες, περισσότερες δεν ξέρω γιατί έχουν γίνει. Αλλά η παγκόσμια μέρα του σκύλου πραγματικά το αξίζει. Όποιος και όποια ακούει και είχε ή έχει το εύχομαι σκύλο, πραγματικά είναι έναν απόσπαστο μέλος της οικογένειας. Αφροδίτη Στάθη είναι μαζί μας, κοινωνική ψυχολόγος και σύμβουλος επικοινωνίας της Εθνικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την παγκόσμια, για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή την υπέροχη μέρα για μας, ξέρετε, είναι γιορτή κάθε μέρα όταν συζητάμε για αυτό το υπέροχο πλάσμα που ελπίζουμε να βρίσκεται σε όσο και περισσότερες οικογένειες γίνεται και στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που πάντοτε λέω ξεκινώντας είναι ότι σίγουρα η παρέα ενός σκύλου στη ζωή μας δίνει πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε ότι του δίνουμε εμείς. Η συμβίωση προσφέρει τεράστια σωματικά και ψυχικά ωφέλη. Ξέρουμε λοιπόν ότι μας κάνει μόνο καλό και υπάρχει σίγουρα ένα σκυλάκι εκεί έξω από όλα αυτά τα δυστυχώς χιλιάδες αδέσποτα τα οποία περιμένουν να υιοθετηθούν, που μπορεί να γίνει το αγαπημένο νέο μέλος της οικογένειάς μας.
0: Ναι, και δεν κοιτάμε τη ράτσα, γιατί πολύ δυστυχώς κάνουν αυτό, ότι θέλω και το αντίστοιχο. Το βλέπουν λίγο σαν συμπλήρωμα της γκαρδαρόμπας καμιά φορά το σκυλί.
2: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι μιλώντας με πολίτες, γιατί οφείλουμε να ακούμε τους προβληματισμούς τους, πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι ένα σκυλάκι το οποίο έχει βρεθεί σε ένα καταφύγιο μπορεί να είναι σε δύσκολη κατάσταση, να είναι πιθανώς κακοποιημένο, να έχει δυσκολευτεί και πώς εγώ θα το βάλω στην οικογένειά μου. Ακριβώς. Οφείλω λοιπόν να σας πω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Οι φιλοζωικές κάνουν εξαιρετική προσπάθεια. Υπάρχουν πια εκπαιδευτές οι οποίοι λειτουργούν και ως σύμβουλοι στα καταφύγια. Και το πρώτο πράγμα που θα έλεγα σε κάποιον που σκέφτεται να υιοθετήσει είναι επισκεφτείτε την τοπική σας φιλοζωική, δείτε τα προσδιάθεση προς υιοθεσία σκυλάκια, βγάλτε τα μια βόλτα, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να τους δίνουμε το χρόνο και την παρέα και να επιλέξουμε αυτό που θα μας αγγίξει η καρδιά μας και βεβαίως μέσα από τις συζήτησεις που θα έχουμε και με τη φιλοζωική να επιλέξουμε το κατάλληλο για την οικογένειά μας.
0: Κάντε και το τεστ λίγο της υιοθεσίας του 2-3 εβδομάδων ενός μήνα να δείτε πώς πάει, γιατί πολλοί βιάζονται από τη χαρά αλλά μετά είναι δύσκολη, είναι καθήκον η βόλτα, ο χρόνος που πρέπει να ασχοληθείς με το ζωντανό δεν είναι κάτι που απλά το παρατάμε και το βγάζουμε σε φωτογραφίες, selfie.
2: Έχετε πολύ δίκιο γι' αυτό και αναλόγως της ζωής μας και των συνθήκων που έχουμε μπορεί να μας ταιριάζει όχι μόνο μια διαφορετική μέγεθος σκύλου, είδος σκύλου, ακόμα και η ηλικία. Πέρσι ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια για τη μειοθεσία ενήλικων σκύλων, διότι υπήρχε για πολλά χρόνια η άποψη ότι υιοθετούμε σημαίνει
0: βάζουμε
2: στην οικογένειά μας ένα κουταβάκι. Αλλά εάν έχει κάποιος μεγαλώσει ένα μωρό, ξέρει ότι έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Άρα μπορεί να σημαίνει ότι στην παρούσα συνθήκη που έχει κάνει στη ζωή του, του ταιριάζει πολύ περισσότερο ένα ήσυχο, μεγαλύτερο σε ηλικία, που μπορεί να προσαρμοστεί σε μια πιο ήσυχη συνθήκη ζωής και καθημερινότητας. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να το βγάζει βόλτα, να απασχολείται μαζί του, αλλά δεν έχει αυτό το είδος του παιχνιδιού που έχει ανάγκη ένα κουτάκι και οφείλουμε να το δώσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Άρα,
0: έχουμε κάποια εικόνα.

0: λόγο, αυτό το οποίο επίσης προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες είναι ότι όλα τα αδέσποτα προέρχονται από τα δεσποζόμενα. Χρειάζεται λοιπόν κανείς να στηρώνει το δικό του δεσποζόμενο. Οφείλω να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα με ένα εξοχικό στην Ερέτρια που πάντοτε υιοθετούσαμε από την παραλία. Ξέραμε ότι γύρω μετά το Πάσχα περίπου θα πετούσαν σαν να είναι σκουπίδια και στατιστικά είχαμε, ξέραμε ότι είναι η εποχή. Μεγάλωσα λοιπόν με δύο σκυλάκια που είχαν την τύχη να βρεθούν δίπλα μας.
1: Ναι, αυτά είχαν την τύχη, άλλα είναι. Αλλά είναι μεγάλος αριθμός. 2-3 εκατομμύρια τα αδέσποτα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Οπότε, γιατί το λέμε αυτό, γιατί ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο κανείς αυτή τη στιγμή έβρισκε την υιοθεσία για αυτά τα αδέσποτα ζωάκια, εάν κανείς δεν στηρώσει τα δεσποζόμενα, πάλι στην ίδια κατάσταση θα βρεθούμε.
1: Ναι. Έχω βέβαια να παρατηρήσω ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, και μιλάω πριν από τους Ολυμπιακούς, η Αθήνα είχε πάρα πολλά αδέσποτα στο κέντρο. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχουν τουλάχιστον αγέλες. Κάποια στιγμή κυκλοφορούσαν αγέλες κανονικά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, όπου δούλευε και στα αντίστοιχα μέσα. Τώρα κάνουν κάτι καλύτερο οι Δήμοι, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα αδέσποτα στα αστικά κέντρα.
0: Η όλη προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να αναγνωριστεί μόνο σε μία κατηγορία. Εδώ συζητάμε για μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία και πάντοτε υπάρχει δυνατότητα κανείς να βελτιωθεί. Σε αυτά που κάνουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών, ως Ειδική Γραμματεία, κάτω από την καθοδήγηση βεβαίως του ειδικού γραμματέα μας, του κ. Νίκου Χρυσάκη. Ο δεύτερος πυλώνας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η Δήμη, γιατί η κατηγορία των αδέσποτων ανήκει στους Δήμους. Οι Δήμοι οφείλουν και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, δίνονται χρηματοδοτήσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την πολύ μεγάλη, οι άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους είναι οι άνθρωποι εθελοντές των φιλοζωικών οργανώσεων. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε και να θεωρούμε ότι τα πάντα θα τα κάνουν οι εθελοντές και οι φιλοζωικές. Χρειάζεται για να γίνει βιώσιμη κατάσταση, και αυτό είναι που θέλουμε να προάγουμε, να αναγνωρίζουμε την συνεργασία που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες και φορείς οι οποίοι σχετίζονται με την κατηγορία.
1: Και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Καταγράφονται σκληρές εικόνες από ανθρώπους που δεν ξέρω πραγματικά τι ένστικτα βγάζουν πάνω στα δέσποτα. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που τα πατάνε εν γνώση τους με το αυτοκίνητό τους.
0: Έχετε πολύ δίκιο, γι' αυτό και η νομοθεσία είναι εξαιρετικά αυστηρή. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι εκείνη τη στιγμή κακοποιείται, δολοφονείται ένα όν, έτσι, το οποίο βρισκόταν μέχρι την προηγούμενη στιγμή του σε μια εξαιρετική κατάσταση από αυτά τα οποία έχουμε δει στις κάμερες. Και σας το λέω αυτό γιατί πάντοτε υπήρχαν περιστατικά,
1: όπως
0: στο παρελθόν δεν γνωστοποιούνταν.
1: Και τώρα πολλά.
0: Με την τεχνολογία.
1: Μπορείς και το καταγράφεις και φέρνεις το βίντεο και λες.
0: Βεβαίως.
1: Έλα, αυτός ήταν, τσάκωσέ τον να πληρώσει ό,τι πρέπει. Προφανώς υπάρχουν και πολλοί μισάνθρωποι, γιατί όποιος σκοτώνει ζώο είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, όχι γιατί αφαίρει τη ζωή από ένα γατάκι, από ένα σκυλάκι, γιατί αυτός που το κάνει έχει πολύ πιο βία ένστικτα που μπορεί στη συνέχεια να κάνει ακόμα μεγαλύτερη εγκληματική ενέργεια με στόχο στους ανθρώπους του. Δεν είναι...
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εγώ για πολλά χρόνια και έτσι βρέθηκα να ασχολούμαι με όλη την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. Ασχολήθηκα με την προστασία των κακοποιημένων παιδιών. Και αυτό το οποίο είχαμε δει από τότε, και ευτυχώς γίνονται εκπαιδεύσεις κατά καιρούς από ομάδες που έρχονται από την Αμερική ειδικών, είναι της άμεσης συσχέτισης που υπάρχει ανάμεσα στην κακοποίηση των παιδιών, των ζώων, των γυναικών. Όλο αυτό λοιπόν που ονομάζουμε ενδοικογενειακή βία αφορά σαφώς και τη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα είδη εγκλημάτων. Και αν κανείς το δει ανάποδα, προλάβει μία βίαιη πράξη, μία εγκληματική πιθανώς πράξη που σχετίζεται με ένα ζώο, μπορεί να προλάβει κάτι που κάτι αφορά ένα παιδί, μία γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο και ζητάμε από τους πολίτες, ένα κομμάτι της πολύ μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε ως Ειδική Γραμματεία αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και θα σας πω εδώ το παράδειγμα που είχαμε το καλοκαίρι.
1: Πού μπορεί κάποιος να καταγγείλει, αν χρειαστεί.
0: Η επίσημη γραμμή είναι το 1410 της αστυνομίας.
1: Α, okay.
0: Γιατί ακόμα και αν κάτι συμβαίνει δίπλα μας, δεν μπορούμε ξαφνικά.

0: ξέρετε, να μπουκάρουμε σε ένα σπίτι.
1: Όχι, λέω αν υπήρχε κάποιο άλλο αριθμό, 1410.
0: Ναι. Το 1410. Αλλά θα σα πω το παράδειγμα που είχαμε στι φωτιέ. Δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι στη δύσκολη αυτή συνθήκη, σαφώς που κινδυνεύουν οι ίδιοι και τα σπίτια τους, αφήνουν αλυσοδεμένα τα ζώα τους και φεύγουν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, είναι ένα καταδικασμένο λόγο.
1: Δυστυχώς
0: υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν όμως και καλές πρακτικές που παράλληλα σχετίζονται με την προσπάθεια που κάνουμε, όπως είναι για παράδειγμα ο Εθνικός Μηχανισμός για την Προστασία των Πληγέων των Ζώων, το οποίο ξεκινήσαμε φέτος. Και να πούμε εδώ στους ακροατές σας ότι η Ελλάδα καταφέρνει να είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν τέτοιο μηχανισμό, που ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη κρίσιμη συνθήκη που λέγεται για παράδειγμα πυρκαγιά, οφείλουμε να προστατεύουμε τα ζώα. Να έχουν λοιπόν έναν μηχανισμό που θα φροντίσει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, την οποία το ίδιο το ζώο μπορεί να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω λοιπόν αυτό, ότι πάλι μιλάμε για συνεργασία Δήμου. Εδώ είναι μια σειρά από φιλοζωικές, αλλά προείσταται σαν ο επίσημος, θα έλεγα, φορέας από πλευράς του, η Dogs Voice, με τον οποίο κάνουμε εξαιρετική δουλειά.
1: Εξαιρετική δουλειά, ναι, έχουμε φιλοξενήσει τα παιδιά. Κυρία Στάθη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φροντίδη Στάθη, κοινωνική ψυχολόγος και σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την Παγκόσμια Μέρα Σκύλου. Σήμερα αυτό μιλούσαμε. Γι' αυτό το θέμα μιλούσαμε. Και πάμε τώρα. Στο... Ναι, Χρήστο μου, το ακούω και αυτό. Λέει ότι υπάρχουν σκυλιά που δαγκώνουν με κόσμο, ειδικά στην, όταν πας στο χωριό που είναι λίγο πιο ανεξέλεγκτα. Και εκεί πρέπει επίσης να ενημερώνουμε τις αρχές ότι, παιδιά, εδώ υπάρχουν κάποια σκυλιά τα οποία είναι επιθετικά. Κανένας δεν λέει ότι τα δέσποτα είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ας καταλάβουμε και με τι συνθήκες έχουν μεγαλώσει τα δέσποτα, παρατημένα για μήνες ή για χρόνια κάποια, και ενδεχομένως έχοντας υποστεί και κακοποίηση. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ενημερώνουμε τις αρχές. Εδώ υπάρχουν επικίνδυνα σκυλιά που επιτίθεται. Παρακαλούμε να παρέμβετε για να μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα, και καλά κάνεις, Χρήστο, και το θέτησε το θέμα. Τάσος Επιτρόπου, ελπίζουμε αυτοί που θα δαγκώνει σήμερα να είναι η ΑΕΚ.
2: Να δαγκώνει η ΑΕΚ σήμερα. Σήμερα πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δούμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί πέρα από το ότι παίζεται ιστορικά μια πρόκριση για την ΑΕΚ στους ομίλους, στη League Phase του Champions League, είναι καθαρά το οικονομικό όφελος της ΑΕΚ που μπορεί να της αλλάξει και πολλά στάτους. Μιλάμε για ένα ποσό το λιγότερο 25 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι. Με το κλειδί στο χέρι ξεκινάει με 18,5 εκατομμύρια με το κλειδί στο χέρι.
2: Έτσι. Σωστά, πολύ σωστά το λες, και καταλαβαίνετε ότι μετά, ανάλογα με τις νίκες...
1: Εισιτήρια, νίκες...
2: Οι νίκες μόνο μπορούν να δώσουν 2.100.000 είναι κάθε νίκη και 700.000 κάθε ισοπαλία. Είναι μεγάλα τα ποσά, μεγάλα τα νούμερα, και γι' αυτό και μιλάμε πάντα για αστέρια και γλαμουριές και όλα αυτά τα σχετικά. 10 η ώρα λοιπόν σήμερα στο Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη, στη ρεβάν στο 0-0 στη Σόφια, έτσι. Οπότε μόνο με νίκη περνάει η ΑΕΚ, όπως και η Λεύσκη κυνηγάει το διπλό τώρα για να πάρει και αυτή την πρόκληση.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα της ΑΕΚ η Λεύσκη.
2: Ναι, αγωνιστικά ήταν και καλύτερη η ΑΕΚ. Καλύτερη. Θέλω να πω ότι εντάξει, όντως ήταν καλύτερη στο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν είναι ο αντίπαλος που σε τρομάζει. Δεν είναι, ας πούμε, Μπόντο Γκλίμπτ που έλεγες ότι αυτή θα μπει σίγουρα. Μεγάλη επιτυχία της Σαμπάχ, γιατί η Σαμπάχ είναι μια ομάδα που καλά-καλά δεν έχει κλείσει δεκαετία.
2: Ναι, είναι ετών ομάδα. Ιδρύθηκε το 17. Είναι μια ομάδα, η Σαμπά Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, έτσι.
1: Ναι.
2: Απέναντι στη Χάπο Ελ Μπερσεβά, που είχε νικήσει με το ζόρι, θα έλεγα, γιατί παρακολούθησε και αρκετά στιγμιότυπα από το πρώτο παιχνίδι, 2-1. Και τελικά όμως η Σαμπά ισοφάρισε το σκορ, δηλαδή το έκανε 3-2 στην... στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, να το πω έτσι, και το έκανε 3-2 και το πήγε στην παράταση, και στην παράταση κυριάρχησε, και τελικά 5-2, πολύ μεγάλη πρόκριση για τη Σαμπά.
1: Ας πούμε τώρα έχει το άλλο ζευγάρι, το Λιόν Φενέρμπαχτσε, είναι αδικία σε σχέση με αυτές που περνάνε, αλλά αυτό είναι δύσκολο ζευγάρι. Λιόν Φενέρμπαχτ. Τώρα μιλάμε και για ομάδες που έχουν ξοδέψει εκατομμύρια, τεράστια μπάτζετ και μία από τις δύο θα μείνει εκτός.
2: Σωστό, σωστό. Είπαμε πέρασε 3-0 σε νομικό σκορ, 6-1 την Αιμέκερ που πέταξε έξω τον Ολυμπιακό.
1: Τον Ολυμπιακό, ναι, ναι. Εντάξει, Πότο Γκλιντ.
2: Εντυπωσιακή ήταν και η Λάσκ όμως. Η Λάσκ Αυστριακή του Ιούμπισιτ. Παίζει ο Ιούμπισιτ εκεί, βγάλε και γκολ νομίζω. 5-1 νίκησε τελικά τη Σέλτικ. Ανέγραψε αυτό το 3-0 στη Σκωτία την ήττα της με 3-0. Η Σέλτικ, η οποία το έχει μοίρα της, φαίνεται, όταν πηγαίνει προγραμματικά πάντα να μένει έξω. Σήμερα έχει και το παιχνίδι Viking Dynamo Zagreb 2-2. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η Νορβηγή, η Viking, είναι η πρωταθλήτρια. Δηλαδή θεωρείται. Τέλος πάντων, πήρε το πρωτάθλημα του Μπότο Κλίντ, ναι, που μας εντυπωσιάζει. Και παράλληλα, οι Νορβηγοί πλησιάζουν κιόλας. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε απώλειες και αποκλεισμούς.
1: Εκεί ήταν εξαιρέσεις τώρα τον Όφη που έκανε νίκη. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν καταφέρει να φέρουν ουσιαστικούς βαθμούς. Στην Ελλάδα, περιμένουμε.
2: Προηγούμενη αγωνιστική ήταν ισόπαλη, είχαν έρθει και οι τρεις.
1: Ο Ολυμπιακός εκτός του League Face. Μπαίνει στο μίλους του Europa, οπότε σου εξασφαλίζει αρκετούς αγώνες. Έχει και αρκετή μεταγραφολογία. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει ένα ντεμαράζ έτσι εντυπωσιακό. Φήμες ότι πάει να δώσουμε και 18 εκατομμύρια για να φέρει τον Γουστάβο Πουέρτα.
2: Ναι, για τον Μπουέρτα, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Η παρουσία του και μόνο στην Εθνική είναι κάτι ιδιαίτερο, η Εθνική Κολομβίας. Έκανε αισιόδοξο στους Λατινοαμερικάνους, και δεν μιλάω μόνο για τους Κολομβιανούς, ότι η Κολομβία θα πήγαινε πολύ καλά και στο παγκόσμιο κύπελλο, ασχέτως αν δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά η παρουσία των μέσων της συγκεκριμένης ομάδας, επειδή το παρακολούθησα στενά το παγκόσμιο κύπελλο, τους έκανε να αισιοδοξούν. Εντάξει, δεν είναι όλα τα στα λόγια, εντάξει, και στις πράξεις.
1: Αύριο είναι τα σπουδαία, θα έχουμε ΑΕΚ και θα έχουμε μπροστά μας και τρεις αναμετρήσεις με ελληνικές ομάδες. Οπότε αύριο θα έχουμε χρόνο να πούμε πολλά.
2: Έγινε, εντάξει, να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Τάσος Επιτρόπου μαζί για την αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το έχουμε και λέμε. Και τον Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εγώ σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του Start News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Η
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδηλώσεις πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου. Η περισβεστική υπηρεσία έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ από το πρωί στο αεροδρόμιο. Αύξηση τζίρου σε καταλήματα και εστίαση στην Κέρκυρα για το δεύτερο τρίμηνο του 26 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Διάσωση νεαρής γυναίκας ρωσικής καταγωγής από Χαράδρα στη Γλυφάδα από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο 65% το έργο του νέου κλειστού προπονητηρίου στις Αλκές αναμένεται να παραδοθεί εντός του 27. Νέος θαλάσσιος άξονας για τη Βόρεια Κέρκυρα με το λιμάνι Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, τη Μαρίνα Ημερολιάς και τις νέες λιμενικές υποδομές Οθωνών, Ερίκουσας και Μαθρακίου. Στα ημιτελικά του τραπλού σκιφ γυναικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ, η Κερκυραία Έλληνα Διαβάτη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο για την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου, με την πυροσβεστική υπηρεσία να έχει τεθεί σε κατάσταση μερικής επιφυλακής. Μετά από αίτημα του Περιφερειακού Διοικητή Ιωνίων Νήσων, Νεκτάριο Θοδωράκου, ήρθε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στο νησί προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ που θα παραμείνει έως το βράδυ. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει τις περιπολίες με 12 οχήματα επανδρωμένα με αξιωματικούς της υπηρεσίας, ενώ στις περιπολίες συμμετέχουν και οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού δόγματος της πυροσβεστικής, κάθε νέα εστία θα αντιμετωπίζεται με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, ώστε η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατόν. Χθες πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων. Ιδιαίτερη είναι και η συμβολή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, των εθελοντικών ομάδων του νησιού που συμμετέχουν στην προσπάθεια έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών, όπως επίσης και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αλέξανδρου Δήμου, επιβάλλεται σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα από ό,τι φαίνεται, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Εντάσσεως μέχρι 6 μποφόρ και στα διαπόντια νησιά ενδεχομένως και περισσότερο. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει ο κρατικός μηχανικός να είναι σε εγρήγορση. Και σας το δηλώνω υπεύθυνα ότι ύστερα από το συντονιστικό, όχι που έδωσε κάτι το νεότερο, αλλά κάθε μέρα είμαστε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλώνω ότι ο κρατικός μηχανισμός μας, η υπηρεσία μας, η πολιτική προστασία της περιφέρειας, του Δήμων, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, όλοι δήλωσαν άμεση ανταπόκριση και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε φαινόμενο παρουσιαστεί. Απ' την άλλη πλευρά όμως, κυρία Μοσχάτ, επειδή δεν είναι μόνο μερές το παιχνίδι, είναι διμερές το παιχνίδι. Θα πρέπει και οι κάτοικοι να είναι και οι συμπολίτες μας να είναι σε εγρήγορση. Ας αφήσουμε οποιαδήποτε εργασία για το μέλλον. Δεν είναι ανάγκη σήμερα να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν είναι ανάγκη να πάμε να ανάψουμε φωτιές χωρίς λόγο. Κανείς λόγος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Ας προσέξουμε, μην πετάξουμε το τσιγάρο μας στον δρόμο. Ας κάνουμε δηλαδή κάτι το παραπάνω. Διότι όπως ξεγνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όλες οι περιπτώσεις πυρκαγιών έχουν μπει εξαιτίας λαθών. Και αυτό θα πρέπει να το περιορίσουμε. Ήθελα να σας πω και το εξής, ότι ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη, θα έχουμε και ένα ελικόπτερο το οποίο θα σταθμεύει σήμερα για όλο το 24ωρο για να επέμβει.
0: Ναι, το έλεγα πριν, έχει έρθει ήδη το ελικόπτερο, το Αγκούστα Μπέλ, είναι στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Ελπίσουμε ότι θα είναι ενεργό. Παρ' όλα αυτά, εμπνέει ένα αίσθημα έτσι αμεσότητας, ότι θα το έχουμε δίπλα μας σε περίπτωση που μπορεί να πετάξει και να προσφέρει άμεση βοήθεια. Είναι όλος ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστέψτε με ότι κανένας μηχανισμός, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, δεν μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα εάν τυχόν δεν επέμβει αμέσως. Η αμεσότητα είναι το α και το ω σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να μας ξεφύγει τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε εκεί αν οτιδήποτε χρειαστεί άμεσα.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου και του ΟΛΚΕ Γιώργος Χονδρογιάννης, που τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εξοδός ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Καλαφατιώνων. Ανωδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων και εστίασης στην Κέρκυρα το δεύτερο τρίμηνο του 26, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στα καταλύματα ο τζίρος έφτασε στα 165,1 εκατομμύρια ευρώ από 156,8 εκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,3%. Στην εστίαση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 77,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι 76,2 εκατομμύρια πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 1,5%. Η εικόνα στην Κέρκυρα είναι καλύτερη από την πανελλαδική στον κλάδο της εστίασης, όπου καταγράφηκε μείωση του τζίρου κατά 2,5%. Αυξημένες κατά 5-7% εμφανίζονται οι φετινές τουριστικές αφίξεις στο νησί. Την ίδια ώρα η κατανάλωση με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία εμφανίζεται συγκρατημένη, ενώ αυξημένο είναι το κόστος για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο παραμένουν οι υποδομές που δέχονται έντονη πίεση από τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, με την ίδρυυση, το κυκλοφοριακό και τη διαχείριση των απορριμμάτων να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Κώστας Μουζακίτης, επισημαίνει την ανάγκη οι πόροι που παράγει ο τουρισμός να επιστρέφουν στο νησί και να κατευθύνονται στη βελτίωση και στην αναβάθμιση των υποδομών.
2: Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ένα νησί, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, όπου έχουμε κατά 90% μόνο καλλιέργεια τον τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναπτυχθεί, ότι έχουν αναπτυχθεί επιχειρήσεις τόσο στη διαμονή, όσο στην εστίαση, όσο και σε άλλες ειδικότητες που εξυπηρετούν αυτή την κατάσταση. Από τη μία μεριά λοιπόν δεν είναι κακό. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και βέβαια υποδομές. Δείξαμε με την περσινή έρευνα που κάναμε ότι η Κέρκυρα έχει ένα κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει περίπου 700 εκατομμύρια ΦΠΑ. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν, ένα ποσό θα έπρεπε κάθε χρόνο να επιστρέφει στο νησί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε συντήρηση, βελτίωση, αλλά και νέες υποδομές. Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ότι οι υπηρεσίες του κράτους παίρνουν ως δεδομένο τους μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή το κυκλοφοριακό, η ίδρυυση, όπως είπατε, και οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη υποδομή, μετριώνται σύμφωνα με τους μόνιμους κατοίκους. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες ή και ποσοστιαία πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει πρώτα-πρώτα να αναδείξουμε, γιατί καλά τα ξέρουμε εμείς μεταξύ μας, αλλά πρέπει να τα αναδείξουμε στην κεντρική κυβέρνηση τα προβλήματά μας και το πόσο μεγάλα είναι και το τι ζημία κάνουν τόσο στην ζωή των πολιτών των Κερκυραίων, αλλά και στην ανάπτυξη του νησιού, την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Και μετά βέβαια να πούμε όλοι μαζί προς μια διεκδίκηση θα μπορέσουν να μας δώσουν νέες υποδομές αλλά και τη βελτίωση των υπαρχουσών.
0: Την έντονη αντίδραση της Ιθάκης προκάλεσε η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Σάβα Κουλούρη για προβολή των Επτανήσων ως νησιά του Οδυσσέα στην Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου. Ο Δήμος απορρίπτει κάθετα τη χρήση του ομηρικού ήρωα ως γενικού τουριστικού μπραντ, ενώ η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι πρόκειται για στρατηγική ενίσχυση του προϊόντος μέσω θεματικών διαδρομών. Ο Γιάννης Ανδριώτης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και εκεί που κυλούσε το καλοκαίρι ήρεμα, έχουμε μια νέα, μετά από χρόνια, πολιτική γεωγραφική αντιπαράθεση εντός των Ιωνιονίσων.
0: Αυτή για τον Οδυσσέα.
3: Του έριδος, Οδυσσέας.
0: Και εκεί που μετά την Οδύσσια στον Οδυσσέα.
3: Εκεί που είχαμε, μίλω του έριδος, την Οδύσσια και τη μαύρη ωραία Ελένη.
0: Ωραία Ελένη, ναι, ναι.
3: Τώρα έχουμε τη διαμάχη για το γινονομασία των... μάλλον όχι την ονομασία, το πώς θα ονομαστεί και θα προωθηθεί η τουριστική καμπάνια των Ιωνίων ίσως στο εξωτερικό. Ήταν μια πρόταση την οποία έκανε ο Σάββας Κουλούρης, η οποία είχε να κάνει με την τουριστική προβολή.
0: Έγινε στο τελευταίο Περιφερειακό Ιωνία, Συμβούλιο, ναι, η πρόταση αυτή.
3: Προθές, να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχει έρθει στην επικοινότητα και πάλι ο Όμηρος και ο Οδυσσέας, λόγω της ταινία η οποία παίζεται και παίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο και μάλιστα οδεύει από ό,τι διαβάζουμε πιθανόν και στις υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η δημοσιότητα είναι πολύ μεγάλη. Πρότεινε λοιπόν να το εκμεταλλευτεί ο Σάσκου Λούς, να εκμεταλλευτούν αυτά τα Ιόνια και να πούνε ότι τα Ιόνια είναι ο χώρος του Οδυσσέα. Στην πρόταση αυτή του κ. Κουλούρη αντέδρασε εντονότατα ο Δήμος Ιδάκης για τον Δημάρχο του, τον Διονύση Τανίτσα, ο οποίος υπογράμισε ότι η Ιθάκη είναι η ομηρική Ιθάκη και δεν θα πρέπει ουσιαστικά, Μαρίνα, να υπάρχει εκμετάλλευση του ονόματος αυτού από οποιοδήποτε άλλον, γιατί έτσι αποδυναμώνεται και το μήνυμα της ίδιας Ιθάκης.
0: Η ιστορία και το όνομα, λέει, της Ιθάκης δεν παραχωρούνται, αυτό είπε ο κ. Στανίτσας.
3: Είναι πως τα Ιόνια έχουν και την συνδηλώση που έκανε, τα Ιόνια έχουν τη δική τους ταυτότητα, ξεχωριστή ταυτότητα. Για να ανταπαντήσει ο κ. Κουλούρης, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν είπε ποτέ να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα, αλλά να χρησιμοποιηθεί ένας τίτλος ο οποίος θα μπορέσει να προωθήσει τον τουρισμό σε όλα μας τα νησιά. Έχω την εντύπωση ότι η συνέχεια θα δοθεί στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο, που το θέμα ουσιαστικά δεν θα τελειώσει εδώ. Ακριβώς, και θα περιμένουμε να δούμε εάν θα επιμείνει και η Περιφερειακή Αρχή ως ηγεσία της περιφέρειας για να υιοθετήσει την πρόταση του κ. Κουλούρη, ή αν το πράγμα θα πάει στις ελληνικές καλένδες και θα συνεχίσουμε ουσιαστικά με τον τρόπο που πορευόμασταν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Ιγουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου Ναυτεργατών για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε κρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η άνταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ναυτεργατών, Θοδόρο Χρυσικόπουλο, οι παρεμβάσεις που έγιναν στα υπάρχοντα φορτηγά έχουν περιορίσει σημαντικά τις διαρροές, ενώ πλέον τα φορτηγά επιστρέφουν από την Ιγουμενίτσα με ειδικό δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό.
4: Οι μεταφορές γίνονταν χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία. Είχαν στραγγίσματα πάρα πολλά από τα φορτηγά αυτά, τα οποία έπεφταν στο κατάστρωμα του πλοίου μαζί με διάφορα δοήθεια, σπουλίκια ή μυρωδιές ήταν ανυπόφορες. Σαφώς και ήταν ακατάλληλο για τις συνθήκες εργασίας τις προβλεπόμενες και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εν πάση περιπτώσει, με διάφορες συνομιλίες που είχαμε και με το Υπουργείο, υπάρχει η πρωτοβουλία από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, τον κύριο Κιγκίλια, και τον Υπουργό συντοπίτη μας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, να εξευρεθεί μια λύση για το θέμα αυτό. Πράγματι, έγινε μια συνάντηση στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένης Κέρκυρας. Οι δεσμεύσεις που λάβαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά, μέχρι στιγμής οφείλουμε να πούμε ότι οι δεσμεύσεις πάνε καλά, έχουν τηρηθεί. Τα οχήματα, τα ήδη υπάρχουν οχήματα έχουν επισκευαστεί. Σφραγίσματα πολύ σπάνια συναντάμε περιπτώσεις. Οι επιστροφές των φορτηγών, των οποίων επέστρεφαν με τακτικό δρομολόγιο, πλέον γίνεται μεμονωμένο χωρίς επιβάτες, είναι ειδικό δρομολόγιο εγκεκριμένο. Υπάρχει ειδικό συνεργείο, έχει επιμεληθεί η εταιρεία, έχει επιμεληθεί η ίδια εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά, έχει επιμεληθεί να έχει ειδικό συνεργείο απολίμανσης. Δεν μπαίνει στη διαδικασία πλέον το πλήρωμα όπως έμπαινε πριν να καθαρίσει τα στραγγίσματα και να πλένει όλες αυτές τις δρομιές μέσα στο πλοίο. Έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο εξειδικευμένο να καθαρίζει όλα αυτά τα ζουμιά, τα υγρά. Και έχει δεσμευτεί και η ίδια η εταιρεία ότι θα έχει προβεί σε αγορά 6 νέων οχημάτων, τα οποία θα είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα σε λειτουργία. Οπότε αναμένουμε για την τελευταία δέσμευση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ενημερώσει και με το δίκαιο μας ότι αν δεν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία αυτή θα προβούμε σε κινητοποίηση σίγουρα. Τα φορτηγά αυτά θα έρθουν σε ένα μήνα και πρέπει να εκδοθούν και κάποιες άδειες για να κυκλοφορήσουν αυτά. Αυτή η διαδικασία, η γραφειοκρατική, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι στη μια εβδομάδα, να είναι στις 10 μέρες, να είναι στις 15, ακριβώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ημερομηνία.
0: Σε προχωρημένη φάση βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νέου κλειστού προπονητηρίου στις Αλικές, καθώς το έργο έχει φτάσει στο 65% της ολοκλήρωσής του. Την εγκατάσταση επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος μαζί με αντιδημάρχους και εκπροσώπους του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Για την κάλυψη επιπλέον κατασκευαστικών αναγκών, εξασφαλίστηκε συμπληρωματική χρηματοδότηση 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή με στόχο τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους. Το κατασκευαστικό σκέλος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027, ενώ στη συνέχεια, μετά και την τοποθέτηση του εξοπλισμού, το προπονητήριο θα παραδοθεί προς χρήστη στην αθλητική νεολαία της Κέρκυρας. Με ερώτησή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, φέρνει στη Βουλή το θέμα της άμεσης ενίσχυσης και της πλήρους κάλυψης των οργανικών θέσεων του αστυνομικού τμήματος ΠΑΞΟΝ, μετά και το σχετικό αίτημα του Δήμου, ΠΑΞΟΝ. Στα 201 ανέρχονται τα λειτουργικά κενά, εκτοξεύοντας τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την τοπική ΕΛΜΕ. Το θέμα τέθηκε στη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την Ένωση να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών. Η ΕΛΜΕ απορρίπτει τις συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων, ενώ έθεσε ζητήματα για το ΕΝΕΓΙΛ Βόρειας Κέρκυρας, την επαναλειτουργία του ΕΚΦΕ και την κατάσταση των σχολικών υποδομών.
5: Εμείς πήγαμε να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα τα οποία τρέχουν στην εκπαίδευση λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι 201 κενά, είναι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Μάλιστα, σε μια χρονιά που σε συνδυασμό με τους λιγότερους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια προσλάμβαναν περίπου 10.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο, φέτος προσέλαβαν μόνο 5.500. Στην Κέρκυρα, να φανταστείτε, έρχονται μόλις 46 νεοδιόριστοι συνάδελφοι. Αυτά τα 201 κενά είναι

0: και αναμένεται ο αριθμός τους να είναι 30.000 σε ένα σύνολο πάνω από 50.000 κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Πόσοι θα έρθουν στην Κέρκυρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από το ότι δεν προσλαμβάνουν όλους τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών, είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι δεν επιλέγουν την Κέρκυρα να έρθουν, γιατί είναι ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς και στα ενίκια και στη διαμονή και στο κόστος διαβίωσης και σε όλα. Γεμίζουμε τα τμήματα με 27 παιδιά. Και όταν λέμε γεμίζουμε τα τμήματα, εννοούμε ότι πάμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα έχουν πολύ παλιά κτίρια, έχουν μικρές αίθουσες. Γεμίζουμε όλες αυτές τις αίθουσες με αποτέλεσμα να θυσιάζεται η διαδικασία. Ζητήσαμε και μάλιστα και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης ευθύνη στους διευθυντές των σχολείων να δεχτεί τις εισηγήσεις τους για τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα, μια και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τις χωρητικότητες των αιθουσών, να μην επιχειρήσουμε να προσθέσουμε και άλλα παιδιά, προκειμένου να γλιτώσουμε τμήματα, να γλιτώσουμε εκπαιδευτικούς, για να μπορέσουμε να καλύψουμε εκ των έσω τα κενά αυτά.
1: Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τις σχολικές καθαρίστριες την Τρίτη, έπειτα από την έγκαιρη ολοκλήρωση των προσλήψεών τους με δεκάμινες συμβάσεις. Μετά από ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, έγινε καταγραφή των υπαρκτών δυσκολιών και σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο με σκοπό την οργάνωση, την αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού και την άμεση κάλυψη των αναγκών σε κάθε σχολική μονάδα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης νεαρής γυναίκας ρωσικής καταγωγής, η οποία έπεσε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια περιπάτου σε δύσβατο μονοπάτι στην περιοχή της Γλυφάδας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Κέρκυρες και ομάδα της 15ης ΕΜΟΔΕ. Ένα θαλάσσιο άξονα που συνδέει τη Βόρεια Κέρκυρα με τα Διαπόντια, το Ιόνιο και την Αδριατική, προωθεί ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαρίνα Ημερολιά στην Κασιόπη, δυναμικότητας 241 θέσεων, αλλά κοινές λιμενικές υποδομές Άγιο Στέφανο, Θονού, Ρίκουσα και Μαθράκη. Ο Δήμος χαρακτηρίζει θετική την πρόοπτικη της Μαρίνας, με προϋπόθεση την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού Λέρα Κεφαλογιάννη στα Διαπόντια, όπου τέθηκαν στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, υποδομές και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των ακρατικών νησιών. Ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχημάρης κάνει λόγο για ένα ενιαίο θαλάσσιο δίκτυο που μπορεί να ενισχύσει το θαλάσσιο τουρισμό και την αναπτυξιακή προοπτική της Βόρειας Κέρκυρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαφατιών διοργανώνει σήμερα στις 9 στην πλατεία του χωριού κινηματογραφική βραδιά αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού. Θα προβληθεί η ελληνική ταινία Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, σε σκηνοθεσία Ντίνου Ντινόπουλου. Για τη δράση αυτή μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρίνα Χυμαριού.
2: Σε 9 στο φόρο, στην κεντρική μας πλατεία, στο κέντρο του χωριού. Πραγματοποιούμε δηλαδή κάθε χρόνο δύο φορές συνήθως το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών προβολή ταινίας. Την αναλαμβάνουμε εμείς. Σήμερα θα έχουμε και σουβλάκια, θα ψήσουμε σουβλάκια, θα έχουμε αναψυκτικά. Θα γίνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα έτσι, στη μνήμη της αξέχαστης αείμνηστης ηθοποιού της Μάρος Κοντούς, αγαπημένη σε όλους, επειδή έφυγε πρόσφατα, τον περασμένο μήνα συγκεκριμένα. Πολύ αγαπημένη σε όλους. Οπότε επιλέξαμε για αυτό το σκοπό μια ταινία με αυτήν φυσικά πρωταγωνίστρια, όπου θα τιμήσουμε και τη μνήμη της με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θα υπάρχουν και λουκουμάδες. Θα έρθει ένας φίλος εδώ του χωριού μας, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας σε εκδηλώσεις τέτοιου είδους, υπαίθριες που διοργανώνουν, πανηγύρια κλπ. Οπότε θα έχουμε και λουκουμάδες από τον Κώστα από την Άφρα. Οπότε θα είναι μια πολύ έτσι όμορφη εκδήλωση που θα μας ευχηθεί το χωριό, οι επισκέπτες του και οι Αθηναίοι μας, οι οποίοι έχονται στο χωριό τους καλοκαιρινούς μήνες. Και θα είναι κοντά μας, οπότε θα είναι μια πολύ ωραία έτσι ευχάριστη ατμόσφαιρα και ωραία παρέα. Ο κόσμος έχει χορτάσει πάρα πολλά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γι' αυτό και εμείς δεν κάνουμε πάρα πολλά. Κάνουμε όσα χρειάζεται και λίγο και αυτός ο κόσμος, δηλαδή πέρα από τα πανηγύρια και κάτι άλλο, λίγο πιο χαλαρό να μαζευτούμε, να πούμε και κάποιες κουβέντες, να κουβεντιάσουμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί όλοι, λίγο σε ένα άλλο κλίμα δηλαδή. Και βλέπετε και ο κόσμος το απεζητά, δηλαδή πλέον έχει κουραστεί ο κόσμος πολύ πολυτέλεια, πολύ πολυκοσμία, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε λίγο, ξέρεις, τα βλέπουμε ξανά και ξανά. Θέλει και ο κόσμος λίγο τα χωριά, λίγο το χαλαρό, λίγο να ζήσει άλλα πράγματα τα οποία, δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια έχουν λίγο μείνει στο περιθώριο.
1: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι ο τίτλος της μουσικής και ποιητικής βραδιάς που διοργανώνει το ΔΥΠΕΘΕ για την Αυγουστιάτικη Πανσέ.

Την Παρασκευή στις 9.30 στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό, η Βασιλική Καραγιάννη και ο Θοδωρής Νικολάου παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του 20ου αιώνα, ενώ ο Πέτρος Γάλλιας διαβάζει ερωτικά ποίηματα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Και να δούμε μια είδηση από τον αθλητικό χώρο. Στα ημιτελικά του τραπλού σκύφη γυναικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε η Κερκυρία Ελίνα Διαβάτη μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου και Βάλια Λυκομήτρου. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πέμπτο στην προκριματική σειρά με χρόνο 7-2, επίδοση που του έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση ως ένας από τους 6 καλύτερους χρόνους. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή και καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Καλός ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών τη συνεδρία, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών, και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανα αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη βέβαια ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Γεβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα, και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθη σε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε 3 καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην Ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά έχει 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα. Μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβη. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων, και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο Γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί. Πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρολοδικείο Σερών, παρουσίαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης ένταση επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, είπα ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή, περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο, όπως είπαν, είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς είδαν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Τώρα μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα, νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στον τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ, αλλά και σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το master plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδρασή του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για το νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο νομό λοιπόν και στο Σουφλί συγκεκριμένα ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κ. Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλόβγκραντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκραν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
9: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή, ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι ήταν στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική σοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, γιατί παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κ. Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκαιη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία τους κτηνοτρόφους και των καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί για αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανία κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
11: Χθες τις απογευματινές ώρες ουσιαστικά Βίκη έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγωσός της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγωσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος, λοιπόν, είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές, και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σίμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
14: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό, κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Οι επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σίμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σα σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη ΣΥΜΗ την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Ο κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι σε ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς δήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7 καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους 3 ασθενείς ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο σε 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το μετρό αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό mm-hmm. Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και ανεδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε, στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή 3 εργατοφυλάκων και 1 πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Κιάθου για τον καθαρισμό.

0: σχολικής χρονιάς, στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρισης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσχο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία, θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και Αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Κηδεμόνο τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, και λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσεις το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 10ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει αν αφαιρέσεις το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές, και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η πρώτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει οι προβολές ταινιών του διαγωνιστικού του.

0: Ματος μεγάλου μήκους, ανάμεσα τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρων μικρού μήκους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί, ανάμεσα τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκδικητικής Επιτροπής, ο Κριστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, έμεσα σε εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουρασγέρας. Μια κουρασγέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
3: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Βίκη, κατά πληροφορίες υπήρχαν οι ιστορικές φαρές, η ιστορική Καλαμάτα δηλαδή, η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο, σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκη, φέτος όμως αποκαλύπτηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχου της Καλαμάτας, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα, με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
4: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο, στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου της Φλώνας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλώνας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι.
5: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσηβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 από 4. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέση Ναστήριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συνταξιχειρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών με μειώσει από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον δίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις κυρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις κυρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε ευθυγώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο, το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητα. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου έτσι να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες, έτσι.
2: Ξεκίνησε σήμερα. Η καταβολή των συντάξεων γενικώ, τη μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νόμους του όπως του ΟΓΑΚΙ των Ελευθέρων Επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά η συντάξη κυρίας για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις χειρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News 15,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε εχμηρή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χερίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, που μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε.
0: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση, αναφέρει ο Περισσός, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί οι συντάξεις χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το ΙΕΛΑΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτευση που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, να, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό, τότε οριμαστεί. Τότε θα αρχίσουν να φαίνονται, να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επιτρονιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνα, διάσωση συμμετέχουν πλωτά νεάρια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
11: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοση της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον τη της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής τούτων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φθορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φθορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη τη μέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου FREM από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
14: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών FREM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
15: Όλοι έτσι είναι μια πολύ σημαντική βεβαίως συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου FREM κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο ένας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και η αρχηγή των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουν την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο Ring News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα οπλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζεται για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διτής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη τη επικινδυνότητας?
17: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, Νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο. Θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά με 36 άρια, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
0: Από την Κυριακή και μετά από ό,τι καταλαβαίνω θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον, έτσι, την παίρνουμε.
17: Θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 άρια σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
18: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
19: Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία σχετικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4 για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντο. Στα δάση δηλαδή και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου ακού στα Μπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζει δέλτα, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
0: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
3: Πραγματοποιούνται ψέκασμοι, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς γίνονται, πραγματοποιούνται ψέκασμοι από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρουσμάτων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ δεν είναι σαφές. Έχουμε το Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση, ενώ προχθές είχαμε το Πικτ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και οι απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν, να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένα κοινό διάδρομο, μια κοινή εκαθάριση.
0: Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
5: Ακριβώς. Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαυλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν, μάλιστα τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης Η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το Brand Affair που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το thriller που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρώσο Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
5: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, παραμείνει στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Σάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο.

0: κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων και τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
0: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
3: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζει το στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση για μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη. Για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την το καθευριαστή κέντρο αριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αποστολάκη, τη Γιώτα Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με την Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο ισοκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες

0: περιφέρειες, υπάρχουν και οι υποψήφοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
0: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη και της Διεθνούς Έγκυρας Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει και σχετική εκδήλωση στην οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Σαμβουλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο Ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
0: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Μόνο για να συζητήσει το θέμα της πρότασης για την, τον έμπρο, ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
0: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Ακρίτα με τον εκλεκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Γρηγόρη, πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικία σε 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
3: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμφτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Την νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Face του Champions League θέλει απόψη η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη, στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-offs της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟ, από το ΜΕΚΑ και την ΚΟΣΜΟΤΕ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Ρεβάν στο 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλιας Λόγω Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η Εθνική Ομάδα Βόλι των Γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η Εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση του αγώνα από την F2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Face του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Face. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσή Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Σικαρία, Λέρος, Κάλυμνος, Κο και Κάρπαθος. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή η τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Στην οικονομία και στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ύψος των παρεμβάσεων συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας κριτική στα κόμματα που, όπως είπε, σπέβδουν και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών. Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80, είπε χαρακτηριστικά. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική Σερών στις 22 Αυγούστου. Την εκτίμηση ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους χαρακτήρισε άγριους, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας την έξτρα αιτία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι χθες Τρίτη το βράδυ, στη διάρκεια εκδήλωσης, συνομίλησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη χθες στη Μόσχα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τις εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: καλησπέρα φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Οι συναντήσεις μας θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη υποστηρίζει την επικοινωνία και τη ροή του Earth News Radio. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και ξεκινήσαμε με το Hey Jude των Beatles. Είναι το πρώτο τους τραγούδι. Σαν σήμερα παρουσιάστηκε από την δισκογραφική εταιρεία τους, την Apple, και είναι μια ωραία εισαγωγή για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για έναν νέο, φέρελπη και πολύ διακεκριμένο ήδη σκηνοθέτη με σπουδές στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί με τίτλο «Σεισμός στη Χιλή» του Heinrich von Kleist. Είναι μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Καβάλα στο κτίριο πρώην Lord. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Σταυρόπουλε, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Ανυπομονώ να σας ακούσουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι πολύ γνωστό έργο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε από εσάς και για την υπόθεσή του και ταυτόχρονα να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για την επιλογή του. Πώς το επιλέξατε, αν το επιλέξατε εσείς σε συνδυασμό και σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Καβάλας, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική διεύθυνση, η Εύα Οικονόμου Παμβακά της Καβάλας, του Διπεθέ Καβάλας, ήταν πολύ ανοιχτή και πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία και στην επιλογή του χορού και στην επιλογή του θέματος. Έδωσε μόνο μια θεματική, δηλαδή η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η μεταμόρφωση. Αυτή είναι η θεματική που έχει δώσει. Mm. Οπότε, μετά από μια συζήτηση και ένα πολύ δημιουργικό διάλογο που κάναμε, μας έδωσε αυτή τη θεματική και μου είπε: μπορείς να κάνεις ό,τι σε γεμίζει. Ξέρεις, ότι, ναι. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία εγώ να διαβάσω αρκετά κείμενα, ψάχνοντας όμως πάρα πολύ συνειδητά για ένα μη θεατρικό υλικό. Δηλαδή ψάχνοντας για κάτι, έψαχνα κάτι διηγηματικό ή κάτι τέλος πάντων που να μην είναι ένας κλασικός διάλογος θεατρικός. Πάντα υπό το πρίσμα του να βρω κάτι που να συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, έναν τρόπο και να μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της θεματικής μεταμόρφωση. Απλά εγώ είχα εστιάσει ότι ήθελα μια κοινωνική μια κοινωνία σε μετάβαση, μια κοινωνία που μεταμορφώνεται. Και μέσα από διάφορα μονοπάτια αναζήτησης, το μυαλό μου έφτασε και στον Kleist, ο οποίος θέτει πάρα πολύ έντονα κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικές δομές σε μια φάση μετάβασης, σε μια φάση αμφισβήτησης, σε ένα δίλημα, μπορώ να πω, σε διλήμματα. Και με έναν τρόπο κιόλας του άρεσε στη γραφή του να παράζει και να αμφισβητεί τις βεβαιότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία.
0: Ήταν και δημοσιογράφος βέβαια, εκτός από φυσικά διηγηματογράφος εξαίρετος. Ναι. Δηλαδή τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Έγραφε κομικά δοκίμια μέχρι γενικά. Έγραφε ό,τι τύχε να γράψει κανείς. Και με έναν τρόπο κάνει και ένα πολύ έντονο σχόλιο και σε σχέση με τη θρησκεία και σε σχέση με την εξουσία. Θέτει πάρα πολύ έντονα αυτά τα θέματα μέσα. Και έτσι κάπως εμένα το Σεισμό στη Χιλή νομίζω είναι τα αγαπημένα μου κείμενά του, δηλαδή από τη σχολή ακόμα, όταν είχα πρώτα έρθει σε επαφή με αυτό το κείμενο. Οπότε ξαναδιαβάζοντας, γιατί όταν άρχισα να ψάχνω τα κείμενα, πήρα αυτή την έκδοση από τις εκδόσεις Αντίποδες που έχουν κάνει, έχουν βγάλει μια καινούργια έκδοση που έχει μέσα σχεδόν όλα τους τα μικρά διηγήματα. Και τα διάβασα όλα μέσα σε μια μέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τα διαβάζεις. Και ο Σεισμός στη Χιλή ήταν αυτό που είπα αμέσως, εδώ κάτι έχουμε. Δηλαδή αμέσως μου έκανε που έκανε γκέλ. Ναι.
0: Και μιλάμε κιόλας για μία περίοδο, 1777-1811 ήταν η ζωή του, η διάρκεια της ζωής του. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ σύγχρονα και πάρα πολύ μοντέρνα έργα. Διηγήματα, όλη η γραφή του, όλη η προσωπικότητά του ήταν μπροστά. Έτσι.
1: Το τρομερό είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το σεισμό στη Χιλή,
0: ναι,
1: το γράφει το 1807, δηλαδή 4 χρόνια πριν αυτοκτονήσει.
0: Ναι.
1: Είναι από τα τελευταία του, δηλαδή. Και το τρομερό είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή φρεσκάδα.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοκτονεί και πολύ νέος.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτοκτόνησε μαζί με μια ασθενή του φίλου που ήταν άρρωστη σε τελικό στάδιο. Μια κίνηση αυτοχειρίας πολύ ιδιαίτερη.
1: Τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε εκείνος. Ήταν μια κίνηση πολύ έντονη. Ήταν αυτά που είχαν το ρομαντικό κίνημα της εποχής εκείνης της Γερμανίας, του 19ου αιώνα, ας πούμε, που ήταν αυτοί οι μεγάλες πράξεις, μεγάλης εξόδου με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια τέτοια πράξη, αλλά νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει και το βίο του στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ένα βίο γεμάτο από ένταση, από συγκινήσεις με έναν τρόπο, αν μπορεί να πει κανείς. Και που για τους ρομαντικούς τώρα εκείνης εποχής η αυτοκτονία δεν ήταν μια πράξη δηλείας, έτσι. Ήταν μια πράξη σχεδόν ηρωική, θεωρούσαν ότι είναι, ας πούμε,
0: φυσικά,
1: με έναν τρόπο. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ συγκινητικό στο Κλάιστ είναι ότι παρότι οι θεματικές του είναι αρκετά σκοτεινές, γενικά και ο ίδιος είναι αρκετά βαρύς στις θεματικές που επιλέγει, παρόλα αυτά έχει ένα τρομερό λυρισμό και βγαίνει μια ομορφιά μέσα από στιγμές πάρα πολύ απλές, οι οποίες είναι συγκινητικές. Και αυτό κανείς οφείλει, νομίζω, όταν ξεκινάει να επισκεφτεί τα έργα του, να το εντοπίσει. Γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα από μακριά, από μια απόσταση, μια μαυρίλα. Αυτό είναι μια μαυρίλα, αυτό είναι μια... Αλλά εμένα μου κάνει ότι είναι μια ζωή με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Που έχει κάτι πολύ σκούρο και ταυτόχρονα κάτι πολύ φωτεινό και πολύ απλό και πολύ...
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι η ζωή του είχε σχέδιο, ήθελε οπωσδήποτε να έχει ένα πλάνο στη ζωή του, από ό,τι διαβάζουμε σε ένα γράμμα που είχε στείλει στην αδερφή του την Εθεροφθαλή, γιατί αναζητούσε μια αίσθηση ασφάλειας όταν κοίταζε το μέλλον με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όταν ένας άνθρωπος, πιστεύω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έχει αυτή την αντίληψη, οπωσδήποτε έχει μια θετική σχέση με τη ζωή.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό που έπαθε ο Κλάι στην πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τους υπαρξιστές, οι οποίοι άρχισαν και αμφισβητούσαν όλες τις βεβαιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί.
0: Ταράχτηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Βέβαια, νιώθεις ότι είσαι στο κενό με κάποιο τρόπο.
1: Με τρόπο, δηλαδή, του λέει. Φαντάζομαι τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω την εμπειρία αυτή. Αλλά
0: κοιτάζουμε.
1: Νομίζω όμως ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή η οποία η πραγματικότητα συνεχώς μας φέρνει μπροστά σε βεβαιότητες που καταρρύπτονται.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σχετικό, νομίζω. Νομίζω ότι εκεί επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιος θα μας έλεγε μια δεκαετία, δεν θα σας πω πενταετία, γιατί πριν μια πενταετία μπορεί να το φανταζόμασταν. Ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, ας πούμε, ότι θα βρισκόμασταν εν μέσω ενός πολέμου, ας πούμε, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή την έκταση που παίρνει,
0: βέβαια,
1: ή με τα γεγονότα που βλέπουμε να γίνονται στη Γάζα, δηλαδή, ή με τα γεγονότα που βλέπουμε.
0: Με την Ουκρανία, η Ρωσία, να συνεχίζεται. Βέβαια.
1: Ανάμεσα στην Ουκρανία. Και πώς κρατάει σχεδόν 4 χρόνια,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θα τα περιμέναμε αυτά πριν μια δεκαετία. Αυτές τις βεβαιότητες, σε έναν κόσμο που νιώθαμε ότι έχει τακτοποιηθεί με έναν τρόπο, εν μέσω μιας πετρελαϊκής κρίσης, ας πούμε, δηλαδή αυτές οι βεβαιότητες που έχουμε για τη ζωή μας την ίδια, ή η βία που βλέπουμε σε ανθρώπους, παιδιά 15 ετών, που δεν είναι καθόλου δεδομένη, αλλά ξαφνικά μας επισκέπτεται.
0: Μας επισκέπτεται και πολύ δυναμικά κιόλας.
1: Αναφέρω όλα αυτά τα παραδείγματα όχι για να κάνω, να πω πολιτικά παραδείγματα, αλλά για να πω ότι είμαστε στην πραγματικότητα κοινωνίες σε μετάβαση. Αντιλαμβανόμαστε τις βεβαιότητες που είχαμε για έναν κόσμο ευημερίας, ανάπτυξης, μια βεβαιότητα που είχαμε, να διαταράσσεται. Και στην πραγματικότητα και ο ίδιος ο δυτικός μας πολιτισμός βρίσκεται σε μια ανάγκη αναζήτησης ορίζοντα. Γιατί έχουμε τις αξίες μας, οι οποίες, ξέρετε, τις ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
0: Τις ανθρωπιστικές, βέβαια.
1: Ναι, με την...
0: του ουμανισμού και γενικότερα, βέβαια.
1: Βέβαια, με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και στη Γερμανία πια, που το θεωρούσαμε αδιανόητο αυτό πριν μια δεκαετία. Καταλάβατε τι λέω. Στη Γαλλία, που είναι μια χώρα του διαφωτισμού, δηλαδή, μπαίνουν θέματα μέσα που νομίζω ότι μας θέτουν και εμάς τους ίδιους σαν πολίτες ενός, ξέρετε, μιας μεγάλης, ας πούμε, ευρωπαϊκής οικογένειας ή μιας μεγάλης, ανήκουμε, ας πούμε, σε ένα δυτικό πολιτισμό κι εμείς. Σε αναζήτηση, σε ερωτήσεις. Όχι σε σίγουρα συμπεράσματα και βεβαιότητες πάντως.
0: Ναι. Και σε σχέση με την υπόθεση, έτσι πολύ επιγραμματικά, πού κινείται η υπόθεση, είναι με πολλά πρόσωπα, με λιγότερα, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση, αν κανείς έπαιρνε το έργο και ήθελε να το ανεβάσει κανονικά, ναι, με ένα πλήρη θεία σου, ας πούμε, θα πρέπει να έχει αρκετά άτομα για να το κάνει, γιατί έχει πολλά πρόσωπα το έργο. Εμείς έχουμε, είναι τέσσερις ηθοποιοί που συμμετέχουν. Ναι. Και γίνεται όλο μέσα, έχει και ένα αφηγηματικό στοιχείο δηλαδή, την παράσταση. Και οι ηθοποιοί εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους, αρκετούς ρόλους δηλαδή ο καθένας. Το οποίο όμως είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στο αφηγηματικό θέατρο, ναι, δεν είναι κάτι καινοτόμο, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι όμως τέτοιος ο λόγος του Κλάιστ, ο οποίος το υποστηρίζει. Ο Κλάιστ δηλαδή ο ίδιος πηδάει πολύ έντονα από το ένα θέμα στο άλλο, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από την αφήγηση από μια υποκειμενική ενός χαρακτήρα στην αφήγηση απότομα στην υποκειμενική ενός άλλου, σαν να ζητάει και ο ίδιος ένα πείραγμα με τον χρόνο και τον χώρο και τα πρόσωπα. Τώρα η ιστορία, στην πραγματικότητα αυτό το έργο όταν το πρωτοέγραψε, ο τίτλος του ήταν Χερόνιμο και Ιωζέφα. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι φυλακισμένος, είναι ένα ζευγάρι, το οποίο έχει αναπτύξει ένα δεσμό από εκείνη την εποχή, να πούμε, παράνομο με έναν τρόπο. Και ο ένας βρίσκεται στη φυλακή, η κοπέλα την έχουν κλείσει σε μοναστήρι, και οδηγείται στο ικρίωμα, γιατί έχει μείνει έγκυος μέσα στο μοναστήρι. Και την ώρα που εκείνη οδηγείται στο ικρίωμα και ο Χερόνιμο, ο εραστής της, ας πούμε, και ο σύντροφός της, το μαθαίνει μέσα από τη φυλακή, ετοιμάζεται να κρεμαστεί μες στη φυλακή. Εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα καταστροφικός σεισμός στο Σαντιάγο της Χιλής.
0: Και τα αλλάζει όλα.
1: Και όχι μόνο τα αλλάζει όλα, αλλά κάπως μέσα από αυτό αυτοί οι δύο άνθρωποι καταφέρουν να βρεθούν.
0: Ωραία. Να δώσουμε και τη. Βέβαια, βέβαια, γιατί πάντα ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εγώ βλέπω το ρολόι που περνάει έτσι περίπου σε 2-3 λεπτά. Θα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Να δούμε τους συνεργάτες σας, θα μας τους πείτε.
1: Καταρχάς, η μετάφραση που είναι του Θοδωρήτου Δασκαρόλη, που είναι ένας σπουδαίος μεταφραστής. Η σκηνογραφία και ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι του Βασίλη του Αποστολάτου. Μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός είναι του Δήμου του Βρίζα. Η ενδυματολόγος μας είναι η Αλεξάνδρα Φτούλη, η κινησιολογία και η βοηθός σκηναθέτη είναι η Λουκία Κονιδάρη και η ηθοποιοί μας είναι η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, ο Αναστάσης Γεωργούλας, η Ρίτα Ιμανούρη και ο Γιώργος Φασουλάς. Και έχουμε και φωτογραφίες μας είναι της Μέρης Λεωνάρ.
0: Ωραίες φωτογραφίες. πολύ ατμοσφαιρικές, πολύ ιδιαίτερες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε και να δούμε τις ημέρες πάλι να μας θυμίσετε τα πρακτικά.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για το έργο «Σεισμός στη Χιλή».
1: Ναι, το έργο είναι «Ο Σεισμός στη Χιλή». Θα ξεκινήσουμε 31 του μηνός από εδώ, από την Καβάλα, από το κτίριο της Λόρτ. Και παίζουμε τώρα 31 και 1 του μηνός στις 9 η ώρα. Και μετά συνεχίζουμε, θα παίξουμε και στη Λυρική Σκηνή. Όπου είναι, η παράσταση είναι 18, 19 και 20.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Ναι, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Η έναρξη προπόλης αρχίζει για την σκηνή την εναλλακτική στις 31 Αυγούστου.
1: Σωστά. Στην Καβάλα είναι ήδη.
0: Τρέχει, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Δεν ξέρω τι έχουμε ξεχάσει, τι θα μπορούσαμε ακόμη να λέγαμε που δεν έχουμε αναφέρει.
1: Νομίζω ότι το μόνο που εγώ έτσι θα ήθελα να πω είναι ότι στην πραγματικότητα το έργο αυτό παρουσιάζει, περιλαμβάνει δύο μεταμορφώσεις. Αυτό θέλω να πω. Περιλαμβάνει μια κοινωνία η οποία πριν την καταστροφή έχει μια βεβαιότητα για το πώς λειτουργεί ο νόμος και η τάξη αυτής της κοινωνίας. Mm-hmm. Μεταμορφώνεται με τόσο σεισμό σε μια κοινωνία που ξαφνικά έρχεται σε επαφή με τη φύση, έρχεται σε επαφή με πράγματα που μια κοινωνία που κάπως πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει χωρίς τα στεγανά πολιτισμού. Και μετά από αυτό, στο τέλος του έργου, ξαφνικά επανέρχεται με έναν τρόπο ο νόμος των ανθρώπων και ο ένας πολιτισμός με πολύ πιο βία χαρακτηριστικά μετά την καταστροφή. Mm-hmm. Και είναι σαν να λέμε ότι ο άνθρωπος καταφέρνει και επιβιώνει από τη φύση και δεν επιβιώνει από τον άνθρωπο. Με έναν τρόπο. Mm-hmm. Κατασπαράσταται από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα του έργου με έναν τρόπο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ολοκληρώσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία και την ωραία κουβέντα.
0: Θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια.

Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, κείμενο Ροδί Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έχει αρχίσει η προπόληση. Είναι μια συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού. Αυτή η παράσταση με αυτό τον τίτλο είναι με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Hollywood, της Marilyn. Το έργο για τη λαμπερή στάρ την περασμένη σεζόν έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα παρουσιάζεται, όπως είπα, από 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια δίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη της. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παρεολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεών μας που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, τις συναντήσεις, και θα υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον πολύ διακεκριμένο σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη. Μείνετε κοντά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στη Ροδόπη, άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς 2 ταχυτήτων στις συντάξεις Χειρίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτή Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. 250 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας άγρια την ηγεσία και εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Και τώρα λοιπόν περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως σας ανέφερα, με τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον καθηγητή υποκριτικής και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταθμός, τον Μάνο Καρατζογιάννη, ο οποίος υπογράφει την έρευνα και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», διάλογο στα ερείπια του Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου προτείνουν την παράσταση με ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών και τη Μαρίζα Κόχ να ερμηνεύει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Και εντάξει, έκανα μια μικρή εισαγωγή. Τώρα θέλω να ακούσουμε εσάς, να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτή που είναι δημιούργημά σας, γιατί υπογράφετε και την έρευνα και την δραματουργία και τη σκηνοθεσία. Οπότε ο λόγος εσάς.
1: Εγώ κατάγομαι καταρχάς από το Μεσολόγγι, από την πλευρά του πατέρα μου. Mm-hmm. Και η οικογένειά μας είχε 13 προγόνους πεσόντες στο κήπο των Ηρώων. Mm. Και πάντα με συγκινούσε πάρα πολύ η έξοδος και όλα τα διδάγματα αυτής της ιστορίας. Μεγάλωσα δηλαδή με την ιστορία αυτή από το σπίτι μου. Και έτσι όταν συναντήθηκα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, την κυρία Αργυρόχιώτη, της πρότεινα, της ανέφερα το γεγονός αυτό και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για το ανέβασμα αυτής της παράστασης με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Το κείμενο έχει δύο άξονες. Έναν καλλιτεχνικό, που είναι ο καλλιτεχνικός νους της παράστασης, ο οποίος στηρίζεται στο Διονύσιο Σολωμό και στην άτυπη τριλογία του «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», «Ελεύθερη πολιορκημένη» και «Διάλογος», από που είναι και η γνωστή φράση «Μη γαρίς έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Και αυτό είναι και ένα βασικό διακύβευμα της παράστασης, η ελευθερία και η γλώσσα, πόσο ελεύθεροι είμαστε ή μπορούμε να είμαστε όσο γύρω μας ο κλειός στενεύει. Και πώς οι μεσολογγίτες μέσα από τη συνέχεια της γλώσσας κατάφεραν να διατηρήσουν στο ακέραιο αυτή την ελευθερία. Και ένας ιστορικός νους, ο οποίος έχει, όπου εκεί υπάρχει όλη αυτή η έρευνα που αναφέρατε, που περιλαμβάνει μαρτυρίες καταγεγραμμένες από το Κασομούλη, από τον Βλαχογιάννη, από τον Μίχο, από τον Μακρύ, από μνημονεύματα, ενθυμήματα, καταγραφές γύρω από την έξοδο. Παρακολουθούμε λοιπόν, ξεκινάει η παράσταση με το σκηνικό είναι λόφι από αλάτι, γιατί το αλάτι είναι συνυφασμένο με το Μεσολόγγι, το 70% του αλατιού της χώρας παράγεται εκεί, της Ελλάδας. Και ξεκινάει με ένα ραστ με το χορό αυτό του Μεσολογγίου, που συχνά τον συναντάμε στο πανηγύρι του Αεσινιού. Και ξεκινάει με αυτό το ράστο που αρχίζει ένα πανόραμα της εξόδου, μια ιστορική αναδρομή μέσα από το χορό, πώς από την Ελληνική Επανάσταση φτάνουμε στην έξοδο. Και μετά υπάρχουν διάφορα κεφάλια.

0: παράσταση, που αφορούν.
1: Πώς είναι ακριβώς στημένο, ζωντανεύουν όλα αυτά που μας περιγράψατε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, μην νομίζει κάποιος ότι είναι μια παράσταση εθνικοπατριωτική.
1: Ναι.
0: Παρότι εμένα με συγκινεί πολύ η ιστορία αυτή του Μεσολοκίου. Είναι μια παράσταση που πραγματεύεται έννοιες πολύ σημαντικές σήμερα, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η γλώσσα, που είναι τα βασικότερα στοιχεία της εθνικής μας συνοχής, όπου και όσο αυτή υπάρχει, της θυσίας, της πνευματικότητας, της αλληλεγγύης. Έννοιες που είναι απαραίτητες πολύ για τις ζωές μας και ξεχασμένες, κάπως λησμονημένες. Να αναφέρω τον σκηνογράφο μας, τον Γιάννη Αρβανίτη, τη Ζωή Χατζηδονίου, την σκηνοθέτρια και χορογράφο που επιμελείται τα κουστούμια όμως εδώ. Την κίνηση υπογράφει Μαρίζα Τσίγκα, τη μουσική ο Τηλέμαχος Μούσας, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος, τα βίντεο ο Μάριος Γαμπιεράκης και βοηθό σκηνοθέτη είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου.
1: Ναι, και από ό,τι βλέπω και δραματολόγος παράστασης.
0: Είναι Φέλη Φλάχο
1: Παναγιώτη. Ναι, ωραία. Και τώρα, πού θα παρουσιαστεί βέβαια, πότε και πού θα τα πούμε όλα αυτά.
0: Θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, τώρα σε 3-4 μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 29, Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, εκεί όπου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις καλοκαιρινές του παραγωγές κάθε χρόνο, στην Πειραιώς 52.
1: Ναι. Αυτό θα παρουσιαστεί κάπου μετά, σκέφτεστε να το συνεχίσετε εκτός από την παράσταση αυτή, στο Εθνικό ίσως?
0: Άμεσα δεν θα παρουσιαστεί, γιατί όλοι ξεκινάμε πια τις χειμερινές μας δραστηριότητες. Βάσει προγράμματος δηλαδή, όλες οι χειμερινές παραγωγές κλείνουν το κύκλο τους τώρα. Ελπίζω όμως να παρουσιαστεί ξανά, χωρίς να μπορώ να αναφέρω κάτι
1: περισσότερο
0: συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή.
1: Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, πιο εκτενή. Για μένα με βρήκα και πολύ ενδιαφέρον το δελτίο, στο οποίο αναφέρεται πιο αναλυτικά ορισμένα θέματα που σας απασχόλησαν και που τα βρήκατε πολύ σημαντικά για την έξοδο αυτή και για την παρουσίαση. Να μιλήσουμε και για τη γυναίκα της Ζάκυνθος, αυτό το κείμενο. Ποια είναι τα στοιχεία που βρήκατε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον στη γυναίκα της Ζάκυνθος, η οποία είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο πεζό έργο του Διονυσίου Σολομού, έτσι? Και είναι μια περίεργη γυναίκα αυτή. Και πώς ας πούμε το αντιμετωπίσατε το κείμενο σε σχέση και με το θέμα αυτό?
0: Η γυναίκα της Ζάκυνθος γράφτηκε πριν από τους ελεύθερους πολιορκημένους, ναι. Και υπάρχουν μάλιστα και πολλά κοινά χωρία, πολλά κοινά σημεία στα δύο αυτά έργα. Είναι σαν να γέννησαν τους ελεύθερους πολιορκημένους και σαν μετέπειτα και ο διάλογος να κουβαλάει όλη αυτή την αγωνία του εθνικού μας ποιητή για τη γλώσσα και την ελευθερία. Οπότε το αντιμετώπισα σαν μια άτυπη τριλογία, όπως γράφω και στο σημείωμα και στο δελτίο τύπου, ώστε να αποτελέσει ο Σολομός τη ραχοκοκαλιά του εγχειρήματος, όπου μπλέκεται δηλαδή η ίση και η ιστορία. Και είναι αυτή η λόφη από αλάτι που παράμερα σε ένα λόφο, σε μια νησίδα, σαν να είναι η Ζάκυνθος δηλαδή αυτή, κάθεται ο Σολομός και παρακολουθεί τους Μεσολοκίτες από απόσταση. Κάποια στιγμή η Βίκη Βογιώτη, η οποία έχει το μεγαλύτερο μέρος της γυναίκας της Ζάκυνθος η ίδια, αναλάβει να φέρει πέρας, ξεμακραίνει από τους Μεσολοκίτες, από το χώρο των Μεσολοκιτών, και πηγαίνει κοντά στον ποιητή, σαν να βρίσκεται στη Ζάκυνθο, και αναφέρεται σε εκείνο το κομμάτι που οι Μεσολοκίτησες καλούνταν να βάλουν στην άκρη την αξιοπρέπειά τους και να ζητιανέψουν, και περίμεναν το φως να πέσει, γιατί ήταν μαθημένες και περήφανες, ήταν μαθημένες αλλιώς.
1: Γιατί δεν είχαν να φάνε βέβαια και δεν είχαν να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
0: Και να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
1: Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν το έργο, και πιθανόν να είναι αρκετοί, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε ένα προκάλυπτο μη

0: εναντίον της επαναστατημένης Ελλάδας και τιμωρήθηκε και μιλάει και για τη μελλοντική τιμωρία αυτής της γυναίκας και είναι πολύ ενδιαφέρον και... θέλω να σταθούμε σε αυτό γιατί μιλάει για την ασχήμια και την κακία της και τη σκληρή της συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις γυναίκες.
1: Ναι, μα γι' αυτό και η παράσταση έχει αυτόν τον διτό τίτλο «Η γυναίκα της Άκυθος, διάλογος τα είπε του Μεσολογίου» γιατί χρησιμοποιεί κομμάτια από τη σολομική ποίηση εκείνα που ενδείκνυται για να τιμήσουν αυτή την επέτειο.

0: σύντροφο και το σύζυγό τη. Και θυμάμαι δεν είχα κοιμηθεί τρεις μέρες, γιατί από μικρό ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από τη χαρά μου που θα ερχόταν η Άννα Συνοδεινού να δώσει μια παράσταση στο σχολείο μας.
1: Τι ωραίο αυτό που μας λέτε, ναι.
0: Και μετά με τα χρόνια είχα τη τύχη να τη γνωρίσω. Είναι πάντα τη σκεφτόμουν πολύ έντονα.
1: Ναι, θα ήταν συγκλονιστική βέβαια.
0: Στο κειμένο. Ήταν συγκλονιστική. Και η ίδια η προσωπικότητα όλο αυτό που έφερε. Βέβαια. Γιατί έφερε μια γνήσια αγωνία για τον τόπο.
1: Ναι.
0: Σε κάθε τη δραστηριότητα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μηνύματα της παράστασης. Μια γνήσια αγωνία για το τι συμβαίνει γύρω μας. Και το τι θέση εμείς παίρνουμε.
1: Ωραία, και μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στο θέατρο Σταθμός και στο έργο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας προτείνετε, γιατί είστε και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής από το 2017 νομίζω, ε?
0: Ναι, κινούμε 10 χρόνια φέτος.
1: Και πώς σκέφτεστε έτσι να το γιορτάσετε?
0: Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα στις 7 Σεπτεμβρίου. Το θέατρο θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου με την παράσταση που παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του Ελεύθερος Πολιτισμός, το 13ο άθλος του Δημήτρη Πασά. Έχει κάποιες επαναλήψεις από πέρυσι, το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, τις σειρές που μαζεύουν, την Τσουπνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλα, το Χριστός Ξανασταδρώνεται του Νίκου Κατσατζάκη και το Αρμπάιτ των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Και έχει και τις καινούργιες παραγωγές που θα ανακοινωθούν στις 7 του μηνός.
1: Ναι, και είναι και στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς επαναπροσδιορίζεται κείμενα που μπορεί να είναι γνωστά ή που παρουσιάζεται νέα κείμενα. Δίνεται βάρος φέτος σε ελληνικό θέατρο, σε ελληνική δραματουργία.
0: Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα που περιλαμβάνει τρία καινούργια, ολοκένουργια ελληνικά έργα.
1: Ναι.
0: Θα τα αναφέρω τώρα.
1: Α, πολύ χαίρομαι που θα τα πείτε σε εμάς. Ωραία, είναι και είδηση αυτή.
0: Το ένα λοιπόν είναι το Αρμπάιτ, τον Γιώργο Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Το άλλο είναι ο 13ος Άθλος του Δημήτρη Πασά. Και το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που έχουν γράψει ο Μιχάλης Μαλανδράκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο Μεγάλα Διονύσια πέρυσι από το Θέατρο Τέχνης. Και ο Νικόλας Λαμπάκης μαζί υπογράφουν το κείμενο, που είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου του Τμήματος των Σκηνοθετών. Ο Νικόλας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτά είναι τα ελληνικά έργα. Θα υπάρξουν όμως, υπάρχουν και άλλες παραγωγές που δεν θα τις ανακοινώσω τώρα για να υπάρχει και μια έκπληξη για τους ακροατές. Θα ανακοινωθούν όμως και από το σταθμό θεατρο.com την ιστοσελίδα μας, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 7 του μηνός.
1: Ναι, αυτά που υπάρχουν στη σελίδα σας ως εκδηλώσεις είναι για την προσεχή περίοδο.
0: Ανέβουμε τότε, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Α, ωραία, οπότε δεν ισχύουν αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, okay, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, πού θα θέλατε να επικεντρώσουμε πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ξεχάσει κάτι?
0: Τίποτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου και το Διπλασιά Ελληνίου και το Δήμο Μεσολογίου, την καλλιτεχνική διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τους συνεργάτες όλους, γιατί είναι για μένα μια πολύ σημαντική προσωπική κατάθεση καρδιάς.
1: Πόσο σας πήρε για να ολοκληρωθεί η περίοδος προετοιμασίας και προβών, έτσι, χρειαστήκατε μεγάλο διάστημα?
0: Εγώ από παιδί μάζευα πάρα πολλά βιβλία για το Μεσολόγγι. Οπότε κάποια στιγμή είχα δύο μεγάλες κουτές με βιβλία, οπότε τα μάζευα πάρα πολλά χρόνια. Στέκομαι σε συγκέντρωση του υλικού, γιατί πάντα το υλικό είναι η αρχή. Και μετά από τον Φλεβάρι άρχισα να διαβάζω το υλικό, να το ταξινομώ, να το συνθέτω σταδιακά από την Άνοιξη και το Μάιο ξεκινήσαμε τις πρόβες στο Εθνικό Θέατρο.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία που θα την έχετε. Η παράσταση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας δούμε.
0: Ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και
1: εγώ
0: κοντά.
1: Το ίδιο. Καλή επιτυχία σε όλα και καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς κάθε καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Γεια.

φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με το Wrecking Ball, μια συνεργασία της Dolly Parton με την Miley Cyrus, και κάνουμε και εμείς έτσι τον αποχαιρετισμό μας, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και όχι μόνο, και της κοινωνικής προσφοράς, γιατί ήταν πολύ πλούσιο το έργο της στο φιλανθρωπικό. Μεταξύ όλων των άλλων δωρεών και χορηγιών, έδωσε και πάρα πολλά βιβλία για στα παιδιά, δωρεές, γιατί πάντα πίστευε ότι η φιλαναγνωσία είναι ένα από τα σπουδαιότερα, δυνατότερα όπλα για έναν άνθρωπο. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό το πολύ δυνατό τραγούδι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, τη Λουίζα Μαραβελάκη στην υποστήριξη της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος, όλη να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επεσήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στο Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champion League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτήν τη σκάλα ανεβαίνει τώρα η Ντόλη.

Η Ντόλι Πάρτον είναι πολύ πιο σημαντική από την εικόνα της, αυτήν που γνωρίζουν περισσότερο και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Μη γελιόμαστε, ένα-δυο τραγούδια γνωρίζουμε στην Ελλάδα και είναι υπερβολικό αυτό που συμβαίνει και φαίνεται καθαρά πως τα μίντια δίκαια από τη μια πλευρά η είδηση είναι πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και αλλού που ήταν δημοφιλέστατη, έχει εμφανιστεί ακόμα και στο Glastonbury, αλλά στην Ελλάδα εκτός από τον Τζολίν, το 9 to 5, και ότι είναι δικό της, αν και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, το τραγούδι που είπε η Whitney, ποτέ δεν είχε κάποια επιτυχία. Θα έχουν ακουστεί τραγούδια της αυτή την τελευταία ημέρα περισσότερο από ό,τι ακούστηκαν στα 50 χρόνια, 60 της καριέρας της. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Κατάφερε να ενώσει την παλιά παράδοση από τα Απαλάχια και την country με την pop κουλτούρα. Αυτό το έκανε μάλιστα χωρίς να χάσει ποτέ την αυθεντική ταυτότητά της. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τονίζει ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι οι ρίζες της από τα Απαλάχια και το crossover προς την pop είναι ένα γεγονός που έδωσε φωνή στις εμπειρίες και άλλων γυναικών από αυτόν τον χώρο της μουσικής. Ακούω και πάρα πολλά ότι είναι η πρώτη και είναι μία από τις μεγαλύτερες. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει η Λορέτα Λίν πριν από αυτήν και η Πάτσι Κλάιν και άλλες. Αυτή μπαίνει μέσα σε αυτήν την ομάδα των κορυφαίων όλων των εποχών. Αλλά δεν είναι η πρώτη που άνοιξε τους δρόμους. Ήταν και άλλες πριν από αυτήν. Αυτό που είναι ίσως σημαντικό για την Ντόλι είναι ότι αυτή η περσόνα, τα μαλλιά, τα ρούχα, το χιούμορ, δηλαδή αν την παρακολούθησε κανείς την καριέρα της, αυτά που έχει πει και τον τρόπο που τα λέει είναι μοναδική. Και πολλές φορές αυτά όλα επισκιάζουν το γεγονός ότι έγραφε η ίδια τα τραγούδια της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Πόσα από αυτά έχετε ακούσει? Και ήταν εξαιρετικά παραγωγική, δηλαδή δεν υπάρχει γυναίκα, ελάχιστα έχουν γράψει τόσα τραγούδια. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 50 άλμπουμ και περισσότερα ίσως. Αυτό που στην Αμερική είναι το Songwriters Hall of Fame των τραγουδοποιών, την έχει χαρακτηρίσει ουσιαστικά τραγουδοποιό των τραγουδοποιών, δηλαδή κορυφαία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί της τραγουδοποιοί την εκτιμούν ιδιαίτερα. Και έχει έναν τρόπο γραφής στα τραγούδια, αυτά τα απίθανα τραγούδια που έγραψε στις country, που είναι ένα είδος μουσικής που στη χώρα μας δεν έχει καμία απίσχυση σχεδόν. Τη θεωρούν βλάχικη, τη μουσική αυτή αμερικανιά κτλ. Παρόλο που είναι τα τραγούδια όπως θα έπρεπε να είναι τα τραγούδια και τόσα άλλα, να μην μπούμε πάλι σήμερα. Παίρνει λοιπόν μια ιστορία και με ελάχιστες λέξεις δημιουργεί χαρακτήρες και έτσι που δεν μπορεί κανείς να τις φανταστεί άλλος τυχουργός. Τα μηνύματά σας θα έρθουν με τις δικές σας απόψεις, αν έχετε, για την Ντόλι Πάρτον, εδώ στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης επιχειρεί μια μικρή παρουσίαση κάποιων τραγουδιών που παίζαμε κατά καιρούς στην εκπομπή μας, αλλά βλέπαμε ότι δεν υπήρχε απήχηση, όπως αυτό που θα παίξω τώρα. Είναι από τα πρώτα που παίξαμε στην εκπομπή του 1975. Είναι ένα τραγούδι που έγινε και νούμερο 1 στο χώρο της country. Η αγάπη είναι σαν πεταλούδα.

Porter Wagoner είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και σπουδαιότερους καλλιτέχνες της country. Έζησε από το 1927 μέχρι το 2007. Ήταν γνωστός για τα φανταχτερέτσι κουστούμια του και τα φουσκωτά μαλλιά του. Από τα άλμπουμ που είχα ακούσει και τη μουσική που ήξερα του Porter Wagoner, πιστεύω ότι ήταν πολύ δύσκολο ένα τέτοιο καλλιτέχνη να περάσει στην Ελλάδα σε ένα κοινό που δεν έχει σχέση με την country. Ήταν πολύ country. Δηλαδή να πούμε ότι δεν μπορούσε να κάνει crossover όπως άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Τζόνι Κας. Το 1967 αυτός ο τύπος, σε αυτόν το οφείλουμε, σύστησε την τραγουδίστρια Dolly Parton και έγινε μέλος ενός φωνητικού ντουέτου μαζί του από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70. Την ίδια εποχή που είχε επιτυχία η ίδια με το τραγούδι που ακούσαμε, κυκλοφόρησαν το ντουέτο που έγραψαν και ο Porter και η Dolly. Έγινε νούμερο ένα στο Country Hit Parade και λέγεται «Please Don't Stop Loving Me». Αυτή εδώ είναι, αυτό είναι ένα δείγμα της μουσικής και του Paul Wagoner και της πρώτης εποχής της Dolly Parton.

Και βέβαια κάνω μια επιλογή, μια πολύ μικρή επιλογή, όχι από τα 3.000 τραγούδια, από τα τουλάχιστον 500 που έχουν κάνει επιτυχία. Έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους, όχι streaming. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια το I Will Always Love You. Εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη τραγουδοποιός ήταν. Το έγραψε το 1974, όταν αποφάσισε να φύγει επαγγελματικά και να ακολουθήσει και την solo καριέρα και να φύγει από τον Porter Wagoner, τον άνθρωπο που είχε παίξει τεράστιο ρόλο στην καριέρα της. Δεν είναι ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι. Είναι ουσιαστικά, όπως και η ίδια είπε, ένας αποχαιρετισμός. Του λέει λοιπόν, σ' αγαπώ, θα σου είμαι ευγνώμων, αλλά πρέπει να φύγω και πρέπει να συνεχίσω μόνη μου. Και ο Wagoner συγκινήθηκε και είπε ναι, αλλά θα σου κάνω παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ. Ακούμε μία από τις αρκετές ηχογραφήσεις που έκανε η Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι, με έναν άλλον βετεράνο της country που είναι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, τον Vince Gill.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει Νάσβιλ από εκεί που ξεκίνησαν όλα αυτά. Αυτή είναι η μουσική πρωτεύουσα της Αμερικής. Ούτε Νέα Υόρκη, ούτε το Λος Άντζελες, ούτε καμία άλλη. Κάποιος που θέλει να μάθει μουσική θα πάει στο Νάσβιλ. Εκεί υπάρχουν οι σπουδαιότεροι μουσικοί με ομικρογιώτα, μαζεύονται τα μεγαλύτερα ονόματα και όχι μόνο της country. Από όλα τα είδη μουσικής. Και βέβαια η country που είναι η απόλυτη μουσική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τζολίν είναι ένα άλλο παράδειγμα σπουδαίου τραγουδιού που έγραψε. Δεν είναι ένα περίπλοκο τραγούδι ζήλιας. Μια γυναίκα παρακαλεί μια άλλη, την οποία θεωρεί ομορφότερη από την ίδια, να μην της πάρει τον άντρα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν επιτίθεται στη Τζολίν, τη θαυμάζει και ταυτόχρονα τη φοβάται. Αυτή η ευαλότητα που έχει αυτό το τραγούδι και ο στίχος το έκανα να είναι διαχρονικό και να παραμένει μέχρι σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις ΗΠΑ. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Γίνεται χαμός από καλλιτέχνες και τα σχόλια για την Dolly Parton. Καλλιτέχνες, όπως μου γράφει και εδώ ένας φίλος, από τους Tool μέχρι τον Jack White και όποιον άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν έχω να δω πάρα πολλά χρόνια αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους καλλιτέχνες που δείχνει πόσο αγαπούσαν την Dolly Parton. Είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, προσπαθώ να θυμηθώ από αυτά που είδα στο διαδίκτυο, χθες, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να είναι 15 χρόνια, ο Jack White έπαιξε στη συναυλία του που είχε κάπου το τραγούδι που ακούσαμε. Ό,τι ακούτε είναι από φυσικό προϊόν. Είναι από τα άλμπουμ που άκουγα τόσα χρόνια. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook. Καλό είναι να μπείτε να δείτε αυτά τα υπέροχα εξώφυλλα, τα αυθεντικά εξώφυλλα της Dolly Parton. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω να διαβάσετε τις σκέψεις ενός φίλου της εκπομπής που γράφει και στην Οδό Πανός, του Κοντόπουλου, που έγραψε από το Βερολίνο πρωί-πρωί και που αναφέρεται σε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ένα πολύ σωστό κείμενο για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα, από χθες, με την Dolly Parton και ποια είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα να το διαβάσετε, είναι στο site από τις 4 στις 5. Επιστρέφουμε στην Dolly, που ίσως αυτό σε κάποιους έξυπνους, ας πούμε, που λένε και τα ανέκδοτα για τις ξανθές, αυτή η υπερβολική εμφάνισή της, που σχεδόν ήταν καρτουνίστικη εκδοχή μιας ξανθιάς νότιας γυναίκας, δεν άφησε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα να εισβάλλουν σε αυτή την απίθανη μουσική που έχει γράψει. Πίσω από αυτή την εικόνα όμως υπήρχε μια εξαιρετικά αυτόνομη γυναίκα που έγραφε τα τραγούδια της, διαχειριζόταν την καριέρα της και έκτισε μια δική της επιχείρηση. Από εκεί αντέγραψε η Taylor Swift το πρότυπό της. Και δεν είναι ότι έμεινε μόνο στα 3.000 τραγούδια που έγραψε. Και τι δεν έχει διασκευάσει. Και τι δεν έχει πει, εκτός από αυτό το πρώτο, από το άλμπουμ που έβγαλε με την Emily Harris και την Linda Ronstadt. Για ακούστε τι λένε.

και οι ρίζες του Neil Young είναι στη country, όπως και το rock and roll και το rock, και ο Dylan και οι υπόλοιποι και οι Beatles. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έδωσε μια, ας πούμε, γυναική οπτική στην country. Είχε ιστορική σημασία η εμφάνισή της και τα τραγούδια της δεκαετία, όταν εμφανίζεται τα τέλη του 60. Το Nashville και η μουσική αυτής της περιοχής ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική των ανδρών. Λίγες γυναίκες είχαν κάνει επιτυχία ή είχαν αυτήν την τεράστια επιτυχία που απέκτησε η Dolly Parton, που ξεπέρασε και μπήκε και στο mainstream, κάτι που δεν πέτυχε, ας πούμε, η Loretta Lynn. Έτσι λοιπόν εκείνη την εποχή του 68 γράφει σε αυτή την ανδροκρατούμενη, ας πούμε, χώρα το τραγούδι Just Because I'm a Woman, ένα τραγούδι που μιλάει με διαφορετικά μέτρα για τα οποία κρίνονται οι άντρες και οι γυναίκες. Και αργότερα, αρκετά αργότερα, όχι τόσο αργότερα, το 80, το 9 to 5, γίνεται ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες αυτό. Μιλάει για τους χαμηλούς μισθούς, αφεντικά, εκμετάλλευση, για την προσπάθεια μιας γυναίκας να προχωρήσει έτσι επαγγελματικά. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και η ταινία είναι κλασική πια, με την Jane Fonda, τη Lily Tomlin και την Dolly Parton.

Ένα τραγούδι που έγραψε η Dolly Parton για την ταινία αυτή 9 to 5. Ένα τραγούδι που της είχε δώσει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού και διάφορες άλλες βραβεύσεις για αυτό το τραγούδι, που ήταν και η αιτία να γίνει η τηλεοπτική σειρά με το ίδιο όνομα από το 82 και μετά. Τώρα πάμε στην πρώτη επιτυχία της, που όταν το έγραψε το τραγούδι αυτό ήταν 1970 και είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ, το Joshua, έτσι λέγεται το τραγούδι, που είναι σημαντικό γιατί ήταν το πρώτο νούμερο ένα στα Country Hit Parade, που γνώρισε ανεπάλληλες επιτυχίες μετά. Αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 70. Το τραγούδι αυτό που λέγεται Joshua, όπως σας είπα, βασίζεται σε διάφορες αναφορές για τα Απαλάχια όρη. Είναι καταπληκτικά αυτά τα βουνά εκεί στην Αμερική, εκεί που πέρασε τα νεανικά της χρόνια η Dolly Parton. Εκεί έχουν γυριστεί και ταινίες ανάλογες, και ο Ελαφοκυνηγός και ένα άλλο με τον John Voight, με απίθανη μουσική. Εκεί λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε και εκεί επανερχόταν σε αυτή την περιοχή και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Το τραγούδι αυτό, το Joshua, αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που τολμά να επισκεφθεί την ιδιοκτησία ενός ερημίτη, έτσι υπάρχουν εκεί στην Ήπεθρο, ο οποίος έχει τη φήμη ενός κακού, έτσι, και εχθρικού τύπου, αλλά η κοπέλα ανακαλύπτει το αντίθετο και μένει μαζί του για πάντα.

Είναι πολύ μεγάλη η επιρροή στη μουσική της Dolly Parton, παρόλο που κανείς στη χώρα μας δεν το αναφέρει αυτό. Είναι τεράστια και σαν τραγουδοποιός και σαν τραγουδίστρια. Ας πούμε, έφερε αυτή την παράδοση των Απαλαχίων αυτής της περιοχής. Υπάρχει και μια ταινία περσινή πολύ καλή με δύο τύπους που ψάχνουν να βρουν τη μουσική στις αρχές του περασμένου αιώνα από τις διάφορες επαρχίες Αμερικής, αυτό που έκανε και η Δόμνα Σαμίου στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν, μεγαλώνοντας στο Τένεσί και ακούγοντας παλιά folk τραγούδια, η Dolly Parton και τα gospel και μπαλάντες από τα Παλάχια, κράτησε αυτή την απλή αφηγηματική δομή αυτής της μουσικής και την πέρασε στο Nashville. Τραγούδια λοιπόν όπως ας πούμε το Coat of Many Colors, ένα άλλο δικό της, δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε, ακούγονται απλά έτσι, ότι είναι απλά τραγούδια.

country. Και υπάρχουν και άλλες ιστορίες πίσω από το τραγούδι. Το είπε τελικά και το έκανε επιτυχία. Το έχουν πει και ο BJ Thomas και άλλοι. Το έκανε επιτυχία η Dolly Parton. Για μένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μου και μια τεράστια επιτυχία που ήταν και υποψήφιο για Grammy το 78. Το έπαιζα αρκετά συχνά τότε στο πρόγραμμα εδώ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Here you come again.

Ήταν 1983. Γνωρίζει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι των Bee Gees. Οι Bee Gees το έγραψαν. Και το τραγούδισε με τον κολοσιαίο τραγουδιστή της country Kenny Rogers. Η Dolly Parton και ο Kenny Rogers στο τραγούδι Islands in the Stream. Το πόσο δημοφιλές είναι αυτά τα τραγούδια, δηλαδή το πόσο έχουν περάσει στην Αμερική, ψάξτε να το βρείτε. Έβλεπα σήμερα το πρωί τον πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τους πιο αγαπημένους για μένα της γενιάς του, είναι τον Kevin Bacon, που είναι και μουσικός, με την πολύ καλή επίσης ηθοποιό γυναίκα του Kevin, ποια είναι, η κύρα Sedgwick, αυτή είναι. Λοιπόν, να τραγουδούν στο σπίτι τους σαν αναφορά στην Dolly το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα από τον Kenny Rogers και την Dolly Parton. Τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Αυτή λοιπόν είναι η απίθανη Dolly Parton, θα είναι για πάντα. Αυτή που έφερε την παράδοση από την μουσική των Απαλαχίων έτσι στην σύγχρονη country, μια τεράστια επιρροή στη μουσική που στη χώρα μας δεν είναι καθόλου γνωστή, άλλαξε το ρόλο της γυναίκας στην country, έδειξε ότι η country μπορούσε να γίνει pop χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, επηρέασε βαθιά την τέχνη του τραγουδοποιού και τα τραγούδια της αποδείχθηκαν μεγαλύτερα από το είδος αυτό της country. Την ακούμε σε ένα άλλο από τα νούμερο ένα που γνώρισε στο hit parade της country, την Dolly Parton. Και χαίρομαι που μία φίλη εδώ, να πω το μήνυμα,

Νομίζω η Δέσποινα ήταν το όνομα, το έχω χάσει τώρα. Συμφωνεί απόλυτα με το κείμενο του Βασίλη Κοντόπουλου. Θα το ακούει και ο Βασίλης που είναι στο Βερολίνο. Με αυτά που έγραψε για την σχέση της Ντόλι Πάρτον με την χώρα μας. Διαβάστε το κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στην All Win Arena για τα προκριματικά του Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Προσπαθώ να το κάνω παρεΐστικο και αφηγηματικό το όλο πράγμα. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρω, γιατί έχω έρθει και σήμερα με πάρα πολύ όρεξη για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Και το λέω αυτό από τώρα, το διευκρινίζω, γιατί είναι άδικο και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα πάνω μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Συνήθως μας ακούν αυτή την ώρα ταυτόχρονα με τους ακροατές εντός Ελλάδας ή του ίντερνετ ή όπου αλλού, με το Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί μας πάνω στο 5-6 στην πρώτη ώρα της εκπομπής και η Φωνή της Ελλάδας. Για τους ακροατές λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, η δεύτερη ώρα που δεν την ακούτε ζωντανά θα ακούγεται ηχογραφημένη σε δεύτερο χρόνο, 5 με 6 το πρωί, τα ξημερώματα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7 παρέα. Απέναντί μου Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έχω παρατηρήσει και η στατιστική είναι καθαρά υποκειμενική, πως όλο και περισσότεροι ακροατές, είτε από τους παλαιότερους που έχουν αποφασίσει να στείλουν τώρα μήνυμα και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, είτε από τους πολύ καινούριους που καταφέρνουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε μαζί μας, είναι που προστίθεται στην παρέα λοιπόν, στην παρέα την απογευματινοβραδινή. Μέχρι να μικρύνει για τα καλά η μέρα και να μπούμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μπορώ να τη λέω μόνο απογευματινή νομίζω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα εντός και εκτός, όπως λέμε, μια επικαιρότητα και μια ειδησιογραφία η οποία στην πραγματικότητα κυριαρχείται από ένα και μόνο θέμα, πώς να το κάνουμε άλλωστε, αφού αυτό είναι που ορίζει την υγεία μας, τις διαθέσεις μας, τις δραστηριότητές μας και το πώς αισθανόμαστε, δηλαδή το μετεωρολογικό. Έτσι, μια επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον... Δεν ξέρω γιατί βάζουμε τόσες πολλές, πώς να το πω, τόσα πολλά αποσιοποιητικά, εισαγωγικά ήθελα να πω, τόσα πολλά εισαγωγικά και τόσες πολλές προϋποθέσεις για το αν είναι καύσωνας ή όχι. Από τη στιγμή που είναι τόσο ψηλές οι θερμοκρασίες, από τη στιγμή που δεν πέφτει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε στη διάρκεια της νύχτας και από τη στιγμή που υπάρχει σχετική άπνοια όπως σήμερα και πολλή υγρασία, νομίζω ότι είναι συνθήκες ενός καυσονικού επεισοδίου με μια σχετικά παρατεταμένη διάρκεια. Απλά έχει αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που μας λένε οι μετεωρολόγοι και για τα οποία και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο, δηλαδή θα τα παρακολουθήσουμε από κάποιο άλλο πρίσμα. Όμως οι φωτιές δίνουν και παίρνουν. Και σήμερα έχουμε κάποια μέτωπα. Φαίνεται να είναι το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτό της δεσκάτης Γρεβενών. Ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα.
0: Και μόνο από τον ήχο των τυτικών μέσων καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, είναι όντως δύσκολη η κατάσταση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στο σημείο που έχουμε αυτή τη φωτιά είχαμε ακριβώς στο ίδιο σημείο και πέρυσι, πριν ένα χρόνο, συγκεκριμένα 29 Ιουλίου. Ήταν τότε κάει και σημαντικό μέρος του πράσινου στους πρόποδες της Βουνάσας. Η Βουνάσα είναι από τα πιο καταπράσινα τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, θα έλεγα, και της Ελλάδος. Δυστυχώς η μια πλευρά, η νότια και πλέον και νοτιοδυτική, φαίνεται ότι έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ό,τι έχει απομείνει, θα τα έλεγα, από αυτή την πλευρά που πέρυσι καίγεται αυτή την ώρα. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός από τις 2.30 το μεσημέρι στην πυροσβεστική. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις με δυσκολία, θα πρέπει να πούμε, γιατί είναι βουνό, δεν έχει πολλές προσβάσεις και ό,τι γίνεται με τα ενέργεια μέσα σε αρκετά σημεία. Ήδη επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 2 καναντέρ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν να φτάσουν σε κάποια μέτωπα, έτσι ώστε, γιατί έχει εξαπλωθεί το μέτωπο αυτό, τα μέτωπα θα έχουν εξαπλωθεί ποτιά,
0: ναι.
1: Φτάσουν για να μπορέσουμε να την περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή πνέουν δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι πιστεύουν τη φωτιά σε ένα σημείο τουλάχιστον στα χαμηλά, προς τα καμένα δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ήλιος, αλλά καίγεται παράλληλα όμως και προς την δυτική πλευρά, περάσει και στην κορυφή, που εδώ είναι το δύσκολο σημείο, εκεί επιχειρούν τα νεάρια μέσα, γιατί αν περάσει από την άλλη πλευρά, είναι στα όρια με την Κοζάνη, καταλαβαίνετε, και εκεί επειδή υπάρχει, είναι και δύσμα το τέλος, υπάρχει και πολύ δραστική έκταση, θα είναι δύσκολη η κατάρρευση φωτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή.
0: Είναι σε εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά, δηλαδή η βασική αιστεία είναι εκεί στην κοινότητα της Παρασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ανάμεσα Παρασκευή με την Παλιουριά. Είναι εδώ στη Σκάλα, λέγεται, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Κινείται ναι μεν προς την περιοχή της Παρασκευής, αλλά είναι τα καμένα, όπως είπαμε, και να μην περάσει πιο ψηλά πάνω, δηλαδή στον οριογραμμή.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Προς τα εκεί δηλαδή δίνουν τις προσπάθειές τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην φτάσει στην άλλη πλευρά προς την Κοζάνη, όπως μας λες, για να μην έχει άλλη ύλη να κάψει. Μάλιστα. Από άποψη αέρα πώς είμαστε, Μάκη?
1: Ο αέρας είναι δυτικός, είναι περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελπίζουμε να μην αισχυθεί. Υπάρχει και λίγο νοτιάς. Ο νοτιάς είναι δύσκολος, γιατί αν πάμε νοτιά, τότε θα κινηθεί προς την περιοχή, όπως είμαστε στα όρια το προς την Κοζάνη, δηλαδή παίζει αυτή τη στιγμή, παίζουν λίγο οι άνεμοι, αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ δυνατή όπως ήταν πέρυσι, γιατί και πέρυσι που είχαμε και βρισκόμασταν εδώ στο ίδιο σημείο, θα το έλεγα, εκεί είχαμε ισχυρότερους ανέμους, γιατί είχε επεκταθεί πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Ωραία. Το ωραία πηγαίνει στην ενημέρωση που μας έδωσες. Ελπίζω, Μάκη Νασιάδη, ότι αν στη διάρκεια του διόρου που θα είμαστε εμείς στον αέρα έχουμε κάτι νεότερο και ελπίζω θετικότερο, να συνδεθούμε και να μας το πεις, να μας το μεταφέρεις. Ο Μάκης Νασιάδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Δεσκάτη Γρεβενών, και ο Βασίλης Ιώμος είναι καθοδόν προς τον νεοχώρη της Πρέβεζας. Έχουμε να συνδεθούμε με την Earth News. Το ολοκλήρωσε την σύνδεσή του με την τηλεόραση του Earth News, οπότε σε λίγο θα πάρουμε και εμείς τον Βασίλη Σιώμο για να έχουμε και από εκεί μία εικόνα. Πηγαίνει προς το σημείο στο νεοχώρι Πρέβεζας, έχει ηχήσει το 112 και εκεί προληπτικά άλλη μία φωτιά. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα είναι που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε εμείς στην επικαιρότητα, μία επικαιρότητα που ουσιαστικά ξεκίνησε με όλη αυτή την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Αφορά υπόθεση αυτή αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο. Είναι και πολιτικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι θα γίνει από την Παρασκευή. Στα πολιτικοκοινωνικά θέματα ξεχωρίζει και τα εγγένεια αύριο της νέας γραμμής, της γραμμής επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Και τώρα ναι, έχουμε το Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και από εμάς από εδώ, από το ραδιόφωνο Earth News. Πηγαίνεις προς το νεοχώρι?
2: Μόλις τελειώσαμε τώρα τη σύνδεση που είχαμε με το Earth News, θα πάμε προς τον νεοχώρι, είμαστε καθοδόν, δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στον τόπο της πυρκαγιάς που είναι ανάμεσα από τον Άγιο Θωμά και νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε στην περιοχή ισχυρούς ανέμους. Η κατηγορία ήταν 3 του νομού Πρέβεζας και το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου είναι σε κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, που σίγουρα αυτή η ένταση των ανέμων θα ενισχυθεί. Είναι ανάμεσα από κατοικίες αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, γιατί σε αυτή την περιοχή, στο νεοχώρι με Άγιο Θωμά, υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες κατοικίες και χορδολιβαδική έκταση, αλλά και ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Με το που θα φτάσουμε, θα έχουμε εικόνα. Στο σημείο υπάρχουν ήδη πτυτικά μέσα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ή πεζετέλ ή air tractor ακόμα. Δεν το έχουμε διευθυνήσει αυτό, τι αεροσκάφη έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί έχουμε και την άλλη φωτιά που μένεται στη Δεσκάτη
0: ναι,
2: Φρενών.
0: Ναι, μιλούσαμε νωρίτερα με τον Μάκη τον Ασιάδη.
2: Ακριβώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τι εκεί ενισχύθηκαν. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, να μην κινδυνεύσουν οι υπηρεσίες του κόσμου.
0: Βέβαια.
2: Έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112, όπου καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και σίγουρα θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για το πώς πάει η φωτιά και αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι αρχές σε κάποια εκένωση. Είναι ηλικιωμένοι λόγω του καπνού, ίσως να χρειαστεί να μετακινηθούν από την περιοχή που βρίσκονται. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, να ακολουθούν τις αρχές, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι με το μέρος μας. Ας ελπίσουμε όμως να πάνε όλα καλά, Λένα.
0: Ναι, να είσαι καλά, Βασίλη. Βασίλη Σιώμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφός μας λοιπόν πηγαίνει προς το σημείο, στο νεοχώρι της Πρέβεζας και είναι διάχυτη η αγωνία, είναι όλοι σε επιφυλακή. Κάθε μέρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, αρκεί να μην έχουμε καν το ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς, γιατί τότε ποτέ δεν ξέρεις σε τι σημεία θα φτάσει και αν θα μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε και εκδίδει κάθε μέρα και τον επικαιροποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που και αύριο Πέμπτη θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας κινδύνου 4 δηλαδή, είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, το Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, Κάρπαθος. Μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, την ώρα που μετεωρολογικά λοιπόν, όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, φαίνεται να επιμένει το καυσωνικό επεισόδιο, οι ακραίες, αρκετά ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες και κυρίως η αίσθηση της ζέστης που φτάνει, μπορεί να είναι κάπου 30-32 και να νομίζει ότι έχει 40 λόγω του 70% της υγρασίας, έχει χτυπήσει αρκετά λοιπόν τη νότια χώρα, το νοτιοδυτικό κομμάτι, Δυτική Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο, εκεί Μεσσηνία και σήμερα, χτες Λακωνία σήμερα και φυσικά Νότια Κρήτη, που έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και ειδικά στα νότια σημεία της υπάρχουν συνθήκες σχεδόν Αφρικής. Καλησπέρα σας και πάλι, τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στη μουσική μας, γιατί ήθελα να σας πω ότι εκτός από το λόγο θα συνοδεύουμε το δύο ώρο όπως συνήθως κάνουμε με πολύ και καλή μουσική. Μετά θα σας πω για την Dolly Parton.

Λοιπόν, λέγαμε, έλεγα μάλλον, για την Ντόλι Πάρτον που χτες αργά μάθαμε σε όλη την Ηφείλιο τελικά για τον θάνατό της. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο. Φεύγουν οι καλλιτέχνες, οι διάσημοι άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που για κάποιο λόγο έχουν γίνει διάσημοι. Δηλαδή σκεφτόμουν για αυτή τη γυναίκα που ήταν και καλή καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, συνθέτρια. Νομίζω είχε παίξει και σε κάποιες, είχε κάνει κάποιες guest εμφανίσεις. Για την Αμερική ήταν και παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο, ένας θρύλος. Ειδικά επειδή ακριβώς ενσαρκώνει και αντιπροσωπεύει το βαθύ κομμάτι της Αμερικής, το παραδοσιακό. Texas, country, αυτό που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει στην πρώτη του θητεία τουλάχιστον ή στο τέλος πάντων πιο ανώδυνο κομμάτι της ιδεολογίας του, ο Τραμπ. Η ίδια δεν ταυτίστηκε ποτέ με τον ίδιο τον Τραμπ ή με τους Ρεπουμπλικανούς, δεν έκανε τους αγώνες που θα έλεγε κανείς τους κοινωνικούς, τους αντιρατσιστικούς, όπως είχε κάνει, ξέρω εγώ, αντίστοιχα η Τζέιν Φόντα ή ένα σωρό άλλες ή άλλοι που τώρα δεν επικαλούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά σίγουρα, μαθαίνοντας ακόμα και με τα θάνατον για το φιλανθρωπικό της έργο, για την ελεύθερη προσωπικότητα, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, δηλαδή το χιούμορ αυτό το τρομερό, την αφοπλιστική ειλικρίνεια και το γεγονός ότι είχε μια δημοφιλία, μια δημοτικότητα που άγγιζε και ξεπερνούσε το 65%, νομίζω ότι κάτι λέει. Δεν είναι απλό, δεν ήταν έτσι μια απλή τραγουδίστρια, που ωστόσο και μόνο λόγω του ειδόλου, της εικόνας δηλαδή που η ίδια είχε δημιουργήσει, τα μαλλιά, τα πλούσια σωματικά προσόντα, η αρκετά ακραία εμφάνιση, νομίζω ότι είχε κάνει σχολή. Έχει φτιάξει σχολή Ντόλι Πάρτον. Προσωπικά στενοχωρήθηκα, γιατί επαναλαμβάνω ότι μεγαλώσαμε και με αυτή την κυρία, με τα τραγούδια της, χορέψαμε στα πάρτι, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και με αυτή την κυρία.

και αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ ωραία τραγουδίστρια, έτσι ιδιαίτερη, γιατί και όχι ειδικά της τραγούδια όπως αυτό, Purple Rain, ήξερε να το αποδίδει διαφορετικά και μοναδικά.

Το 1999, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Prime Time Country, μια νεαρή γυναίκα από το κοινό ρώτησε την Dolly Parton αν θα έθετε ποτέ υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα. Πάρτον να απέφυγε την ερώτηση με το χαρακτηριστικό κοφτερό της χιούμορ. Θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο διπλωμάτη. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σου λένε να πας στο διάολο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανυπομονείς για το ταξίδι. Και αυτό που σας ανέφερα για το 65% της δημοτικότητάς της, της αποδοχής δηλαδή από το κοινό, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πρόσφατη δημοσκόπηση αυτή. Μεγάλο μέρος αυτής της σχεδόν καθολικής απήχησης έχει αποδοθεί στη σταθερή της άρνηση να εμπλακεί στην πολιτική. Και νομίζουμε όλοι ότι καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν ήθελε να αποξενώσει ή να στενοχωρήσει τους θαυμαστές της. Γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε δύο φορές από τους δύο προέδρους το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας που της απονεμήθηκε. Την πρώτη φορά δεν το πήρε από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν ο Τζο Μπάιντεν μετά της πρότεινε το βραβείο, λίγα χρόνια αργότερα, θεώρησε ότι έπρεπε επίσης να αρνηθεί, καθώς διαφορετικά θα φαινόταν ότι έδειχνε προτίμηση στον έναν έναντι του άλλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.

Εδώ είμαστε 6 παρα 25 η ώρα στην ώρα της Ελλάδας. Το λέω και για τους ακροατές μας της Φωνής της Ελλάδας. Air News Radio 105,8 ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα το βραδάκι θα γίνει σιγά σιγά της Τετάρτης, στις 26 του Αυγούστου. Γιορτάζει λέει σήμερα η Ναταλία και η Ανδριανή. Η Αδριανή μάλλον, χωρίς νη. Ναταλία και Αδριανή. Η μέρα προχωρά, εμείς μαζί της και όλοι εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Η αλήθεια είναι ότι αδίκησα την παρουσία της Μαριάντζελας Μεταλινού, δεν την ανέφερα, η επιμελήτριά μας, η Μαριάντζελα Μεταλινού μαζί μας και η Μαρία Σφυρόερα. Μόνο που τη βλέπω να σηκώνεται, να κόβει κάποιες βόλτες και να είναι ανήσυχη, λέω: Χριστέ μου, τι θα μου πει, μήπως μας πει για καμιά καινούργια πυρκαγιά, λες και ευθύνεται η Μαρία μας. Απέναντι μας τώρα στην φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κέβης, είναι η ώρα που εναλλάσσονται οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ενημέρωσης, δηλαδή το Earth News Radio 105,8, και το λέω και το ξαναλέω γιατί τώρα που σε ολιγοήμερες και περιπετειώδεις διακοπές, αλλά ωστόσο που βρέθηκα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της περιφέρειας, κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί άκουγαν τυχαία, είτε γιατί ήξεραν ότι τέλος πάντων εργάζομαι στο ραδιόφωνο και κάνω αυτή την εκπομπή, έχω την τιμή να είμαι στην ελληνική ραδιοφωνία, μου έλεγαν ότι ακούνε την εκπομπή, ακούνε, συντονίζονται γενικότερα στο Earth News Radio, και αυτό το λέω και για όλους όσοι αυτή τη στιγμή είτε ταξιδεύουν, είτε εργάζονται, είτε είναι σε άλλα μέρη πέρα από το λεκανοπέδιο. Και νομίζω ότι έχετε συνηθίσει να αναφερόμαστε συνέχεια στο λεκανοπέδιο και να είμαστε τόσο αθηνοκεντρικοί και τόσο έτσι ομφαλοσκοπικοί, αλλά εγώ καμιά φορά έτσι προσπαθώ να στείλω το μυαλό μου και στις εθνικές οδούς και στα δίκτυα και στους άλλους νομούς, γιατί υπάρχει Ελλάδα και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Τώρα, βέβαια Μαρία μου, είχες λόγο εσύ που σηκώθηκες. Βλέπω λοιπόν και άλλη μια φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Θα το δούμε. Συγγνώμη που χαμογελάω και το αντιμετωπίζω έτσι. Είναι, ξέρετε, λίγο το γέλιο της αμηχανίας πριν από μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και έτσι ακριβώς. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία, μια δολοφονία ανθρώπου. Ένας γνωστός μάλιστα, λέει, στις αρχές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, 53 ετών, σκότωσε τη σύζυγό του στη Ροδόπη και ο ίδιος αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή του. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Γνωστός στις αρχές γιατί φαίνεται να είχε συλληφθεί ξανά για απειλή σε βάρος του θύματος, τότε δεν τα κατάφερε, τώρα τα κατάφερε, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Είναι αυτά που συζητούσαμε και χθες με την κυρία Μαρία Αλβανού, τη δόκτορα της εγκληματολογίας, την εγκληματολόγο, και μάλιστα μου έλεγαν μετά από την εκπομπή αρκετοί ακροατές αλλά και άνθρωποι του περιβάλλοντος μου ότι έτσι είναι όπως τα λέει. Φοβόμαστε να να ονοματίσουμε τις λέξεις, τα φαινόμενα, τις αιτίες, αλλά τελικά είναι ακριβώς έτσι, και δυστυχώς έρχεται μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συζήτηση, όχι από το περιστατικό της Νέας Μύρνης, να επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η γυναικοκτονία, δηλαδή η επιπρόσθετη σορευτική απειλή σε βάρος της ζωής μιας γυναίκας, μιας συζύγου, μιας συντρόφου, από το σύντροφό της μέχρι την τελική αφαίρεση της ζωής της.

0: Και στα μηνύματά μας έχουν έρθει λοιπόν αρκετά. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, λέει, κυρία Έλενα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Μία ερώτηση. Τι θα γίνει με τις φωτιές, πρέπει να καεί όλη η Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δυστυχώς, λέει. Γιατί εμείς, και όταν ακούω τους συναδέλφους μου να μεταδίδουν για πολύ πράσινο, για δασώδεις περιοχές που καίγονται, που αυτό εύκολα δεν αναπληρώνεται, τι να πω. Ο Σπύρος αναφέρεται σε 7 χρόνια διακυβέρνησης με ένα σωρό αρνητικά. Αναφέρεται σε περιστατικά, σε φαινόμενα διαφθοράς, αναλγησίας, ανικανότητας και διάλυσης των θεσμών. Δεν ισοφαρίζονται, λέει, με τίποτα. Για να δούμε, πώς το λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή, κάπως έτσι. Σπύρο μου, αυτό μπορεί να δώσει διέξοδο η δημοκρατία για τους πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εκφραστούν διαφορετικά?
1: Με ακούσαν δε βρουχερία. Τι ακούσαν δε βρουχερία.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και λέει ότι είδε την Οδύσσια στη Λέρο και είναι αυτά που λέγαμε χθες. Συμφωνεί απολύτως, λέει, με την κριτική που έκανα χθες. Φυσικά εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, είμαι κινηματογραφόφιλη. Βλέπω, έχω δει και ελπίζω να δω στη ζωή μου πολύ κινηματογράφο. Χαίρομαι πολύ που ταυτιστήκαμε και το ωραίο είναι ότι το συζήταγα μετά και με άλλους ανθρώπους που έχουν δει την Οδύσσια και μου είπαν περίπου τα ίδια. Δηλαδή είχαν σταθεί στα ίδια χαρακτηριστικά, στην ίδια περιγραφή και στις ίδιες σκηνές. Τους άρεσαν οι ίδιες σκηνές.

0: εξαιρετική αυτή η διασκευή, σύγχρονη εκδοχή του Black Magic Woman, Γεράσιμη, πράγματι. Και εμένα μου άρεσε πολύ, Lila Downs και Ραούλ Μιδών, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το πρώτο μας θέμα για σήμερα. Νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε, όταν όμως βλέπουμε ότι είναι και πιστοποιημένο από μελέτες ιατρικές, επιστημονικές, λέμε να, εδώ είμαστε, για να ακούσουμε κάτι παραπάνω από ανθρώπους που ξέρουν. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην απώλεια ύπνου λόγω της ζέστης. Και αν αυτή η απώλεια είναι η νέα παγκόσμια απειλή για την υγεία. Και καλώ την δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το Climate Hub, να μας το αναλύσει, γιατί άλλωστε σε δικό της άρθρο βασιζόμαστε για να παρουσιάσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και νομίζω, κυρία Φουντά, ότι είμαστε ακριβώς αυτό που λέμε to the point, δηλαδή στο στόχο. Επειδή είμαστε και σε συνθήκες άπνοιας, υγρασίας και ζέστης, νομίζω ότι οι νύχτες μας είναι πραγματικά αρκετά ανυπόφορες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, και ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι πολύ δημοφιλές, αλλά θα το πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να κοιμηθούν χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι όντως απειλή παγκοσμίως και μάλιστα έτσι υγειονομικού τύπου το να μην κοιμάται ο άνθρωπος λόγω της υπερβολικής ζέστης?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από αϊπνίες, έτσι, και πριν είπατε κάτι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να κοιμηθώ χωρίς κλιματιστικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν και με το κλιματιστικό, γιατί το κλιματιστικό έχει κάποια άλλα θέματα που ενοχλούν κάποιους ανθρώπους στον ύπνο.
0: Όντως.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να τους δημιουργήσουν άλλου είδους συμπτώματα, δυσάρεστα, και ίσως και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν και τα τελευταία τεχνολογίας εξελιγμένα κλιματιστικά, να έχουν πιο παλιά. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν κλιματιστικό, γιατί τώρα ίσως και από τα πιο φτωχά νοικοκυριά έχουν κάποιο κλιματιστικό, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να το λειτουργούν συνέχεια, πιθανά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος,
0: το κόστος,
1: την ενεργειακή κατανάλωση.
0: Δεν σας κρύβω ότι και εγώ
1: υπάρχουν πολλά θέματα και κοινωνικά, έτσι.
0: Βέβαια, όλοι μας όταν τελικά το κλείνουμε, εγώ προσωπικά νιώθω ανακούφιση, λέω αχ, τώρα σταμάτησε η υπερβολική η κιλοβατόρα να τρέχει. Ναι. Λοιπόν,
1: υπάρχει όντως πρόβλημα. Μέχρι τώρα εστιάζαμε τις έρευνες και όταν μιλάγαμε για καύσονες, η αύξηση της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους τάδε βαθμούς, τους 35, τους 40, τους 42. Συνήθως επικεντρωνόμασταν στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως και την τελευταία δεκαετία περισσότερο, είναι μια πολύ έντονη αύξηση και στις νυχτερινές θερμοκρασίες, στην ελάχιστη θερμοκρασία. Και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση και στην ποιότητα και στην ποσότητα του ύπνου. Πλέον αρχίζουν και γίνονται πολύ δημοφιλείς οι μελέτες αυτές και οι ερευνητές εστιάζουν εκεί την προσοχή τους.
0: Με ποιο απότερο σκοπό, κυρία Φουντά? Γιατί το να γίνονται διαπιστώσεις ή πιστοποιήσεις μιας ανυπόφορης κατάστασης, αρκετά ακραίας, είναι χρήσιμο, αλλά δεν ξέρω αν... δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της καταγραφής τέτοιων μελετών?
1: Είναι τεράστιος ο σκοπός, δεν είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, πάντα κοιτάμε τους κινδύνους για την υγεία, για την ανθρώπινη υγεία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σας λέω, αυτό έχει υποτιμηθεί. Mm-hmm. Και γιατί? Μόνο πολύ πρόσφατα οι παρατεταμένες οι συνθήκες ζέστης ή οι καύσονες έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια. Δεν έχει υπάρξει επαρκής αριθμός μελετών, ίσως και πάρα πολύ λίγες μελέτες, να βλέπουν πώς επιδρά στην υγεία η ζέστη παρατεταμένη, και ειδικά τη νύχτα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια στην ποιότητα, δηλαδή και στην ποσότητα του ύπνου σε υποβάθμιση, αλλά για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω, με το 2024 για παράδειγμα, στην Αθήνα, πάντα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και εκεί έχουμε μια χρονοσειρά διάρκειας 150 χρόνων, οπότε μπορώ να οτιδήποτε να πω, να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε μέσα σε βάθος 1,5 αιώνα, έτσι δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Mm-hmm. Είχαμε έναν καύσωνα διάρκειας 17 ημερών συνεχόμενες, έτσι, τον Ιούλιο του 2024, με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς κάθε μέρα.
0: Αυτά το 24 τα βιώσαμε.
1: Το 24, ναι. Τον Ιούλιο του 2024.
0: Ευτυχώς που τα ξεχνάμε εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Τότε, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες για 11 μέρες συνεχόμενες, οι νυχτερινές, δεν έπεφταν κάτω από 30 βαθμούς περίπου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τι θέλω να πω, ότι ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία δεν έχει ακριβώς ποσοτικοποιηθεί, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε
0: τώρα,
1: πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ή αυτό που συνέβη στην Αγγλία,
0: ναι,
1: στη Δυτική Ευρώπη,
0: στη Γερμανία, στη Γαλλία.
1: Από μια, ναι, έρευνα που κάναν από μαρτυρίες ενώ πολιτών. Τα 2/3 είπαν ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να κοιμηθούν και οι μισοί από αυτούς ανέφεραν ότι είχαν απώλεια περίπου 3 ώρων ύπνου κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό γίνεται κάθε μέρα, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, συσσωρεύεται κούραση
1: για την υγεία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και να μην αναφερθώ και σε άλλα πιο έκτακτα επεισόδια υγείας, που είναι σίγουρο ότι μπορεί κατά συνέπεια να καταγράφονται, αλλά και μόνο η κούραση, η εξάντληση, η θερμική καταπώνηση και κατά τη διάρκεια της μέρας καθιστά τον άνθρωπο εντελώς μη λειτουργικό.
1: Ο άνθρωπος είναι ήδη καταπονημένος από το θερμικό φορτίο που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά όταν ετοιμάζεται για ύπνο, η φυσιολογική δραστηριότητα πέφτει και ο καρδιαγγειακός ρυθμός πέφτει, πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, πρέπει να πέσει και υπάρχει μια διαδικασία ανάρρωσης και αναζωογόνησης του οργανισμού που περνάει από διάφορα στάδια ύπνου. Όταν όλο αυτό διαταραχτεί λόγω της ψηλής θερμοκρασίας,

0: κλινικές μελέτες πεδίου. Τι εννοώ? Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε τη θερμοκρασία της νύχτας, αλλά στην ουσία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι. Τρίτη, να υπάρξουν μελέτες που να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό, να ποσοτικοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, κάποιοι που παίρνουν μέρος σε μία μελέτη, να υπάρχουν αισθητήρες μέσα στο δωμάτιο, να υπάρχουν αισθητήρες στο σώμα για να παρακολουθείτε η θερμοκρασία του σώματος, η πίεση, ο καρδιακός παλμός, τα πάντα. Οπότε να μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα ποσοτικοποιημένο πώς επηρεάζει το περιβάλλον την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου και την υγεία.
1: Σωστό. Και εγώ σκέφτομαι τώρα όσο τα λέτε με τις μελέτες πεδίου και τα λοιπά και με πολύ επίσημα στοιχεία, ότι πραγματικά επειδή αφορά όχι μόνο μία πόλη, μία χώρα, μία περιοχή ή ένα χρονικό διάστημα, ίσως αυτά ακριβώς τα στοιχεία πρέπει να συναρτηθούν και να συνυπολογιστούν με τους φορείς της πολιτείας και να βοηθηθεί ο κόσμος, να το πω έτσι πολύ
0: ο
1: απλά.
0: Ο κόσμος πρέπει να βοηθηθεί. Ναι. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. Mm. Πρόσφατα άκουσα ότι λόγω του καύσωνα θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες αίθουσες mm-hmm. των Δήμων, έτσι, που ναι. έχουν κλιματισμό, ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ωραία, λέω. Και σκέφτηκα, ωραία, ένας άνθρωπος λοιπόν, που ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να δροσιστεί στο σπίτι του, πάει εκεί, άρα στις 9 το βράδυ πρέπει να φύγει και να πάει σε ένα διαμέρισμα, πιθανά να μην έχει και κλιματισμό, όπου τι.
1: Όπου θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο έντονη ζέστη, γιατί θα έχει συνηθίσει ώρες στη δροσιά. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι.
0: Επιτρέψτε μου. Σχεδιάζουμε και τα σπίτια μας. Δηλαδή, πρέπει το υπνοδωμάτιο. Στο υπνοδωμάτιο να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, που θα είναι το παράθυρο, που θα είναι ο προσανατολισμός, η σκίαση, τα πάντα. Η μόνωση με ένα τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο άνετες συνθήκες.
1: Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί θυμάμαι ότι για άλλους λόγους, για άλλα ζητήματα συζητούσαμε με ανθρώπους πολιτικούς, μηχανικούς, ανθρώπους, αρχιτέκτονες που ασχολούνται γενικά με τη δόμηση και μας έλεγαν ότι όλες αυτές οι καινούργιες πολυκατοικίες που είναι πολύ όμορφες, αν έχετε δει, έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Οι περισσότερες έχουν σκούρα χρώματα. Στην Ελλάδα.
0: Όχι, είναι όλες ίδιες πάντως.
1: Ναι, ναι. Αλλά πάντως στην Ελλάδα δεν βάφεις με σκούρο χρώμα το σπίτι. Έτσι. Πρέπει, υπάρχει λόγος που έχουμε ανοιχτό χρωμακτήρια, είτε στα νησιά μας.
0: Δεν ξέρω. Έχουν όλες έτσι και μια αντίληψη λίγο κυβιστική και ίσως βιομηχανικό design, το γκρι χρώμα, ίσως.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Από εκεί.
1: Είναι λίγο.
0: Μου αρέσει το γκρι.
1: Και εμένα. Και εμένα. Αλλά μιλάμε
0: τώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνούμε και για τον κυβισμό και για την έτσι πιο φουτουριστική αντίληψη ή εργοστασιακή, αλλά αυτό είναι θέμα αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Εδώ μιλάμε για πολύ πρακτικό ζήτημα και φυσικά επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ ότι πρέπει βραχυπρόθεσμα να το βλέπει η πολιτεία, όπως λέτε, δηλαδή ανοίγω τις κλιματιζόμενες αίθουσες, τα γήπεδα, τα στάδια, ξέρω εγώ, τα καπί και φωνάζω τον κόσμο να έρθει, αλλά μιλάμε τώρα, όπως λέτε, μια επιδοτήσεις για να βοηθηθεί ο κόσμος να κάνει τα σπίτια του πιο ανεκτά, γιατί πλέον πέρασαν
0: ένα πράγμα μόνο,
1: το είπατε,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και οδηγίες και το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και για τη νύχτα, γιατί λέμε για τη μέρα, άμα βγείτε έξω, βάλετε καπέλο, κάντε αυτό, αλλά ίσως θέλει λίγο καθοδήγηση παραπάνω.
1: Πράγματι.
0: Και κάποια μέτρα. Ναι.
1: Πάνε οι εποχές, κυρία Φουντά, που κάποιοι, τουλάχιστον οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, βγάζανε το κρεβάτι στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι να κοιμηθούν.
0: Και πάνε το πρόλαβα αυτά. Αυτό, το πρόλαβα, ναι. Είχαν ανοιχτά από παράθυρα.
1: Αχ, τι ωραία. Έτσι
0: όμως,
1: μάλιστα το καλοκαίρι, έτσι και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: και λόγους ασφαλείας, ναι, ακριβώς.
1: Όλα μαζί.
0: Δεν γίνεται, όλα έχουν αλλάξει. Απλά σας λέω, το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ζεστές και οι νύχτες, αλλά για συνεχόμενες ημέρες και η απώλεια ποιότητας ή ποσότητας ύπνου για συνεχόμενες ημέρες, αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Έχει υποτιμηθεί.
1: Το είπατε.
0: Ναι, γιατί είναι καινούριος.
1: Με αυτό το ρήμα τα είπατε όλα, όντως.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Δήμητρα Φουντά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, από το Climate Hub, το εργαστήριο δηλαδή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα που μας ακούγεται λίγο, ξέρετε, γραφικό δεν θα το πω, μας ακούγεται απλοϊκό, μας ακούγεται ότι εντάξει μωρέ, πώς κάνετε έτσι.

έτσι ζέστη. Όχι, για τον οργανισμό, να το πω αλλιώς. Το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για αυτές τις θερμοκρασίες. Κακά τα ψέματα. Άγχελ μας λέει και ο Φρανκ Ζάπα δεν ήθελε να κατέβει. Κατέβηκε στην πολιτική ως ανεξάρτητος και τελικά πήρε την ασθένεια εκεί που την πήρε. Τελικά λέει δεν είναι να γράφεις και πολλά. Και πάντως η Black Magic Woman, Peter Green δεν είναι απαραίτητα μαύρη μας λέει. Peter Green αναφέρεσαι στον Βρετανό, στον κιθαρίστα ή κάτι άλλο. Γιατί με αυτή τη διατύπωση δεν το πολύ καταλαβαίνω. Angel. Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Καλό στο Γεράσιμο που λέει Έλενα. Καλησπέρα. Για να δούμε. Συγγνώμη. Δεν έχει ανοίξει στην ώρα του το μήνυμα. Περιμένω λίγο. Dolly Parton λέει country music και άλλα πολλά ωραία. Του αρέσει του Γεράσιμου ο τρόπος λέει που υποδέχομαι τους συνομιλητές της εκπομπής. Αισθάνομαι ότι είναι ένας χώρος οικείος εδώ. Δεν θα πω το σπίτι μου γιατί το παραοικειοποιούμε, αλλά είναι σαν να τους, όχι σαν να τους, τους φιλοξενούμε και πρέπει να νιώσουν άνετα. Ευχαριστώ πολύ πάντως που το παρατηρείς. Ο Θάνος λέει καλησπέρα σας. Αφήσαμε την Αθήνα και εγκατασταθήκαμε στην επαρχία σε σχετικά όχι μεγάλο υψόμετρο, στα 400 μέτρα. Καταλαβαίνουμε πλέον τη διαφορά μέρας και νύχτας θερμοκρασιακά.

Μανάδος και Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει στείλει ένα screenshot και λέει: «Καιρός τώρα στα Μελίσια, 34 βαθμοί Κελσίου». Πολύ δεν είναι, ρε παιδιά. Α, αίσθηση 35. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε θέματα να ασχοληθείτε και ασχολείστε με τη ζέστη. Παιδιά, είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, ξαναλέω. Δεν είναι απλό, δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά και αύριο, ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα. Δεν έχουμε τίποτα αφήσει στην άκρη. Στο δεύτερο μέρος, θα ήθελα να κρατήσω έτσι λίγο το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, αλλά τέλος πάντων θα πω μόνο αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, στη δεύτερη ώρα, 5 με 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, καθώς και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, επιμένουν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται περιοχές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρος εκεισκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίες, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίες, κατηγορεί την κυβέρνηση Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες ολόκληρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία. Θερμοκρασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και πάλι καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε περάσει από τις 6 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ ωστόσο, μένουμε εδώ, Ethnos Radio 105,8. Και απέναντι μου τώρα ο Γιώργος Σκεύης, όπως είπαμε, η Μαρία Σφυρόρα και η Μαριάτζελα Μεταλλινού, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Προσπαθώ να χτενίσω την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα για να μην, να μην παραλείψουμε τίποτα σχεδόν τίποτα. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο η Μαρία Σφυρόερα, η οποία επικοινωνεί όσο μιλάμε εμείς εδώ ασυστόλως και αδιαλείπτως. Αυτή επικοινωνεί με τους αρμόδιους για να μάθει την πορεία των πυρκαγιών ή οτιδήποτε έκτακτου. Και από την άλλη, μιλούσαμε νωρίτερα για καυσωνικά επεισόδια, για απώλεια ύπνου και γενικότερα διαταραχή του οργανισμού και της υγείας λόγω ζέστης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά και πολλές χώρες που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζονται με τις πολύ ζεστές τους νύχτες, αλλά και χώρες που παραδοσιακά ήταν στο όριο της ψυχρής, της πολύ δροσερής νύχτας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, γενικά η Δυτική Ευρώπη. Εκεί που τα λέγαμε λοιπόν αυτά και εκεί που τα λέμε αυτά, τι να πει κανείς. Παιδιά, και μεγάλη μου παράληψη που δεν αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το τι έχει συμβεί στο Νεπάλ. Φαντάζομαι ότι θα είδατε τις εικόνες αυτού του τεράστιου λασποποταμιού, του τσουνάμι, ουσιαστικά σαν τσουνάμι, μετά από κατολίσθηση όμως είναι και όχι μετά από σεισμό. Αυτό το ποτάμι λοιπόν των πλημμυρών που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, και με προσωρινό νεότερο απολογισμό 95 νεκρούς. Οι ταξιδιώτες, περί τους 380 περιλαμβανομένων και ξένων υπηκόων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες, είναι και αυτοί σε αριθμό που είναι δυστυχώς προς τα πάνω, δεν είναι σταθερός. Οι πλημμύρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν πολύ τραγικές καταστάσεις και εικόνες στην άλλη πλευρά. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να προσδοκάμε, να πώς να το πούμε τώρα, να περιμένουμε ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, μία κάποια βελτίωση των οικονομικών μας μέσα από κάποιες εξαγγελίες που περιμένουμε παραδοσιακά στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάθε φορά δηλαδή που ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, εν προκειμένου ο δικός μας Πρωθυπουργός, ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γίνονται πρώτα οι πολιτικές δηλώσεις, οι συνεντεύξεις τύπου, οι εξαγγελίες κλπ. Όλο το λεγόμενο καλάθι, έτσι έχουμε μάθει όλα τα χρόνια. Μετά ακολουθούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πάει λέγοντας. Έχουν αρχίσει να δίνονται με το σταγονόμετρο κάποιες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχουν και σχετικά με τις συντάξεις χειρίας πάρα πολλές αντιδράσεις ότι η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα. Μιλάμε τώρα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις χειρίας και από την ελληνική αριστερά, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. Γίνεται λόγος για θράσος, για κατάργηση, για οφθαλμα πάτη, για την κυβέρνηση που πρώτα είχε συνενέσει στο να καταργηθούν οι συντάξεις χειρίας, να περικοπούν, και τώρα το παρουσιάζει σαν παροχή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη πηγαίνω και στο κομμάτι που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει, στο τι ακριβώς συνέβη με αυτή την επίσκεψη αστραπή, μυστήριο, του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Τι αποκάλυψαν τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο για αυτή την επίσκεψη.

μυστήριο λοιπόν γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Ρωσία βαθαίνει, καθώς αυτά που ξέρουμε είναι ελάχιστα, αν και ο Τραμπ και το Κρεμλίνο έδωσαν μια μικρή ιδέα για το τι έγινε στις ώρες, γιατί μετράμε και μιλάμε μόνο για ώρες, που ο κύριος Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα. Βέβαια, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την ώρα που η Ρωσία διανύει το 5ο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί από μόνη της είδηση. Αλλά από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να προκύψει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατηδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απλά απάντησε: τίποτα από το παραπάνω, βρίσκεται εκεί για κάτι, ας πούμε ημιρουτίνα. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο.

Walking the Dog ακούμε Rolling Stones, γιατί σήμερα κυρίες και κύριοι 26 Αυγούστου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Και με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην πλατεία Συντάγματος. Με στόχο να εξοικειωθεί το κοινό με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς ότι κάποιοι έφεραν τα ζωάκια τους και τα παρουσίασαν ή γέλασαν μαζί τους, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερες ανάγκες, για πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπήρχαν και εκπαιδευτές από το ειδικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έκαναν δωρεάν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα. Και αυτό απλά το είπα παρεμπιπτόντως, γιατί από την άλλη αναρωτιέμαι αν όποιος έχει τετράποδο, όποιος έχει έναν ωραίο, έναν τετράποδο φίλο, σκύλο, σίγουρα τον αγαπά. Τον καταλαβαίνει όμως,

0: σαποτίσουμε κι εμείς το δικό μας φόρο τιμής στους σκύλους, στο σκύλο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα τρόπο τον οποίο πραγματικά και η Μαρία Σφυρόερα έτσι τον φίβρε, τον σκέφτηκε και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα δείτε γιατί. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας και θα το πάμε με παγωγική μέθοδο για να καταλάβετε γιατί την έχουμε μαζί μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χαρά Μαραντίδου, που είναι αρχιτέκτον και εικονογράφος του βιβλίου «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους». Η «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους» είναι του αείμνηστου καθηγητή Πάνου Βαλαβάνη, δεν είναι πια κοντά μας, από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη» του 2024, και θα μιλήσω σε λίγο για το βιβλίο λίγο περισσότερο, επειδή στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να περιγράψεις για το τι αφορά ένα βιβλίο και κυρίως αν πρόκειται για την εικονογράφησή του και για το θέμα του. Κυρία Μαραντίδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να πιάσουμε αυτή την εκδοχή, δηλαδή ο σκύλος, η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους. Νομίζω ότι αυτό που ο αείμνηστος αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής ο Πάνος Βαλαβάνης ήθελε να κάνει με αυτό το βιβλίο είναι να δώσει μια πολύ πρωτότυπη και μοναδική στο είδος της μελέτη για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, έτσι ήταν και είπατε και πολύ ωραία πριν ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο στο οποίο δεν μπορείς να δείξεις το βιβλίο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έγινε και ξεκινήθηκε και η συνεργασία με τον κύριο Βαλαβάνη, γιατί άρχισε να μου μιλάει και να μου περιγράφει όλα αυτά τα τεκμήρια στα οποία υπάρχουν σκύλοι και φαίνονται και άρα έχουμε μάθει για το πώς ζούσαν οι σκύλοι με τους ανθρώπους τα αρχαία χρόνια.
0: Αλήθεια, και δηλαδή ποιες ήταν οι απορίες του και πώς τις λύσατε και πώς φτάσατε, αν τις λύσατε, σε αυτή την υπέροχη εικονογράφηση. Αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας και εγώ τη φωτογραφία του βιβλίου και του εξωφύλου, έχετε ουσιαστικά αποτυπώσει διάφορα, πώς να το πούμε τώρα, από τα πιο αρχαία είδη μέχρι τα σύγχρονα, τα πιο σύγχρονα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο σύγχρονο. Είναι ουσιαστικά λέμε την ιστορία και την ιστορία των σκύλων από, να σας πω και ημερομηνία ακριβώς,
0: ναι, ναι,
1: από τα πρώτα ευρήματα από 40.000-30.000 χρόνια πριν, από βραχογραφίες δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ. ας πούμε.
0: Α, έτσι. Τόσο παλιά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά τα τεκμήρια ο ίδιος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και τα εντόπιζε σε διάφορα σημεία, είτε ήταν σε ελληνικά μουσεία, είτε ήταν αντικείμενα τα οποία βρισκόντουσαν σε μουσεία του εξωτερικού. Αλλά πριν μου δείξει τις εικόνες, μου περιέγραφε τα αντικείμενα, μου περιέγραφε τις επιτύμβιες στήλες, μου έλεγε όλη την ιστορία γύρω, ας πούμε, από μια εικόνα συμποσίου που μπορεί να βλέπεις ένα σκύλο κάτω από το τραπέζι να περιμένει υπομονετικά να πέσει κάτι. και αυτό ήταν η μαγική διαδικασία αυτής της συνεργασίας, ότι εγώ άκουγα πρώτα πριν δω την εικόνα και μετά είδα, μου βρήκε όλες αυτές τις εικόνες και ουσιαστικά είπαμε ότι θα τις εικονογραφήσω με τη λογική ότι είμαι το χέρι του αρχαιολόγου. Πώς ο αρχαιολόγος βρίσκει τα αντικείμενα και προσπαθεί πάντα να κάνει ένα σκίτσο, να αποτυπώσει αυτό που βρήκε. Και εγώ προσπάθησα να μπω σε αυτή τη λογική, να αποτυπώνω αυτό που βρήκε με βάση και όλες τις εικόνες που μου έδειχνε.
0: Δηλαδή εγώ θα έλεγα, θα συμπλήρωνα ότι μετά από την πραγματικά πολύ δύσκολη έρευνα και την ενδελεχή δουλειά που είχε κάνει ο Πάνος Βαλαβάνης, το επόμενο δύσκολο είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, κυρία Μαραντίδου. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο και πολύ πετυχημένο βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όμως απίστευτη δύσκολο αλλά και τρομερά ενδιαφέρον. Γιατί ανακάλυψα μαζί με αυτό που ήδη είχε ανακαλύψει ο ίδιος.
0: Θέλετε να πούμε και πιο βιωματικά ή πάντως μέσα από το βιβλίο πράγματα να καταλάβουν οι ακροατές? Ας πούμε, τι μας λένε οι περίπου 1.300 παραστάσεις σκύλων στα Αγγεία?
1: Τι μας λένε? Μας λένε ότι πάντα ο άνθρωπος με το σκύλο ζούσε όπως ζει και τώρα. Αυτό είναι το μαγικό που μας λένε, και αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε και ο ίδιος, ότι αυτή ήταν η πρώτη του έκπληξη σαν αρχαιολόγος, ότι φανταζόντουσαν οι αρχαιολόγοι ότι όλα όσα συμβαίνουν τώρα, το ότι πάμε βόλτες, τα έχουμε με το λουρί, τα εκπαιδεύουμε, τους λέμε δώσε μου το χέρι, και άλλα πολλά, ότι κάθονται μαζί μας γύρω από το τραπέζι και περιμένουν να τους πέσει μια μπουκιά φαγητό.
0: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας σύγχρονης κοινοφιλίας. Mm-hmm. Αλλά τελικά από όλες αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος ζει και συμβιώνει με το σκύλο του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι κάποια στιγμή προφανώς, χωρίς να το λέμε με απόλυτη σιγουριά, ότι ο λύκος
0: είναι ο πρόγονος του,
1: ναι. Αλλά κάποτε, κάποια στιγμή, αυτός ο πρόγονος του σκύλου αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να του παρέχει αυτό, την τροφή και τη στέγη.
0: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ακόμα και εγώ, σπουδάζοντας αρχαιολογία, δεν είχα παρατηρήσει στις απεικονίσεις των αγγείων ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκδοχές, μάλλον αναφορές σε σκύλους. Περισσότερο, ξέρετε, κοιτάς τους ανθρώπους, τα άλλα ζώα, τα μεγάλα άλογα. Και επίσης αναφέρεται μέσα στο βιβλίο το εξής, μια κύπατα για συμπόσια. Κοιτάω πάντα με λατρεία το αφεντικό μου, περιμένοντας το χάδι του. Είμαι όμορφος, το ξέρω. Τόσο όμορφος που με έκανε αγγείο για το κρασί του. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αγγείο που είναι με το κεφάλι του σκύλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει όντως να έχει μεγάλη λατρεία το αφεντικό. Αλλά είναι και καταπληκτικό το βλέμμα του σκύλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε σκύλο, αλλά εγώ σίγουρα.
0: Δυστυχώς δεν έχω.
1: Δεν έχετε.
0: Ναι, τα λατρεύω όμως.
1: Εμένα βρίσκεται δίπλα μου και αυτό το βλέμμα είναι πάντα...
0: Μην το συζητάτε. Εγώ και το δικό σας σκύλο και όποιο σκύλο ξένο, να, και η Μαρία Άντζελα κάνει νόημα, και η Μαρία εδώ, όλα τα κορίτσια μας, οι συνάδελφοι, έχουν σκύλο στο σπίτι και τον έχουμε γεγνωρίσει δηλαδή. Όποιο βλέμμα σκύλου, όσο και να μην είναι δικός μου ή δικός μας, να συναντήσω, εγώ τουλάχιστον παραδίνομαι. Τι να σας πω, παραδίνομαι.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό του σκύλου.
0: Τώρα θα το συνδυάσω, γιατί χθες εδώ συζητούσαμε με τους ακροατές και τους μετέφερα την εντύπωσή μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Λοιπόν, είναι απόλυτα συνδεδεμένο και επικαιροποιημένο το θέμα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους σκύλους είναι ο Άργος, βέβαια.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ο σκύλος που κάπως, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι από παιδί που μεγάλωνα με σκύλους, ο Άργος να μου προσδιορίσει το πόσα χρόνια θα έχω ένα σκύλο. Δεν το πέτυχα ποτέ.
0: Τι εννοείται?
1: Γιατί πάντα λέγαμε ότι 20 χρόνια
0: έζησε.
1: Και άρα ο Άργος έζησε 20 χρόνια περιμένοντας.
0: Όντως.
1: Οπότε εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ένα σκυλίζει 20 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό είναι το maximum που μπορεί να φτάσει.
0: Αλλά δεν το πετύχατε.
1: Ποτέ δεν το έχω πετύχει. Ναι. Ελπίζω αυτό που έχω τώρα να τα καταφέρει. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν όλες αυτές οι αρρώστιες, τα καλαζάρια και όλα αυτά που κάπως τα...
0: Τα κατέβαλε, αφαίρεσε από τη συντροφιά σας. Πραγματικά ήτανε και παραμένει εξαιρετικό και το βιβλίο και όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ συνεχίζω με κάποια ερωτήματα. Εννέα βασιλικά κυνηγόσκυλα στην τοιχογραφία της Βεργίνας.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ το μόνο που θα μπορέσω να πω έτσι πιο πολύ δεν είναι τα αρχαιολογικά, γιατί
0: δεν τα
1: γνωρίζω, ούτε θα μπορέσω ποτέ να τα γνωρίσω όσο και αν σχεδιάσω. Αυτό που θυμάμαι σαν, ας πούμε, συνεργασία πάλι με τον κύριο Βαλαβάνη είναι το να μου περιγράφει κάθε σκηνή και κάθε σκύλο, και γι' αυτό και στο βιβλίο όλη η σκηνή έχει αποτυπωθεί σε ένα μεγάλο σκίτσο, και ουσιαστικά βλέπουμε τα σκυλιά να συμμετέχουν στο κυνήγι ίσως και πολύ πιο ενεργά από ότι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα σκυλί που κρατάει από τα κέρατα ένα πληγωμένο ελάφι, ένα λιοντάρι πληγωμένο, το οποίο έχουν πέσει πάνω του τρία σκυλιά, μια αρκούδα. Είναι όλο μια σκηνή η οποία είναι βίαιη.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόλυτα φυσική σκηνή για την εποχή.
0: Σωστά. Όχι, πολύ ωραία το αποδίδεται. Δεν ζητάμε το αρχαιολογικό κομμάτι, που άλλωστε δεν είναι και το αντικείμενό σας, αλλά η εικόνα, η αναπαράσταση που έρχεται βέβαια από το βαθύ βίωμά σας. Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε σιγά-σιγά. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα μαζί σας, αλλά από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραντίδου. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο. Αλλά και κυνηγόσκυλα και πολεμικά σκυλιά και ιερά σκυλιά στα Ασκληπία, και σχέση των σκύλων με τα παιδιά, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που είπατε από την αρχή και που ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, ότι ό,τι είναι ο σκύλος σήμερα για τον άνθρωπο ήταν ανέκαθεν και από την αρχαιότητα.
1: Ήταν πάντα και αυτό που εμένα μου έχει μείνει σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι δωρίζανε όταν γινόταν 3-4 χρονών ένα σκυλάκι στα παιδιά με το οποίο μεγάλωναν μετά μαζί. Και αυτά συνήθως ήταν αυτές οι ράτσα που λέγονται μελιτέα, που είναι έτσι πολύ μικρά, σαλούτρινο ήταν. Αλλά ήταν ένα πραγματικό σκυλί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραντίδου, πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Είστε εξαίρετοι και η εικονογράφησή σας. Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το βιβλίο «Σκύλι από τους αρχαίους χρόνους» του Πάνου Βαλαβάνη με εικονογράφηση δικιά σας. Χαράς Μαραντίδου. Σας ευχαριστώ εγώ. Χαιρετώ σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα πω σε λίγο για να ακουστεί και λίγο τραγούδι που είναι άλλωστε και σχετικό. Είδατε πως μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Κωνσταντίνε μου, δεν το είχα δει καθόλου το μήνυμά σου. Δεν το απάλληψα, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα το πω σε λίγο. Γιατί δυστυχώς το ένα μηχάνημα εδώ, το μικρό, το τάμπλετ, τα έπαιξε. Οπότε αναγκάστηκα και άνοιξα τον μεγάλο υπολογιστή στα δεξιά μου και επιτέλους είδα το φως. Δηλαδή όλα σας τα μηνύματα. Σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: ήθελα να πω την προηγούμενη ώρα ότι θα ξαναμιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη. Όχι πως δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, απλώς νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο σε καλούμε και πάλι η Μάκη δεν είναι και πολύ ευχάριστος. Έτσι, καλησπέρα και πάλι, Μάκη. Μάκη Νασιάδη, μας ακούς?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μας ακούς, είμαστε στον αέρα. Λέω, τι συμβαίνει, έχουμε κλιμάκωση της πυρκαγιάς?
1: Από την νότια πλευρά τουλάχιστον που είμαστε, φαίνεται ότι είχαμε βγει καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Έχει επεκταθεί, έχει ανέβει στην κορυφή και από την βόρειο-δυτική πλευρά. Δεν έχουμε εικόνα εκεί. Εκεί επιχειρούν τα ενάρια μέσα. Ήδη έχουν ενισχυθεί, έχουμε δει και τρεις τράκτορες. Υπάρχουν και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν έρθει και κάποια καναντέρ. Γιατί γίνεται μια μάχη να μην περάσει στην άλλη πλευρά. Κατευθυνόμαστε προς εκεί την κατεύθυνση για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Πάντως από τη μια πλευρά, εκεί προς την πλευρά δηλαδή της Παρασκευής και προς την πλευρά της Παλιουριάς, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά παραλαμβάνω και πάλι από την άλλη πλευρά. Προς την βορειοδυτική, δηλαδή στα όρια Γραβενών Κοζάνης, εκεί βλέπουμε υπήρχαν μέτωπα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνο το σημείο. Θα έχουμε δυνατότητα σε λίγο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε κάποια σύνδεση, γιατί πλησιάζουμε προς εκείνη την κατεύθυνση κι εμείς, προς την άλλη πλευρά δηλαδή της Βουνάσας. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Το καλό είναι ότι οι άνεμοι παρέμεναν εκεί, περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελάχιστε ρηπές, έτσι θα έλεγα, το 5 μποφόρ. Και έτσι βοήθησαμε και τα αέρια μέσα. Βλέπουμε, είχαμε δει ότι και πήγες δυνάμεις μπήκαν σε κάποια σημεία και τα αρκετά σημεία, έτσι ώστε να μην επεκταθεί, να μην επεκταθούν τα μέτωπα. Γενικά γίνεται, έχουμε μάχη. Δηλαδή,
0: μάχη.
1: Ελπίζω και μέχρι να πέσει
0: το φως. Υπάρχει δυνατότητα των πτυτικών μέσων, μάλιστα. Σίγουρα στη ραδιοεφημερίδα, στο αναλυτικό δελτίο, θα τα πείτε και πιο αναλυτικά ακόμα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες, Μάκη Νασιάδη. Σε χαιρετώ. Πάω στα μηνύματα. Ο Σταμάτης γράφει: καλησπέρα, Έλενα. Ο οργανισμός προσαρμόζεται σε κάθε θερμοκρασία. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν χειμερινοί κολυμβητές όπως εσύ. Το θυμάσαι. Όλα τα θυμάστε. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στον άνθρωπο. Είμαστε όντα που προσαρμόζουν τα γονίδια τους στο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, Ινουίτ και Πυγμαίοι. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Μπορεί και να έχεις δίκιο, ή μάλλον έχεις δίκιο, ο Σταμάτης, σε δεύτερη έτσι σκέψη που κάνω. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σας άρεσαν όσα σας έγραψα, μα δεν τα είδα. Τώρα που τα βλέπω, τα λέω. Καλησπέρα σας, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος. Επειδή λέγοντας συνέχεια για καύσωνα, όσοι ακούνε υποβάλλονται και αγχώνονται. Μάλλον η υπερβολή έχει επιπτώσεις. Έχουν συνηθίσει όλοι στην Ελλάδα με κλιματισμό. Ο οργανισμός συνηθίζει σε άλλη θερμοκρασία και θεωρεί καύσωνα μια φυσιολογική καλοκαιρινή θερμοκρασία. Τα εκατομμύρια μηχανήματα κλιματισμού στις μεγάλες πόλεις αυξάνουν τη θερμοκρασία στο μικροκλίμα και τη θερμοκρασία το βράδυ. Τουλάχιστον φέτος καύσωνες δεν είχαμε, απλά κάποιες μέρες με πολύ ζέστη. Θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω κυρίως στο γεγονός ότι πράγματι όσο περισσότερα μηχανήματα κλιματισμού λειτουργούν, τόσο πιο πολύ μεταβάλλουν το μικροκλίμα και όντως συνηθίζεις ή ξεσυνηθίζεις την κανονική θερμοκρασία. Αν και εγώ δεν συμφωνώ στο εξής, άρα το παίρνω πίσω με το όλα, Κωνσταντίνε, ότι είναι μια καλοκαιρινή φυσιολογική θερμοκρασία. Δεν είναι. Αγαπώ Παυλίδη, μας λέει ο Πέτρος. Ξέρω, λέει, θα γελάσεις, θα διαφωνήσεις, όμως επειδή είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση και δεν μπορούμε να την κάνουμε, σου λέω και εσείς για τα κλιματιστικά. Ορθά κοφτά, τα κλιματιστικά μας έχουν κάνει μεγάλο κακό με πολλούς τρόπους. Δηλαδή έχουν φέρει πιο κοντά τους καύσωνες που έχουν δυναμώσει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ελπίζω κάποτε κάποιος να σου εξηγήσει ακριβώς τι εννοώ και τι συμβαίνει με το κλιματιστικό. Το ξέρω πολύ καλά. Αλλά το λέω ευθαρσώς, δεν μπορείς να ζήσεις πια χωρίς κλιματιστικό. Επίσης ο Πέτρος λέει: λυπήθηκα πολύ για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Πάρα πολύ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή του Γιάννη. Εντάξει, στον κύριο Πετρίδη τα στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνετε και μετά σε μένα.

Ξαναγυρίζουμε στα των σκύλων. Νομίζω εκεί θα τα βρούμε πιο πολύ. Θα ταυτιστούμε πιο πολύ στα μηνύματα. Λέει λοιπόν ο Εμμανουήλ, καλησπέρα. Επειδή έχω σκύλο που τον λατρεύω, με την πάροδο του χρόνου τον καταλαβαίνω αρκετά. Μπορώ να πω και με καταλαβαίνει επίσης. Νομίζω αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.

καλησπέρα και σε σένα. Στην αγγλική γλώσσα, βέβαια, έτσι. Το Ντόγκαν διαβαστή Γκόντιν Θεός, λέει. Εύστοχο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί, ούτε με παραπέμπει πουθενά. Μάρκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το πολύ ωραίο μήνυμα σχετικά με την Ντόλι Πάρτον. Λες, μπορείς να είσαι πλούσιος σε πνεύμα, καλοσύνη, αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να βάλεις ένα σημάδι δολαρίου, είχε πει η ίδια.

0: Εδώ είμαστε πάντα και επειδή δεν τα πολύ βρήκαμε στο θέμα των καυσώνων ή της υπόνοιας περί καυσώνων και κλιματικής αλλαγής, κρίσης, κορύφωσης, όπως θέλετε να την ονομάσουμε, ας φύγουμε λοιπόν από τα πιο έτσι υποκειμενικά δεδομένα και πάμε στα πιο αντικειμενικά. Τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και που είναι και πολύ αρνητικά. Αναφέρομαι βέβαια στις οικονομικές επιβαρύνσεις, ή μάλλον με μία, την οικονομική επιβάρυνση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε επίπεδα ρεκόρ καταγράφονται και επιστοποιούνται οι ζημιές στην Ευρώπη και αυτό φυσικά είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Ο κύριος Ατσαλάκης, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος στο εργαστήριο και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστημονικών Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι και επίτιμο μέλος του Barcelona Economics Network, της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας. Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια, κύριε Ατσαλάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα
1: σας. Ακροατές μας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη. Είναι και την αναφέρουμε αυτή την καινούρια ιδιότητα που εμπλουτίζει το βιογραφικό σας, γιατί είχατε τέτοια συζήτηση πρόσφατα και στη Βαρκελόνη για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Βλέπω ότι παρακολουθείτε πολύ τις δραστηριότητες μας και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τη γνώση μας να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το συγκεκριμένο θέμα που πολύ σωστά είπατε απασχολεί την ανθρωπότητα, γιατί εκτός από τις απειλές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες από τους ανθρώπους, κυρίως μέσω της διατάραξης της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, έχουμε και τις απειλές της φύσης. Και η φύση, όπως βλέπουμε, είναι αδυσόπιτη. Και στο θέμα αυτό πρέπει να δούμε μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση, διότι η κλιματική
0: μη μας φύγετε, κύριε Ατσαλάκη, γιατί άρχισε να κάνει κάποια... μάλλον να σας καλέσει πάλι η Μαρία Σφυρόαιρα, σας παρακαλώ, γιατί... Έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα. Έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα άθελά του στην τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, για ξηρασίες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει τα αποτελέσματά του. Όχι που δεν θα τα είχε, δηλαδή, έτσι θα έμενε. Στην παραγωγή ενέργειας, στην ναυτιλία, στα συστήματα δημόσιας υγείας και γενικότερα έχουν σημειωθεί ζημιές στα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον καθηγητή, τον οικονομολόγο. Επειδή όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Για να δούμε, κύριε Ατσαλάκη, μήπως σας έχουμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, πιστεύω να με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται οικονομικά, πληρώνοντας περισσότερες αποζημιώσεις μετά την καταστροφή, αλλά επενδύοντας την πρόληψη, μεταφέροντας μέρος του υπολοιπόμενου κινδύνου στην ασφάλιση. Δηλαδή, ένα μέρος πρέπει να είναι πρόληψη και ένα μέρος πρέπει να ασφαλίζεται αυτός ο κίνδυνος, διότι εμείς δεν έχουμε μάθει να ασφαλίζουμε ούτε τις κατοικίες ούτε τις επιχειρήσεις, και καλό θα ήταν να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφάλειας για πολύ μεγάλης έκρασης ζημίας, τις οποίες τις βλέπουμε και συμβαίνουν.
0: Άρα ουσιαστικά ένα κοινό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να εδραιωθεί η ασφάλιση κυρίως των κατοικιών ή και των καλλιεργειών ή δεν ξέρω τι άλλο, της ανθρώπινης δραστηριότητας σε άλλες εκδοχές.
1: Ναι. Είναι, πρώτον είναι ασφάλιση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικής παραγωγής, και δεύτερον η πρόσληψη και η προσαρμογή φυσικά με αντιπλημμυρικά έργα, με δασοπροστασία, με ανθεκτικές πόλεις, με έγκαιρη προειδοποίηση τώρα που έχουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα drones.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια ανθεκτικότητα του συστήματος και των υποδομών να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές, διότι όλο ένα και αυξάνονται τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ναι, έχει μια μονιμότητα πλέον το φαινόμενο, τα φαινόμενα. Κάποιος όμως θα ρωτούσε, κύριε καθηγητά, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τα κράτη όταν ξοδεύουν χρήματα πάντα τα πληρώνουν οι λαοί. Έτσι, είτε μέσω της φορολογίας, είτε αν δανείζονται και ξοδεύουν και ασύστολα, θα πληρώσουν και το δάνειο και τους στόχους των δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να προλαμβάνουμε περισσότερο ώστε να μοιράσουμε αυτό το κόστος σε ένα μέρος της, των επενδύσεων που θα κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για έργα υποδομής, ένα άλλο μέρος στην ασφάλιση, που και την ασφάλιση θα την πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε ακόμα και αν συμβούν αυτά τα φαινόμενα, θα μπορέσει και η επιχείρηση να ανακάμψει και η αγροτική παραγωγή, διότι διαφορετικά χωρίς ασφάλεια η καταστροφή είναι ολική και πολλές φορές δεν μπορούν να ανακάμψουν οι παθόντες, ακόμα και αν υπάρξουν επιδοτήσεις εκ των υστέρων. Οπότε η πρόληψη και κυρίως με τις νέες τεχνολογίες, όπου μία πυρκαγιά μπορεί να εντοπιστεί άμεσα,
0: ναι,
1: σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον υπάρχει βέβαια επιτήρηση με τα drones, θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια ταχεία δύναμη επέμβασης να αποτρέπει αρκετές φωτιές.
0: Mm-hmm. Άρα θέλετε να πείτε ότι καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο της απόλυτης καταστροφής, είτε από καύσονες, είτε από πλημμύρες, είτε δεν ξέρω τι άλλο, αλλά να υπάρχει, όπως αυτό πάντα λέμε, η πρόληψη, ώστε και οικονομικά είναι συμφερότερο αυτό.
1: Ακριβώς, και επίσης οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή και να μην έχουν ευθύνη για το έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό τέτοιων υποδομών και τέτοιων ενεργειών. Και η ασφάλιση ακόμα και της αγροτικής παραγωγής, που έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά και των επιχειρήσεων, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει υποχρεωτική, με την έννοια ότι ό,τι είναι προστατευμένο μπορεί εύκολα να ξανααναταχθεί σε περίπτωση καταστροφής. Και φυσικά αυτό απαιτεί ένα μακροχρόνιο συντονισμό και μια μακροχρόνια στρατηγική, να είναι και κοινώς αποδεχθεί και από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα.
0: Είπατε την καλύτερη κουβέντα τώρα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό, επειδή οι περισσότεροι κυβερνώντες και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, που μπορούμε κάπως να παρακολουθήσουμε και τις προθέσεις και τα οικονομικά μεγέθη, το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν από παντού και να μην θέλουν καν να συζητάνε για το θέμα το να δοθούν, να γίνουν δαπάνες, όπως λέτε, για την πρόληψη. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ποιες χώρες ευρωπαϊκές και σε ποια θέση βρίσκεται η δική μας σε σχέση με αυτή την προοπτική, δηλαδή να δαπανούν για την πρόληψη?
1: Κοιτάξτε, πολλές χώρες έχουν ήδη εδώ και πολύ καιρό μακροχρόνια προγράμματα και μικρής έκτασης καταστροφές μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Όμως βλέπουμε και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, όταν οι καταστροφές είναι τεράστιες από τις πυρκαγιές, ή ακόμα είδαμε και στην Αμερική, κανένας δεν μπορεί να τις σταματήσει όταν είναι τόσο μεγάλης έκτασης. Αλλά πολλές μικρές πυρκαγιές και πλημμύρες με αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά σε αυτά χρειάζεται μακροχρόνιος προγραμματισμός και έγκαιρα, πριν συμβεί ό,τι συμβεί. Και αυτό εναπόκειται στην ορθή διοίκηση, διότι το να προωράμε και να σχεδιάζουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διαπιστώνουμε και τις απειλές και διαπιστώνουμε και τις ευκαιρίες που έρχονται. Δεν είναι μόνο να κυνηγάμε ευκαιρίες, αν δεν βλέπουμε και τις απειλές που έρχονται από το μέλλον.
0: Πολύ σωστά.
1: Και δεν προστατευτούμε, όσες ευκαιρίες και να έχουμε, δεν μας φτάνουν στο τέλος. Οπότε, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επαρκές management, με την επαρκή διοίκηση, και ουσιαστικά διοίκηση σημαίνει πάντα προγραμματισμός, και για να κάνεις σωστά προγραμματισμό πρέπει να

0: να μην πω τώρα ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να περιοριστεί η οικονομική ζημιά λόγω των καυσώνων, και αυτό υποτίθεται ότι είναι, επειδή μιλήσατε για ασφάλιση, ότι είναι προς το συμφέρον τους.
1: Ο μόνος τρόπος είναι ένα μέρος του κόστους να τοπομιστούν τα εκ των προτέρων έργα υποδομής,
0: ναι,
1: και ένα υπόλοιπο κόστος να το υποστεί η ασφάλιση.
0: Α, δηλαδή θέλετε να πείτε να μοιραστεί μεταξύ ασφάλιση, ας πούμε, των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου του κράτους, ας πούμε.
1: Ναι. Με το σκεπτικό πάντα το κράτος είμαστε εμείς. Έτσι πάλι εμείς τα πληρώνουμε,
0: ναι,
1: είτε μέσω των φόρων είτε κατευθείαν μέσω της ασφάλισης της κατοικίας μας, της αγροτικής παραγωγής, της επιχείρησης κτλ. Αλλά εάν δεν κάνουμε κανένα από τα δύο, θα έρθουμε εκ των υστέρων που δεν θα υπάρχουν χρήματα να τρέχουμε να δώσουμε τεράστιες αποζημιώσεις και του χρόνου το φαινόμενο θα ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλει έργα υποδομής να μειώσουμε τις επιπτώσεις των κινδύνων που συνεχώς τους βλέπουμε και αυξάνονται και έρχονται. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια αυτά τα κόστη έχουν ανέβει από τα 5 δις κοντά στα 45 δις. Μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη, και όλα αυτά εάν δεν προνοήσουμε από τώρα και δεν μεταφέρουμε κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό σε έργα υποδομής και απλά λέμε για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, δεν κάνουμε καλό στην κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν απόλυτο το συμπέρασμά σας και νομίζω ότι ακούστηκε έτσι όπως έπρεπε να ακουστεί. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.

καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που λέει ότι κάποιος γερμανός φιλόσοφος έχει πει ότι ο Έλληνας εκτιμά περισσότερο το κλιματιστικό από ότι ένα δέντρο. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καρφί.

Σπύρος επανέρχεται στο θέμα των κυρώσεων, των επικείμενων κυρώσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εδώ και πάνω από 40 χρόνια υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις σχεδόν ολοκληρωτικές και σκληρές. Τώρα που το Ιράν έχει στη διάθεσή του, λέει ο Σπύρος, εναλλακτικές, η δυτική προπαγάνδα θέλει να μας πείσει ότι καταραίει.

Καλησπέρα και στον Κουβέλη, δεν ξέρω, το γράφετε με λατινικά. Ευχαριστώ για την προσφώνηση. Και πάντως λέει ότι ο καθηγητής λέει πολύ θεωρητικά πράγματα, λέει ουτοπίες. Κοίτα, επειδή υπάρχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρεται στους προϋπολογισμούς των χωρών και στο ΑΕΠ τους, δεν είναι και τόσο ουτοπικά αυτά. Αν το λες από την άποψη ότι δεν θα ληφθούν μέτρα, και εγώ αυτό προσπαθούσα να του πω, την επιφύλαξή μου και την πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, την επιφύλαξή μου ότι δεν πρόκειται, και το σκεπτικισμό μου να του μεταφέρω. Αλλά εντάξει, έστω και θεωρητικά μάθαμε για τα οικονομικά μεγέθη και την αντιμετώπιση των ζημιών της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλω καν να φανταστώ, δεν επιθυμώ καν να μετρήσω με το μυαλό μου τα μεγέθη από τις καταστροφές λόγω πυρκαγιάς στη χώρα μας. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά νομίζω. Αύριο, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, που θα τα ξαναπούμε μετά τις 5, θα έχουμε και μετρό. Θα έχουμε μετρό, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε χαρές και πανηγύρια και εγκαίνια στην γραμμή προς Καλαμαριά, από και προς Καλαμαριά. Όλα έτοιμα από ό,τι μαθαίνω. Από αύριο θα μπουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί και ανεβαίνει κλιμάκιο. Την εκδήλωση των εγγενείων θα την πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Αύριο το πρωί λοιπόν στο σταθμό Μίκρα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη, ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο Γευριδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο. Δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κοινωνικές ομάδες που τίθενται σε προτεραιότητα από το οικονομικό επιτελείο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό χώρο, τονίζει η κυβέρνηση. Κλειδώνει μέχρι τέλους εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Νέος κύκλος τριβών εν ώψη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη ενημέρωση για δραστηριότητες εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Δεν οφείλουμε να ζητάμε άδεια από κανέναν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την ίδια ώρα η χώρα μας θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας το οπλοστάσιο της στις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγαμίνη. Την Τρίτη στη Ρώμη, η επίσημη υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Κίνηση ενδυνάμωσης της ήδη αυξημένης αμυντικής μας ισχύος, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί στους δήμους που είναι στο κόκκινο. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατουληστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής, 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής έως το κέντρο της πόλης. Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. 8.500 δικαιούχοι θα δουν αυξημένες συντάξεις χειρίας, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια συντάκτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βρυντίκη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν αύξηση των συντάξεων σε πρώτη φάση από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συντάξεων Σεπτεμβρίου για 8.500 συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τους συντάξεις του δημοσίου. Οι αυξήσεις κυμαίνονται έως και 400, φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ. Και να θυμίσουμε ότι προκύπτει η αύξηση αυτή από την κατάργηση από αυτή την επιδρομή των συντάξεων, της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου που είχε περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από το 70 στο 35%. Έτσι, από τις σημερινές συντάξεις το 70% επανέρχεται για όσους είχε γίνει η περικοπή, και μιλάμε για συνταξιούχους που έλαβαν συντάξεις χειρίας μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Εν τω μεταξύ, για 122.000 συνταξιούχους Ευρυδίκη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η περικοπή, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε αυτούς βάσει της νομοθεσίας εκείνης της εποχής της μνημονιακής.
1: Άρα καμία περικοπή λοιπόν.
2: Άρα λοιπόν καμία περικοπή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσε ο ίδιος την οριστική κατάργηση των περικοπών, όπως ανέφερε στο μήνυμά του στις 3 Ιουλίου. Είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε. Έτσι, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής αυτών. Επιπλέον, Ευρυδίκη, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, θα έχουμε και για όλους τους συνταξιούχους ενισχύσεις το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-27 θα είναι μεταξύ 2,8 και 2,9%, ενώ θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όλους πλέον τους συνταξιούχους επίσης από την 1η-1η-27, που σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα λαμβάνουν αυτή την ετήσια αύξηση του, όπως αποφασιστεί από την κυβέρνηση, είπαμε 2,8 ή 2,9%, και θα υπάρξει και διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Σημαντική θα είναι και το Νοέμβριο η εφάπαξη ενίσχυση των συνταξιούχων από 250 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το 2026. Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για τους ταξιούχους μέχρι το τέλος του 2026, αρχές του 2027.
1: Λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το ζήτημα της κατάργησης των περικοπών στη σύνταξη χειρίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για την νέα πολιτική σεζόν.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
1: Ο 8.500 είναι χαρούμενοι, αφού αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί, τόνισε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο Έθνιος Radio 105,8 και στον Στέλιο Βραδέλη.
4: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
1: Το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συντάξη χειρίας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλου υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
5: Πράγματι, μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε ότι η κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας που υπέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου είναι μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό, συμπληρώνει, ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη και οριοθέτησε την πρότασή μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη. Ο αρχηγός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Ξεχνά όμως σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέβωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους Χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση υπογραμμίζει τέλος, αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία, να κάνει έστω και μια ελάχιστη συμβατή με τις δεσμεύσεις της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση ποσοστών αναπλήρωση των κυρίων συντάξεων και το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ευρυβίκη.
1: Στο ΠΑΣΟΚ όμως και τον κύριο Τσουκαλά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
6: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων Χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
3: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
1: Τώρα, Ανδρέα, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων.
5: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έχουμε το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συντάξη Χειρίας, που τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το φράσος να παρουσιάζει ως παροχή, τιμή, περικοπή, και αυτό εν μέρη των συντάξεων Χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται, επισημαίνει το ΚΚΕ, σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση για τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις Χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016. Αυτό που απαιτείται, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, είναι όλες οι συντάξεις Χειρίας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεδίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στο συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη. Ευρυβίκη.
1: Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης.
7: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
1: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΣ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
5: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είχαμε χθες και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, που με κύριο θέμα την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι σήμερα αποφασίστηκε να προταθεί για τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτού κυρίας Έλενας Ακρίτα, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη αντιπράσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως, για να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει αφού προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής του 7ου Αντιπρόεδρου της Βουλής, μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και σίγουρα απαιτείται η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους, με βάση τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Ευρυβίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.
8: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
1: Πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
1: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, γιατί Νότι καλησπέρα, έχουμε πυρετό διεργασιών όπως λέγαμε στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν ώψη βέβαια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ.
10: Καλησπέρα Ευρωδίκη, συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εν ώψη ΔΕΦ, το σημειώνουν σε κάθε περίπτωση στελέχη της κυβέρνησης που μιλούν τελευταία, σήμερα το πρωί δηλαδή, το μεσημέρι μάλλον, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύρος Μπαρινάκης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα εξεγγείλει απλώς το οικονομικό πλαίσιο όπως κάθε χρόνο συμβαίνει στην εκάστοτε ΔΕΘ από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης σεζόν, αλλά πέραν του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου μιας περίοδου που ξεκινά παραδοσιακά το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα εξεκύλουν και ένα πλαίσιο τετραετίας, εφόσον φυσικά οι πολίτες την άνοιξη του 27, όπως επιμένουν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υποστηρίζουν, γίνουν εκλογές, τους ξαναδώσει ο ελληνικός λαός την εντολή. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι πολύ συγκεκριμένα δεν θα έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις για κάποιους συγκεκριμένους και επαναλαμβάνω σκόπιμα τον όρο για τρίτη φορά συγκεκριμένα στην ίδια πρόταση για κάποιες κοινωνικές τάξεις, για κάποιες κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση θέλει το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, αυτό που μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να διατεθεί να μοιραστεί ισότιμα, εξίσου σε όλους. Γι' αυτό άλλωστε αποκλείει την συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό η σύνταξη, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στις συντάξεις. Άλλωστε η κυβέρνηση και πέρσι και φέτος θα το επαναλάβει από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο γενναιόδωρο δημοσιονομικά τρόπο, όπως λένε στελέχη της. Θα υπάρχουν αυξήσεις τις οποίες θα δει ο μισθωτός ή ο μικρομεσαίος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα από μια σειρά σύνθετων λύσεων, δηλαδή την μείωση των εισφορών. Θυμίζω ότι και πέρσι αυτά όλα φαίνονται από την αρχή του επόμενου έτους, μετά την 1η Πρωτού, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, δηλαδή με μίσο του νέου έτους. Αυτό φάνηκε. Η μείωση των εισφορών αύξησε ουσιαστικά το τα καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων. Η μείωση του τεκμαρτού, η ρύθμιση του, να το πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης θα δώσει σε μια σειρά από πολίτες αυτής της κατηγορίας περισσότερα εισοδήματα. Αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση. Άλλωστε το υπήρχε σαν ύποπτο χρόνο όταν την εγκαλούν, γιατί δεν προχωρεί στην, δεν προχωρά στην κατάθεση, μάλλον στην θέσπιση της επιστροφής ενός ακόμη μισθού, ενός 13ου μισθού, λέει ότι έχει δοθεί ουσιαστικά. Έχει αυξηθεί το εισόδημα την ώρα που μειώνονται η φορολόγηση, οι φόροι και οι εισφορές. Αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχει δώσει ένα 13ο μισθό πρακτικά στους πολίτες. Από εκεί μετά θα έχουμε, πρέπει να περιμένουμε προτάσεις, όχι προτάσεις, πολιτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση, ιδιαίτερα στους νέους, με έμφαση στους νέους, εισοδήματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση, αλλά και, όπως είπα νωρίτερα, ενίσχυση επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.
1: Κυρίως βάσει στη μεσαία τάξη ελεύθερους επαγγελματίες με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κρατάμε, νομίζω, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
10: Το 21, δηλαδή, επιδόματος που δίνονται σε οικογένειες, ιδιαίτερα τρίτεκνες και πολυτεκνές. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συνδέεται με μια έντονη κινητικότητα του κυβερνώντος κόμματος που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ότι αύριο γενιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη.
1: Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
10: Αλλά και το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο που μιλάει ο Πρωθυπουργός και την επόμενη Κυριακή παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα υπάρχουν καθημερινά σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδας τουλάχιστον ένας υπουργός ή υφυπουργός, ένα μέρος της κυβέρνησης θα βρεθεί σε περιοδίες που θέλουν να μεταφέρουν το θέμα. Γιατί, Ευρυδίκη, και έτσι κλείνω,
1: ωραία,
10: μην ξεχνάμε, βεβαίως την άνοιξη υποστηρίζει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική, άτυπα έστω, τελική ευθεία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότια Ανανιάδη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιό της δύο ιταλικές φρεγάτες Περκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Τρίτη στη Ρώμη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από την Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Να πάμε τώρα στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάλλου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει υπογραφή σχετικής μνημονίου προθέσεων για αυτές τις δύο φρεγάτες. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Δεκεμβρίου και πάλι, στην Ρώμη, αυτή τη φορά εκεί θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό μας ναυτικό, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να προσεγγίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε τις απαραίτητες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τα όπλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης επάνω τους. Οι σχετικές υπογραφές, όπως είπα, θα γίνουν στις 8 του Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο κ. Γουίντο Κροσέτο, αλλά και η αρχηγή αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπως και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Από εκεί και πέρα, το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και το δεύτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Τα δύο προσένταξη στο ελληνικό στόλο πλοία είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν. Αυτά είναι τα ονόματά τους. Πρόκειται για δύο πλοία τα οποία έχουν δοκιμαστεί, να σημειώσουμε, σε πραγματικές συνθήκες. Είναι αξιόπιστα, μπορούν να φέρουν βαρύ οπλισμό, κάτι το οποίο πρόκειται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια. Εντάχθηκαν για πρώτη φορά στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού το 2013. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνηση των φρεγατών Μπελάρα για λόγους ομοιοτυπίας. Να επισημάνω πάντως πως τα δύο πλοία έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργαμίνη, είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις επιφανείας, ναυτικής ασφάλειας και αεράμινα στόλου, ενώ από την άλλη πλευρά η Βιρτζίνιο Φασάν, η δεύτερη φρεγάτα, είναι διαμόρφωσης αμφιποβρυχιακού πολέμου, έχοντας τη δυνατότητα να εκτοξεύει αμφιποβρυχιακούς πυράβλους. Να πω επίσης ότι και οι δύο μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ελικόπτερα σε διπλό υπόστεγο που έχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, προς τα οπλικά συστήματα, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ενώ στην συμφωνία θα υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και την συνεχεία υποστήριξη της διαθεσιμότητας των δύο πλοίων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή και της εγχώριας βιομηχανίας, θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία στις εργασίες συντήρησης, ενώ θα γίνουν και εργασίες προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να πω ότι στη συμφωνία προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα απόκτησης ακόμα δύο φρεγατών στο μέλλον. Η χώρα μας, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχει μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη δύναμη 12 συνολικά φρεγατών, δηλαδή 4 φρεγάτες Μπελαρά, 4 εξυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΑ και 4 φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργαμίνη. 2 που θα παραλάβουμε, συν 2 που προβλέπεται ως όψιον για την με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και κυρίως για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες, ώστε να καταλάβουμε τι προσθέτει αυτή η αγορά των δύο φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό και με το νέο οπλισμό που μας είπες που θα φέρουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνας, μιλώντας στο Έρτνιος 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία.
12: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζονται για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας στην τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Νέο κύκλο τριβών πυροδοτεί πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των ελληνικών θαλασσίων ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Βέβαια, πάμε στην Κατερίνα Φρίσα.
13: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από μέρος της Αθήνας, τόσο τα μηνύματα που στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία, όσο βεβαίως και δηλώσεις που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αποφασισμένη η Αθήνα και η Λευκοσία να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου για την διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας από το Ισραήλ, ενώ βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε κινητικότητα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε ερηματική διακίνωση προς την Άγκυρα. Ενώ βεβαίως ενημερώνει, έχει ήδη ενημερώσει τις κορυφαίες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε λίγα 24 ώρα και βεβαίως θα ενημερωθεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
1: Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του καλωδίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, αλλά και ο κ. Μαρινάκης ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από αυτούς και θα επανέλθουμε σε σένα.
14: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
3: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Κατερίνα, στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις στον αέριο χώρο και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας σήμερα.
13: Ακριβώς, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα και με αφορμή το Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε βεβαίως ότι την αποφασιστικότητα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βέβαια έκανε αναλυτική ενημέρωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, την παρουσία και πάλι επαναλαμβανωμένων παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και βεβαίως ενάντια σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας των αποφάσεων της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια ΠΑΚ.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Να πάμε στην Γογό Κατσέλη.
15: Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενο στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διυλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
1: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε για το θέμα στο ΜΕΚΑ.
16: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Ενώ μεταξύ αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η Γογό Κατσέλη έχει πάλι το ρεπορτάζ.
15: οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για δύο μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των δύο μηνών να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
1: Και να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το άνοιγμα των στενών παραμένει το κομβική σημασία ζήτημα. Η Τεχεράνη εκ νέου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της την ώρα που συζητά με το Ομάν για μια συμφωνία για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την οικονομική πίεση με απευθείας αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δέσποινα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Η συμφωνία τώρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Αραξή. Η συμφωνία λοιπόν η συγκεκριμένη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι χθες Ιράν και Ομάν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο ναυσιπλοείας, όπου προβλεπόταν προσωρινός κοινός διάδρομος, κοινή εκαθάριση ναρκών και στη συνέχεια διαπραγμάτευση μιας μόνιμης διαδρομής και μηχανισμών διατήρησης. Τώρα να σου πω από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθαίρισαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν, εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη συμφωνία και να αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε βασικές αρχές σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τα έσοδα από την διέλευση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα στενά και ότι τα εχθρικά πολεμικά πλοία βρίσκονται τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Τέλος, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτή την παραπεταμένη οικονομική πίεση, μάλλον την οικονομική ασφυξία καλύτερα, που θέλουν να προκαλέσουν.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε σε νέες επιθέσεις για να προτιμούν την οικονομική πίεση.
17: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν θέλουμε τις επιθέσεις.
1: Ο Ρούμπιο το είπε αυτό.
17: Ναι. Χθες όμως είχαμε το Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείουμε τις επιθέσεις. Να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο Αλτζαζίρα έχει πει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για τον πόλεμο, ούτε για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Είπε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει, και ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει τη σύγκρουση να συνεχιστεί όσο χρειάζεται. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο οικονομικός πόλεμος όσο και τα στρατιωτικά πλήγματα είναι αποτελεσματικά και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Τέλος, να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα συναντηθεί στο Κυργιστάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Επίσης, ο κ. Πεζεσκιάν, μια και το ανέφερα, σε επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά του. Να πάμε τώρα, Δέσποινα, στην ευνηδιαστική επίσκεψη που είχαμε χθες του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
17: Έτσι.
1: Έχουμε μάθει κάτι παραπάνω.
17: Όχι.
1: Γιατί...
17: Μείναμε σε αυτά που είπε το Κρεμλίνο σήμερα. Είπε ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, η οποία διήρκησε 4 μόνο ώρες, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πεσκόφ, ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από την κρίση στην οποία βρίσκονται. Και να σου πω και εδώ να προσθέσουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία μίλησε για την ευνηδιαστική αυτή σύντομη, πολύ σύντομη τετράωρη επίσκεψη στη Μόσχα, ότι ένα από τα ενδεχόμενα για το λόγο τον οποίο βρέθηκε εκεί, πρώτα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις κινήσεις που εξετάζει η Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και το δεύτερο ήταν το Ιράν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας και στις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν και αύριο, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιά, ταυτόχρονα όμως χτυπάει καμπανά κινδύνου για διάλογοι υπερκαγιές. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Όμως αναλυτικά θα πάμε τώρα στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Να ξεκινήσω αυτή τη σημερινή μέρα να πω ότι είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε Θεσσαλικό κάπου και στο νομό Λακωνίας είχαμε θερμοκρασίες που φτάσανε ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εκεί και πέρα όντως θα ενισχυθεί μάλλον ο βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάνει στα νοτιοανατολικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρωτικά, αλλά αντίθετα σημαίνει ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα. Εκεί που σήμερα ήταν στους 35-36 βαθμούς θα έχουμε μια άνοδο 1-2 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την πυρκαγιά στις περιοχές που είπατε, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και να πούμε δύο λόγια και για τις επόμενες μία-δύο μέρες.
1: Δεν ξέρω μόνο για τις δύο μέρες, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πόσο μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση που ζούμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
18: Φαίνεται λοιπόν ότι το επόμενο τριήμερο μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια καλή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Αλλά από εκεί και πέρα για αυτές τις μέρες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσουμε εκεί πλέον σε επίπεδα 40 βαθμών, πιθανώς τοπικά και 41, είτε σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας ή συνηθισμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα για τη συνέχεια φαίνεται να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα.
1: Άρα κάπως ηρεμούν οι θερμοκρασίες. Τα μελτέμια θα έχουμε ή όχι?
18: Μελτέμια όπως είπαμε θα ενισχυθεί αύριο και από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στο Καρπάθιο, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Άρα μέχρι Κυριακή τουλάχιστον θα διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα το μελτέμια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερη
1: πτώση. Μέχρι εκεί μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μπαράζι λήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρησμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο, ένας επίκος Πακιστάν συνελήφθη υπ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στον Καβάλλο δύο λοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, καθώς στο όχημά τους λαμπάδια σε κυφλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
19: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του Άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
1: Ο κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων. Οι ψεκασμοί από τους βεβαρημένους Δήμους εντείνονται. Πάμε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
20: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
1: Πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
20: Είναι θέμα πολύ λίγης ώρας, λίγων λεπτών, ίσως και μιας ώρας, Ευρυδίκη, για να έχουμε τη νέα εικόνα, τη νέα επιδημιολογική εικόνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε έτσι λοιπόν καλύτερα, θα αποτυπωθεί εκεί η αυξητική έτσι, δράση του ιού του Δυτικού Νείλου, η αυξητική δραστηριότητα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Ωστόσο, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για αυτό το θέμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ότι δεν χρειάζεται πανικός και ότι δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2018. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, Ευρυδίκη, ότι το 2018 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη χώρα μας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε συνολικά 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρισκάρω ένα νούμερο, αλλά υποθέτω τώρα ότι είναι σίγουρα 200 περίπου τα κρούσματα, τα που θα επιβεβαιωθούν απόψε. Ο Υπουργός λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε φτάσει το 2018, σε αυτή την έκταση. Ωστόσο, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2024 και το 2025, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και θάνατοι. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι λιγότερο από το 1% κάνει σοβαρά έτσι, συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ότι οι ψεκασμοί, ιδιαίτερα στους επιβαρημένους δήμους, είναι συνεχής τόσο στα σημεία όπου εντοπίζονται τα κρούσματα όσο και σε όλα τα γνωστά σημεία όπου συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Ευρυδί.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία.
21: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένα πανικό. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
22: Ακριβώς όπως τα είπες, ο 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οικία τους και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η 43χρονη το τελευταίο χρονικό διάστημα απουσίαζε από το σπίτι της από τη Διαλαμπή για εργασία στο νησί της Θάσου. Ήρθε όμως αυτές τις ημέρες γιατί σήμερα η 16χρονη ανήλικη κόρη της έχει τα γενέθλιά της, οπότε αντιλαμβάνεστε έτσι το τραγικό αυτής της υπόθεσης.
1: Αν δεν κάνω λάθος, η ανήλικη κόρη λοιπόν ειδοποίησε και την Ελλάς, έτσι.
22: Η ίδια ειδοποίησε και την αστυνομία μόλις είδε την μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, Ειρήνη μου, δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς.
22: Με ακούτε τώρα? Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κομωτινής, νοσηλεύεται στη χειρουργική στη ηλική. Η υγεία του βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται φρουρούμενος προκειμένου να καταθέσει τις επόμενες ώρες μόλις είναι σε θέση. Τώρα, οι κάτοικοι στη Διαλαμπή, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μας είπαν ότι έχουν πάθει σοκ, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, παρότι πριν από πολλά χρόνια, όταν η οικογένεια κατοικούσε στην Κρήτη, τότε η 43χρονη και η μεγάλη της η κόρη που κατοικεί εκεί, είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
2: Για ενδοοικογενειακή βία.
22: Σωστά, για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, μετά τα επόμενα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα στο χωριό, μετακομίζοντας στο χωριό και οι δύο. Αλβανικής καταγωγής και ζούσαν στην Διαλαμπή τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Τώρα μένει η κατάθεση του 53χρονου της επόμενης ώρας.
2: Για να φωτίσει την υπόθεση. Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 μέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην El País πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
4: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές τρεις ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
2: Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για να φτάσει στο μέτρο Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό. Και να πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γεωργία.
6: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ξεκινά τη λειτουργία του η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έχει πολλές μεγάλες προσδοκίες αυτό το έργο. Θα προσθέσει 4,78 χιλιόμετρα στο ήδη υπάρχουν δίκτυο, θα είναι δηλαδή συνολικά πλέον η γραμμή 14,4 χιλιόμετρα του μετρό Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί είναι νέοι, οι 5 νέοι που προσθέτονται στους παλιούς και συνολικά θα έχουμε 18 σταθμούς πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει και με υπολογισμούς θα εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες.

0: λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα τα εγγένεια θα γίνουν στις 9.30 ώρα το πρωί, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και αυτό που τονίστηκε και σήμερα στην ξενάγηση που έγινε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υποδομών είναι ότι αυτό το έργο δεν αλλάζει μόνο την Καλαμαριά, αλλάζει το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί και από την πορεία του έργου της επέκτασης της οδού Πόντου, καθώς και από την, τα πραγματικά αποτελέσματα και από τη σύνδεση των σταθμών με τις λεωφοριακές γραμμές, τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφυδίδασης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε αλλαγές και στην κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων, αλλά και τη δημοτική και σε δημοτικά λεωφορεία, τη δημοτική συγκοινωνία, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Λουτσοπούλου. Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική που περιλαμβάνει έργα σε 13 Δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ. Από το Πράσινο Ταμείο ακούμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
2: Η ανάπλαση του θέατρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 Δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να ακούσουμε τη δηλώσεων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
3: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Ηλιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπο συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
4: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2028.
1: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο με την Δέσποινα Συριοπούλου εδώ κοντά μου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι, γιατί έχουμε τον συμβιβασμό της ΜΕΤΑ. Είναι αυτή η υπόθεση ότι η εταιρεία σχεδίαζε να εθίζει τα παιδιά μέσα από την πλατφόρμα. Παραπλάνησε λοιπόν τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και το Νεπάλ, όπου είχαμε καταστροφικές πλημμύρες και πολλές απώλειες ανθρώπων.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε σε ένα από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς στην ιστορία, συμφωνώντας να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αγωγές από τις 29 πολιτείες των ΗΠΑ που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με εθιστικά χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παιδιά και εφήβους σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στο πλαίσιο τώρα του συμβιβασμού, η εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλλει όρια καθημερινής χρήσης και περιορισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και πρόσθετα μέτρα προστασίας για ενήλικους χρήστες. Αρνήθηκε ωστόσο να τους ισχυρισμούς ότι δεν προστάτεψε τα παιδιά, γιατί υποστήριξε ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες.
1: Όμως να πούμε ότι υπήρχαν
5: αρνούμενοι
1: και θύματα.
5: Παράνομοι. Παράνομοι. Ακριβώς.
1: Είχαν παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους, να το πούμε αυτό.
5: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία πρόκειτο να διαρκέσει 4 με 5 έως 6 εβδομάδες, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μάρτιο ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε την ήττα της ΜΕΤΑ σε δύο φάσεις στην πολιτεία στο Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο κλήθηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια και τον Αύγουστο 567 για τον ίδιο λόγο.

0: Τώρα, τι νεότερα έχουμε από το Νεπάλ με 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Και να αγνοούνται 384 τουρίστες.
0: Αυτό που είδαμε.
1: Ουσιαστικά, αυτό ήταν καταρχήν εικόνα σοκ. Έτσι, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες. Βλέπουμε, οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση η οποία έφραξε τον ποταμό ο Μπότε Κόση και προκάλεσε αυτό το πλημμυρικό κύμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια του νησιού, με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Κρήτη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μιλάμε για τα νότια των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς τα περιστατικά ήταν απανωτά, δοκίμασαν, θα λέγαμε, και το σύστημα. Να σας πω ότι μέχρι και νωρίτερα είχαμε από τα ξημερώματα περισσότερα από 270 άτομα να φτάνουν με διαδοχικές καραβιές στα νότια, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε 40 αφήξεις αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 550 άτομα να φτάνουν με πλοιάρια στα νότια της Κρήτης, των ανατολικών νομών της Κρήτης. Και μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις το πλοιάριο εντοπίστηκε στην ακτή, είχαν βγει δηλαδή στην ακτή οι μετανάστες. Να πούμε ότι επιχειρεί και το λιμενικό και η Frontex κάτω από αυτές τις συνθήκες που ευνοούν τις χερικές, ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
2: Και εκεί ακριβώς στέκονται τα στελέχη του λιμενικού, ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Μεγάλο παιχνίδι σαν τελικός είναι το απόψινο για την ΑΕΚ που στις 10 υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας και χρειάζεται την νίκη ώστε να συνεχίσει στο Champions League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πολύ σωστά τα είπε. Στη νίκη που θα τη στείλει λοιπόν στη League Face του Champions League θέλει απόψε η Ένωση απέναντι στη Λεύσκη στη Ρεβάν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια πριν από μία εβδομάδα για τα playoffs τη διοργάνωση. Στόχο τη Ένωση είναι να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία τη. Το παιχνίδι, όπω πολύ σωστά είπε, θα ξεκινήσει στι 10 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟΝ, το ΜΕΚΑ και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι. Ετοιμασμένη δήλωση πριν από την αναμέτρηση ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα γίνονται ακόμη 3 σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 η ώρα θα παίξουν Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβας επίσης 1-1. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για τους 16 του Ευρωβόλη που διεξάγεται στην Τσεχία. Η εθνική ομάδα, θα θυμίσω ότι έχει περάσει ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες και κοιτάζει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη της δύσκολης συνέχεια. Από την ΕΡΤ2 η αναμέτρηση αυτή και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρυδίκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά η εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού από εμάς. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμού για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και έναν ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει οι πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτέχνημα ροκέτα εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στην Συνδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού.
3: Καιρός.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες οι καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα είναι Φέλη Λιγερού.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη παιδιά, είναι Τετάρτη. Με πιάσε ένα στρώμα ότι είναι Τρίτη Πέμπτη. Όχι, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Θάνος Τσιμέκα στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι μέχρι τις 10 παρέα.

Δεν αρχίζουμε καλά σήμερα με το Νεπάλ. Υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Επιβεβαιωμένα 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, ειδικά με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, είναι μια τραγωδία. Οι αρχικές εκτιμήσεις αποδίδουν το φαινόμενο σε σεισμό. Ο σεισμός προκάλεσε κατολίσθηση, η κατολίσθηση οδήγησε στο να φράξει ο ποταμός, Μπότε Κόσι λέγεται ο ποταμός, και αυτό οδήγησε σε ξαφνική πλημμυρική ροή. Αγνοούνται εκατοντάδες τουρίστες, και μάλιστα είναι και η εποχή που είναι πάρα πολλοί τουρίστες στη χώρα, 579 μέχρι στιγμής, και 571 άτομα από 28 διαφορετικές χώρες. Τέλος πάντων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε υποδομές. Οι αρχές του Νεπάλ, ο Ερυθρός Σταυρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν ενεργοποιηθεί και όλοι συμβάλλουν και συμμετέχουν σε εκτεταμένες επιχείρησεις διάσωσης, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει με τις πληγήσεις περιοχές, αλλά καταλαβαίνουμε και την αίσθηση του κατεπήγοντος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα κυνήγι με το χρόνο. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen. Θα ήθελα να σας πω να φύγουμε για να σας πω έτσι ευχάριστα, αλλά δεν έχω, διότι έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 44 ετών το θύμα αναγκάστηκε να γυρίσει, γιατί η ανήλικη κόρη της είχε τα γενέθλιά της και ο πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, ενδιαστάσεις σύζυγος, τι ήταν αυτός, τη σκότωσε, ενδιαστάσεις σύζυγος. Τη σκότωσε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της κόρης τους, και ενώ η κόρη 16 ετών ήταν στο σπίτι, αυτή ήταν που ειδοποίησε και τις αρχές. Προσπάθησε ο θήτης να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, η αστυνομία τον έχει συλλάβει, έχει σηματίσει δικογραφία. Όπως και να έχει, αυτός ο άνθρωπος είχε συλληφθεί ξανά κάποια χρόνια νωρίτερα, νομίζω το 2022, πάλι για ενδοοικογενειακή απειλή. Οπότε καταλαβαίνετε τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα μέχρι να βρει μαρτυρικό θάνατο.

έτσι για να παραμείνουμε σε αυτό το δυστοπικό κλίμα που με το οποίο ξεκινήσαμε, έχουμε και τον Bill Gates, ο οποίος μας λέει αυτό που κάπως υποπτευόμαστε. Αλλά έρχονται πολύ δυνατοί, πολύ έξυπνοι και πολύ πλούσιοι και μας λένε όχι, δεν ισχύει. Αλλά κάπως εμείς δεν έχουμε πιστεί ότι με την τεχνητή νοημοσύνη ωραία παίζουμε εμείς με το ChatGPT και το παιχνιδάκι που μας έχουν δώσει. Αλλά η απειλή αλλού βρίσκεται. Αυτό επιβεβαίωνε ο Bill Gates σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα New York Times, που λέει ότι δεν το βλέπει να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι, ότι θα αποτελέσει την απόλυτη και κορυφαία προτεραιότητα της ανθρωπότητας η αντιμετώπιση των κινδύνων και της σοβαρής απειλής που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, λέει, μόνο για τις θέσεις εργασίας. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι ένα κομμάτι, μία πτυχή. Λέει ακόμα και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα στο Netflix, το οποίο πάνε κάποιοι μήνες που το είχα δει. Είναι ο Bill Gates, θα σας πω τον τίτλο γιατί πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι αυτοτελή επεισόδια 5, στα οποία ο Bill Gates συνομιλεί με διάφορους και πιάνεται με συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή το ένα επεισόδιο ήταν για τον πληθωρισμό και την οικονομική κρίση. Το άλλο ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Το άλλο ήταν κλιματική αλλαγή. Στο επεισόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, με σκίτσα πάρα πολύ απλά, εξηγούσε ο Bill Gates, ο οποίος by the way έχει βοηθήσει τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τον Altman, τον έχει χρηματοδοτήσει, τον έχει στηρίξει στο παρελθόν, και έλεγε ότι εμείς τώρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια τεχνητή νοημοσύνη να αντέχει και να ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό κάνουμε, το προσπαθούμε και μετά θα μπορούμε και θα κοιτάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει ξεπεράσει. Και άρα θέλει τι μας βλέπει ως κίνδυνο, ως απειλή, ως κάτι που πρέπει να εξοντώσει, και μετά θα μπορούμε γιατί στράφηκε εναντίον μας.

καλά νέα για τους φαν του Harry Potter. Ο γιος μου είναι ένας από τους κορυφαίους φαν του Harry Potter. Βγαίνει λοιπόν το καινούριο Harry Potter, 15 χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια μετά την τελευταία ταινία. Και θέλανε κάποιον από τους παλιούς αυτοί που αγαπάνε πολύ το Harry Potter, κάτι να τους συνδέει, κάποιον πρωταγωνιστή, κάποιον ηθοποιό που να λειτουργεί κάπως σαν γέφυρα μεταξύ του παλιού Harry Potter και του καινούριου. Και αυτό οι παραγωγοί το άκουσαν, γι' αυτό έκαναν μια έτσι πολύ καλή πρόταση στο Rupert Grint. Αυτός είναι ο κολλητός του Harry Potter, το κοκκινομάλικο παιδάκι, ο Ron Wesley, ο οποίος επιστρέφει και θα ενταχθεί στο cast του Harry Potter και θα παραμείνει, δεν ξέρω, και για την πρώτη σεζόν, για τη δεύτερη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει κάνει deal για 2 σεζόν.

Μετά την Dolly Parton που την συζητήσαμε χθες, γιατί είδαμε την είδηση του θανάτου της στα 80 της χρόνια, έφυγε ο Tim Curry, ένας ηθοποιός που τον έχουν αγαπήσει πολύ από διάφορα, το It ας πούμε, περισσότεροι όμως τον έχουν ταυτίσει με το Rocky Horror. Βρετανός ηθοποιός γεννημένος το 1946, έγινε πολύ γνωστός τη δεκαετία του 70 στα μέσα με το The Rocky Horror Picture Show, έναν ρόλο που είχε ήδη ερμηνεύσει αυτό στο θέατρο, στη σκηνή, πέρασε και στον κινηματογράφο. Η καριέρα του απλώθηκε από το θέατρο, την κινηματογράφο, την τηλεόραση, πάρα πολύ ταλαντούχος, και έφυγε από τη ζωή σήμερα.

και επειδή λέγαμε και για την τεχνολογία, να σας πω ότι μόνο όταν πληρώνουν τους τσούζι τους πονάει, και αυτό θα πονέσει πάρα πολύ τον Ζάκερμπεργκ και την εταιρεία του Meta, γιατί αναγκάστηκε να συμβαστεί με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδεχόμενη εταιρεία ότι έχει λειτουργήσει ενδυναμώνοντας, τρέφοντας τον εθισμό των παιδιών σε δύο από τις κορυφαίες πλατφόρμες της, το Instagram και το Facebook, και θα καταβάλει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι γράφτηκε το τέλος σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Ανοίγει τώρα για μένα και για πολλούς μια πολύ σημαντική ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τις επιπτώσεις των social media στους ανήλικους, αλλά να καταλάβουμε ότι και ο κόσμος έχει δύναμη όταν ο κόσμος οργανώνεται και έτσι στρέφεται προς τη δικαίωση.

Donald Trump με το κέντρο παραστατικών τεχνών JF Kennedy. Τέλος πάντων, ένα κέντρο πάρα πολύ γνωστό. Φυσικά φέρει το όνομα του Kennedy. Γίνονται, λαμβάνουν και η χώρα πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές, διάφορες εκδηλώσεις. Τα έχει βάλει από την αρχή της θητείας του, της δεύτερης, και τώρα σε επίσημο έγγραφο προειδοποιεί, το κατέθεσε σε δικαστήριο τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Τραμπ, ότι αν δεν ολοκληρωθεί μια ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το κέντρο θα καταδαφιστεί. Κινδυνεύει να καταδαφιστεί, είναι μια νέα απειλή. Θυμάστε ότι είχε επιχειρήσει να βάλει και το όνομά του πάνω από αυτό του JFK, να γίνει δηλαδή Donald Trump και JFK. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που έχει αυτή την αιμονή, αλλά τώρα που να τα αναλύουμε.

σε άλλα σημαντικά νέα, γιατί αυτή η απόφαση δικαστική ανοίγει δρόμους. Γαλλικό δικαστήριο αναγνωρίζει για πρώτη φορά την κοσμική ακτινοβολία ως έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε αεροσυνοδό. Σε μία αεροσυνοδό με πάρα πολλά χρόνια καριέρας, μία γυναίκα 59 ετών, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας της Air France, η οποία μέσω του δικηγόρου της ζήτησε να αναγνωριστεί ο καρκίνος της ως επαγγελματική ασθένεια. Κάτι που έγινε. Το δικαστήριο της Μπαγιόν έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε εκτεθεί σε τρεις παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Εκτός από την κοσμική ακτινοβολία, έλαβε υπόψη το παθητικό κάπνισμα και την μακροχρόνια νυχτερινή εργασία. Οπότε αυτή τη στιγμή η απόφαση ανοίγει δρόμο και για αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλα μέλη πληρωμάτων καμπίνας, όχι μόνο στη Γαλλία,

δημοσκόπηση, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη, διότι Χάρη και Μέγαν έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επέστρεψαν μετά το Μέξιτ, έτσι, την είδη την ξέρουμε. Μια νέα δημοσκόπηση έδειξε δύο πράγματα. Βασικά αποτύπωσε ένα κλίμα, το οποίο είναι αρνητικό για το ζεύγος, τον Σάσεξ, ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βρετανών πολιτών, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, προτιμάει τον Βίλιαμ και την Κέιτ, αντί για τη Μέγαν και τον Χάρη. Οκ, το περιμέναμε. Και επίσης θεωρούν ότι το 87% των ερωτώμενων θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσουν από την τσεπούλα τους για την ασφάλειά τους. Είτε είναι στην Αγγλία, είτε δεν είναι. Και θεωρούν ότι ο βασιλιάς, αν θέλει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες τους, ας το κάνει από τη δική του τσεπούλα. Όχι όμως να τα πληρώσουν αυτά οι φορολογούμενοι.

τελευταίων ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Μαρία Σφύρο Έρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θάνος Ατσιμέκα στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. Θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Ξυπνήσαμε εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Έχω ξεχάσει να σας πω και θα το ακούσετε πάρα πολύ σύντομα ότι είπαμε σήμερα που γιορτάζουν τα σκυλάκια, γιορτάζουν τα ζωάκια, λίγο να το... έτσι να ασχοληθούμε με αυτό. Και θα ασχοληθούμε ποικιλοτρόπως. Θα το δείτε στην πορεία της εκπομπής. Σε άλλα νέα όμως, πικάντικα να σας πω ότι σύμφωνα με καταγγελίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κινέζοι hacker κατάφεραν και παραβίασαν NASA, Γερουσία και Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, διότι η λίστα είναι τεράστια και περιλαμβάνει στρατιωτικά δίκτυα, νοσοκομεία, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας. Όλο αυτό λέει ότι ήταν μια εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπίας που αποδίνουν σε hackers συνδεδεμένους με τον κινέζικο στρατό.

0: Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουμε τα ζωάκια μας τα λατρεμένα, είτε τα έχουμε υιοθετήσει, είτε τα έχουμε σπίτι μας, είτε τα θαυμάζουμε από απόσταση. Καλό είναι να τα έχουμε στην παρέα μας και στη ζωή μας, γιατί μας προσφέρουν τόσα πολλά. Και είπαμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά και έχουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ντερτιλή, τον οποίο τον γνωρίζετε γιατί συζητάμε έτσι πολύ συχνά για τις ταινίες της εβδομάδας και μας ενημερώνει για τα κινηματογραφικά νέα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε πάρα πολύ τα σκυλιά και υπάρχουν πολλές. Θα μας τις πει ο Τάσος. Γεια σου Τάσο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Ξεκουράστηκες, έκανες διακοπούλες?
1: Έκανα. Τον Ιούλιο εγώ.
0: Εσύ κάνεις. Και εμένα μου αρέσει ο Ιούλιο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Και τον Αύγουστο επίσης διακοπές κάνεις όταν είσαι στην Αθήνα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί όλα είναι χαλαρά ακόμα και αν δουλεύεις. Λέγαμε λοιπόν για ταινίες. Σήμερα 26 Αυγούστου που είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου.
1: Για τα λατρεμένα μας.
0: Ναι. Που είδαμε σκυλάκια, κλάψαμε για σκυλάκια, αγαπήσαμε σκύλους. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ταινίες.
1: Αμέτρητες.
0: Πάρα πολλές παιδικές. Αλλά όχι μόνο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδικές ταινίες.
0: Ναι, γιατί κάποιοι σκέφτονται, ας πούμε έτσι. Κυρίως παιδικές, ναι, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι για τα παιδάκια μόνο. Κάτι κλασικό σαν το κάλεσμα της άγριας φύσης με το σκύλο τον Μπακ από το μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον.
0: Όχι.
1: Το οποίο στην τελευταία του βερσιόν το 2020 είχε το Χάρισον Φορντ.
0: Σωστό.
1: Μια υπέροχη περιπέτεια. Αλλά εν αρχή ήταν ο Ριν Τιν Τιν. Στη δεκαετία του 20. Ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός στάρ, ένας γερμανικός ποιμενικός. Ήταν στάρ του βοβού κινηματογράφου. Ο Ριν Τιν Τιν πέθανε το 32. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του σε όλο τον κόσμο που είχε κινηματογράφο, που έβλεπε κινηματογράφο, που δημιούργησε αγάπη παγκόσμια στο κοινό για τους γερμανικούς ποιμενικούς σκύλους.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του. Μετά ήρθε η Λάση, βέβαια.
0: Μετά ήρθε η Λάση, φυσικά.
1: Η Λάση ήταν το 43 μαζί με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Δύο κούκλες μαζί. Ήταν κοριτσάκι τότε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στα πρώτα της βήματα.
0: Ναι.
1: Και συμπροταγωνίστηκε με τη Λάση στο Λάση Come Home. Το οποίο άφησε εποχή, δημιούργησε sequels, δημιούργησε.
0: Και άλλες ταινίες, σειρές.
1: Σειρά στην τηλεόραση, φοβερή.
0: Εμείς,
1: που τη βλέπαμε και εμείς
0: εγώ τη σειρά θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω. Έβλεπα εγώ τη μεταγενέστερη, την original, ούτε θυμάμαι.
1: Επίσης,
0: γιατί δημιουργήθηκαν πολλά.
1: Τέτοια ιστορία η Λάση που όλοι τα κόλλεϊ πλέον τα ονομάζουν Λάση.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχαν πολλές. Ναι, πολλά κόλλεϊ Λάση.
1: Τι να πούμε για τα καρτούν του Disney, ας πούμε τη Λέδη και τον Αλίτη.
0: Γιατί τα Δαλματίας.
1: Είναι και ένα αριστούργημα. Και φυσικά τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας, όπου προσπαθεί να τους κλέψει τη Λάμψη και τη Γούνα η Κρουέλα Ντεβίλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ταινία αυτή, σε καρτούν κυρίως. Στις live version, εντάξει, ωραία ήταν η Glenn Close, υπέροχη, αλλά πλάκα είχαν, αλλά δεν είναι σαν το καρτούν το πρωτότυπο.
0: Δεν είναι
1: το
0: σαν το πρωτότυπο, όχι, δεν τα κατάφερε.
1: Όπως και η Emma Stone που έπαιξε την Κρουέλα σε τελευταία version. Πιο πολύ στον κόσμο της μόδας επικεντρώνεται η ταινία παρά στα σκυλάκια της Δαλματίας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει όμως και από την άλλη μεριά ο Χάτσικο. Το Ιαπωνέζικο σκυλί, το Ακίτα.
0: Χριστέ μου, τι ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα.
1: Στην τελευταία βερσιόν ήταν στην Αμερικάνικη ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Εγώ αυτό έχω δει. Δεν έχω δει το original.
1: Το Ιαπωνέζικο. Χατσικό Μονογκάταρι.
0: Έχω δει το δυτικό και όχ, κλάμα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητική ταινία και ο Χάτσικο υπέροχο.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Απ' την άλλη, γελάσαμε πάρα πολύ με τον Μπετόβεν. Τον ατσούμπαλο σκύλο του Αγίου Βερνάρδου.
0: Καλά, αξιολάτρευτος που αναστατώνει την οικογένεια και εκεί πρέπει να βγήκαν πάρα πολλές ταινίες.
1: Ένα σπίτι, ήταν τόσο ατσούμπαλος που βγαίνει το σπίτι ολόκληρο.
0: Και τεράστιος.
1: Και δεν είχε μόνο μια ταινία, νομίζω είχε κανένα δυο ακόμα.
0: Ναι, είχε διάφορες.
1: Υπάρχει ο Μάρλεϊ.
0: Με την
1: Τζένιφερ Άνιστον.
0: Α, και εκεί κλάμα που τον θάβουν, τον Μάρλεϊ, τον Γεράκ.
1: Ναι. Αυτή η ταινία πάλι δημιούργησε την αγάπη για τα Λαμπραντόρ.
0: Ναι. Ή την τροφοδότηση.
1: Είναι σχετικά πρόσφατη, ναι, την τροφοδότηση αρκετά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε και, και πιο πρόσφατα παραδείγματα. Σκυλιά στην Αλάσκα, σκυλιά σε περιπέτειες. Υπάρχει ο K9, ο σκύλος αστυνομικός. Mm-hmm. Με τον James Belushi, τότε κλασική περίπτωση. Mm-hmm. 90's. Υπάρχει ο Hoots.
0: Με τον Tom Hanks.
1: Με τον Tom Hanks.
0: Που είναι, αχ, πώς ήταν αυτή η ράτσα, αυτό το τεράστιο που το τρέχουν συνέχεια τα σάλια.
1: Dog Dead. Έχει μια ένα περίεργο όνομα, γαλλικό αυτή η ράτσα.
0: Ναι,
1: που του τρέχουν τα σάλια. Ναι, και τα, ναι. Το οποίο όμως τον βοήθησε να λύσει αστυνομικό μυστήριο.
0: Ναι, ναι, πολύ γέλιο. Έγινε ο σύντροφός του, ο partner του.
1: Και ετοιμαζόμαστε τώρα να δούμε και τον Brad Pitt με το σκύλο του στην Αλάσκα.
0: Α, ναι.
1: Σε μια ταινία που θα λέγεται The Heart of the Beast, τώρα το φθινόπωρο θα προβληθεί.
0: Okay.
1: Από το τρέιλερ δείχνει μια σκληρή περιπέτεια τύπου Αλάσκα, κρύο, κακουχίες. Και βέβαια υπάρχει και ο αστερισμός του σκύλου που βγαίνει από αύριο στα σινεμά.
0: Mm-hmm.
1: Η καινούργια ταινία του Ridley Scott, όπου ο πρωταγωνιστής, ο Jacob Elordi, έχει το Jasper. Είναι σύντροφός του σε ένα δυστοπικό μέλλον, έρημο από ανθρώπους που έχουν πεθάνει από μια πανδημία. Αλλά να τα πούμε αυτά.
0: Ναι, θα τα πούμε αύριο, γιατί αύριο θα πούμε για τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλές ταινίες που μας έχουν έτσι επιβεβαιώσει ότι οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Και έχουμε κλάψει και έχουμε συγκινηθεί.
1: Οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Οι άνθρωποι δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι
0: τους. Άνθρωποι...
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Οι άνθρωποι πολύ συχνά δεν είναι.
1: Πλάσμα ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και ξέρεις ποια θέλω να πω.
1: Είναι ένα δώρο του Θεού για μένα.
0: Βέβαια. Και ξέρεις ποια θέλω να πω, που την έχουν αγαπήσει όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Το The Secret Life of Pets, που είναι καρτούν.
1: Α, ναι. Ναι, ναι.
0: Η μυστική
1: πρόσφατο,
0: ζωή των ζώων.
1: Ναι, ναι,
0: που έχει βγει και ένα και δύο. Τι γέλιο. Είναι τέτοια η επιτυχία αυτής της ταινίας που έχει κάνει πάρα πολλές ράτσες. Δηλαδή τα λουκανικάκια επανήλθαν πάρα πολύ με αυτό με αυτή την ταινία.
1: Τα λουκανικάκια με τη χαρτωμένα που είναι.
0: Είναι πολύ αστεία. Είναι σαν καρτούν από μόνα του αυτά τα σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Αχ, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θύμισες κάποιες από τις κλασικές ταινίες και είναι αμέτρητες.
1: Και δεν είναι αμέτρητες, πραγματικά. Και χαίρεσαι, όταν εμφανίζεται σκύλο στην οθόνη, σαν κάτι να αλλάζει.
0: Ναι.
1: Στην ισορροπία της ταινίας βγαίνει μια καλοσύνη.
0: Εμένα ο γιος μου
1: σπάνια οι οθόνες έχουν έτσι κακά σκυλιά.
0: Δεν είπα, ναι μωρέ. Εμένα ο γιος μου λέει, πες μου ότι δεν θα πάθει τίποτα ο σκύλος, γιατί το κλείνω τώρα. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή του, δεν το αντέχει.
1: Σωστά,
0: να πεθάνουν
1: σωστά.
0: Όλοι οι πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές. Ο σκύλος μην πάθει κάτι, τελείωσε.
1: Να πω και για τον Κούτζο, το σκύλο του από το βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο είναι ένα καλό σκυλάκι, αλλά τρελαίνεται.
0: Αλλά γίνεται
1: κάτι
0: πολύ τρομακτικό.
1: Και αυτό γίνεται τρομακτικό, όντως.
0: Και η Μαρία Σφυροέρα τώρα είπε στο αυτί μου και μου το θύμισε, ότι ακόμα και η Οδύσσια δεν είχε τώρα, ας πούμε.
1: Τον Άργο.
0: Ο Άργος.
1: Ναι.
0: Και εκεί συγκινηθήκαμε.
1: Εντάξει, ο Άργος είναι ο πρώτος σκύλος της μυθοπλασίας.
0: Έτσι, original.
1: DOG.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
1: Έγινε.
0: Γεια. Ο Τάσο Ντερτιλής, κριτικός κινηματογράφου, αγαπημένος φίλος της εκπομπής, έτσι με αφορμή τη μέρα αυτή.

αναρωτιέστε πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα ζέστης, αυτός ο νέος καύσωνας, σύντομα θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί από σήμερα, αύριο θα το καταλάβουμε, ειδικά την Παρασκευή, υποχωρεί η ζέστη, δηλαδή πέφτει η συντάξη θερμοκρασία. Εντάξει, είπαμε να γυρίσουμε, αλλά μην μας τιμωρείτε, ας πούμε, με ζέστες. Τώρα ο Θάνος της Μέκας με ακούει και πιστεύω ότι σκέφτεται. Εντάξει, Αύγουστος είναι ακόμα, την γκρινιάζεις.

λατρεύω αυτό το τραγούδι, το οποίο έδωσε δεύτερη ζωή στους James, έτσι, που άφησαν εποχή στη βρετανική μουσική σκηνή.

Και όλοι από χθες αποχαιρετούν την Dolly Parton, θυμούνται το 9 to 5 και το τραγούδι και την ταινία «Εργαζόμενο κορίτσι». Το τραγούδι το 9 to 5 ακούστηκε και έξω από τον Buckingham, με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετάει και η βασιλική οικογένεια. Αλλά μου αρέσουν οι διάφορες αναλύσεις που στην πραγματικότητα αποκωδικοποιούν και εξηγούν πόσο σημαντική ήταν η Dolly Parton και πόσο άδικο είχαν όλοι αυτοί που τα χρόνια τα προηγούμενα έμεναν στο μαλλί, στο ντεκολτέ της και δεν έβλεπαν την ουσία της.

και να θυμίσουμε, γιατί πλησιάζει, ότι τη νύχτα της Πανσελληνού, δηλαδή 28 Αυγούστου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο και έτσι θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και ένα υπέροχο φεγγάρι που θα μπορέσετε να τα απολαύσετε.

καινούργια έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που υποπτευόμασταν κάποιοι, ότι όποιος λειτουργεί καλύτερα τη νύχτα, όποιος αμφισβητεί τον εαυτό του, κάνει συνεχώς αυτοκριτική και μιλάει μόνος του, δυνατά μόνος του, ίσως δεν το κάνει επειδή είναι τρελός, αλλά επειδή έχει υψηλότερο IQ από τους υπόλοιπους γύρω.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και χαλαρά, γιατί θα επιστρέψουμε εμείς και το τι μας ξημερώνει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έτσι, η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Ερτιμής Radio 105,8. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή το μη περικοπή. Ως παροχή το μη περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων μετά με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η ΜΕΤΑ συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτεχνήμα Ρουκέτα εκτοξεύτηκε από τον μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στην Συνδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από εναέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες υπερεσυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, το μικρόφωνο και πάλι στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε λοιπόν 9 και 9 πρώτα λεπτά. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Βαλίλη Γερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα 26 Αυγούστου είναι η Παγκόσμια Μέρα του Σκύλου. Του σκύλου του λατρεύουμε, του αγαπάμε, του έχουμε κοντά μα. Εδώ η εκπομπή είναι full φιλόζωη και λατρεύει τα σκυλάκια μεταξύ όλων των άλλων. Οπότε κάπως το έχουμε πιάσει το θέμα με διάφορους τρόπους. Να, είχαμε τον Τάσο Ντερτιλή νωρίτερα που μας έλεγε για εμβληματικές ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε τα σκυλιά. Κλάψαμε για αυτά, συγκινηθήκαμε, αγαπήσαμε ράτσες. Μας πήγε πίσω στο 1920-15. Πόσο ήταν η πρώτη ταινία που μας είπε. Τέλος πάντων, και τώρα θα καλησπερίσω τη Μυρτό Κουτούλια, η οποία είναι εκπαιδεύτρια. Και μεταξύ όλων των άλλων ασχολείται και εκπαιδεύει σκυλάκια και για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είπαμε λοιπόν να τιμήσουμε έτσι τους τετράποδους φίλους μας, τα σκυλάκια. Και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς ακριβώς γεννά. Τώρα ας πούμε βγαίνει μια καινούργια ταινία του Ridley Scott και έβλεπα τον Jacob, πώς λέγεται αυτός, ένας που είναι πολύ τώρα μοδάτος ηθοποιός, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και έχει ένα σκυλί δίπλα του. Και για να, έτσι στο πλαίσιο της προώθησης και των φωτογραφιών και αυτά, ήταν η εκπαιδεύτρια, μέχρι και τελευταία στιγμή έδωσε την εντολή, άφησε το σκυλί από το λουρί για να κάτσει δίπλα του και να ποζάρει όπως έπρεπε. Και σκέφτηκα εσάς. Μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο εμάς τους απ' έξω αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί έχεις να κάνεις με ένα ζώο, οπότε χρειάζεται να είσαι σε επιφυλακή, να το πω έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον ώστε να είναι έτσι όπως πρέπει για το σκύλο, να μην εκτεθεί δηλαδή σε συνθήκες οι οποίες μπορεί να το στρεσάρουν. Όλες οι οδηγίες συνήθως δίνονται από τον εκπαιδευτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε φροντίσει να κάνουμε ένα δεσμό με τον ηθοποιό ώστε να μπορέσει να υπάρξει αλληλεπίδραση και να δεχτεί ο σκύλος απευθείας μια εντολή από τον ηθοποιό. Αλλά αυτό μπορώ να πω ότι είναι σχετικά σπάνιο.
0: Γιατί εγώ στις δυσκολίες θα έβαζα και τον ηθοποιό, δηλαδή και τον άνθρωπο που καλείται να είναι αυτός που μπροστά στην οθόνη θα έχει τη σχέση τον έλεγχο του ζώου, ενώ στην πραγματικότητα τον έχετε εσείς, ο εκπαιδευτής.
1: Ναι, συνήθως όπου κοιτάζει ο σκύλος, από πίσω κρύβεται κάποιος από εμάς.
0: Ναι, λογικό, βέβαια. Πώς αυτά υπάρχουν, δηλαδή σκυλιά τα οποία κάνουν τηλεοπτική και κινηματογραφική καριέρα, πώς προκύπτει κάτι τέτοιο? Ένα αφεντικό, ένας ιδιοκτήτης λέει εγώ θα εκπαιδεύσω το σκύλο μου για να κάνει καριέρα. Πώς προκύπτει?
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι αστείο. Δεν μπορεί να τα εκπαιδεύσει να βγουν βόλτα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στην πραγματικότητα η διαδικασία έχει ως εξής. Υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι εφόσον όχι απλά εκπαιδευτούν αλλά τηρούν και σαν ψυχολογία, σαν μυαλά τις προδιαγραφές, να νιώθουν άνετα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Υπάρχουν σκυλοί οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικά κατοικίδια, να περνάνε πολύ ωραία με την οικογένειά τους, αλλά δεν μπορούν να εκτεθούν σε τέτοιες συνθήκες. Οπότε έχει να κάνει όχι μόνο με το τι δουλειά έχουμε κάνει με το σκύλο και τι προπόνηση, έχει να κάνει και με τα γονίδια, τα ίδια τα οποία φέρει ο σκύλος.
0: Άρα υπάρχουν ράτσες που βοηθάνε?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου. Με τη φυλή. Όχι, σχετίζεται με το χαρακτήρα. Άλλωστε, στην ίδια φυλή μπορείς να δεις πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Άρα αυτό που λέμε φοβικά σκυλιά, ή σκυλιά τα οποία δεν τα παρακαλάμε πολύ κόσμο, ή θέλουν το αφεντικό τους και μόνο. Δεν είναι κατάλληλοι. Ναι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως, εντάξει, προέχει να έχει γίνει μια κοινωνικοποίηση που ούτως ή άλλως θα την κάνουμε σε έναν κατοικίδιο σκύλο.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ένα σκύλος ο οποίος έχει μάθει να είναι συγκεντρωμένος. Και όταν είναι συγκεντρωμένος, που αυτή η δουλειά γίνεται μέσω της εκπαίδευσης, τότε ο σκύλος νιώθει ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα εστιάζει στον κυναγωγό, που είναι ο εκπαιδευτής. Υπάρχει αντίστοιχα και ο δεσμός που μπορεί να έχουμε χτίσει με τους χαρακτήρες που θα συνυπάρξουν με το σκύλο. Και έτσι ο σκύλος σιγά σιγά μπορεί να εγκληματιστεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Άλλωστε, γυρίζοντας μια ταινία, μια διαφήμιση, οτιδήποτε, δεν είναι μόνο ηθοποιός. Από πίσω μπορεί να υπάρχουν 50 άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πανικόλτοι να είναι τη σωστή στιγμή, τη σωστή θέση. Είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον τα γυρίσματα.
0: Να ρωτήσω εσάς, θυμάστε κάτι που δεν ξέρω το έτσι ξεχωρίζετε, είτε γιατί ήταν πολύ διασκεδαστικό, είτε πολύ δύσκολο, κάποια εμπειρία σας?
1: Έχω να θυμάμαι κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκηνές και έχω κρατήσει μόνο αυτές, οι υπόλοιπες έχω ξεχάσει, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι μόνο αυτά που μου έχουν κάνει εντύπωση κατά καιρούς. Θυμάμαι ότι γυρίσαμε μία σειρά με έναν από τους προσωπικούς μου σκύλους, με τον James Franco.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι ο σκύλος τον χτύπαγε αυτοκίνητο και πέθανε στα χέρια του James Franco και όχι μόνο και κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Και μοραγούσε, οπότε έπρεπε να μείνει ακίνητος. Προφανώς δεν τον χτυπήσαμε με αυτοκίνητο, το κλέβει η κάμερα.
0: Ναι.
1: Εμοραγούσε και ο ηθοποιός προσπαθούσε να τον επαναφέρει στη ζωή, αλλά δεν γινόταν και τελικά δείχνει τον πνίγει για να τελειώσει
0: το μαρτύριό του.
1: Ναι. Εντάξει, ο σκύλος ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εγώ έδινα προφανώς τις οδηγίες.
0: Και τώρα όλο αυτό είναι ένα τραγικό πράγμα που πρέπει να αποτυπωθεί στην κάμερα και εσείς τραβάτε το δικό σας Γολγοθά. Πώς θα μείνει ακίνητος ο σκύλος?
1: Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί στο τέλος ο σκύλος μόλις βρίσκω και το κανένας περιμένει την μπάλα και από εκεί που είναι με τα αίματα πετάγεται στον αέρα και τρέχει να πιάσει την μπάλα και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Διασκεδάζουν οι σκύλοι σε αυτή τη διαδικασία, καθώς όλη η προσοχή είναι πάνω τους. Όλες οι παραγωγές τηρούν τέλεια τις συνθήκες με γνώμονα την ευζοία του ζώου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν πρέπει να πηγαίνει ένα σκύλος απλά με έναν ιδιοκτήτη, που από την νομοθεσία δηλαδή κανονικά δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματίας, mm-hmm. ο οποίος ελέγχει το περιβάλλον, ελέγχει το σκύλο, γιατί το απρόοπτο με ένα ζώο είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Άρα γι' αυτό προσέχουμε τους χαρακτήρες, υπάρχει πολλή δουλειά πάνω στους σκύλους και αντίστοιχα ο επαγγελματίας είναι αυτός που έχει όλη την επιμέλεια.
0: Mm. Κύριε Κουτούλια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Μυρτώ Κουτούλια, εκπαιδεύτρια μεταξύ άλλων σε σκυλάκια και σε τηλεοπτικές, μεταξύ άλλων και σε σκυλάκια για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ζώτο, ο οποίος είναι διασώστης, εκπαιδευτής των K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σκυλιά τα οποία είναι πολύτιμα. Διασώστες ξηράς, ναυαγοσώστες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε κάνουν αυτά τα σκυλιά. Τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λέγαμε λοιπόν, επειδή κάνουμε αυτό το ευρύτερο αφιέρωμα για τους αγαπημένους μας σκύλους, εκτός από απίστευτη παρέα, μπορεί να είναι και πολύτιμη με άλλους τρόπους, αυτούς που θα μας πείτε εσείς.
1: Φυσικά, τα σκυλιά πέρα από ζώα συντροφιάς και κάνουν παρέα σε οικογένειες ή άνθρωπους που είναι μόνοι τους και είναι πολύτιμο και αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και τα σκυλιά που προσφέρουν υπηρεσίες προς τον άνθρωπο, όπως τα διασωστικά. Ένα παράδειγμα είναι η Ήρα, η οποία είναι η διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι ένας σκύλος διάσωσης υγρού στοιχείου, ειδικεύεται δηλαδή σε νερό, χιόνι. Σαφώς η χαλάσματα είναι το πεδίο σε έβρεση αγνοωμένων και τον εντοπισμό και τη διάσωση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει σκυλάκια τα οποία ειδικεύονται στις διασώσεις και εκπαιδεύονται αντίστοιχα, όπως είδα, άλλα 5 σκυλάκια ακόμα.
0: Αυτά τα σκυλιά τα έχουμε δει και σε βίντεο και σε ντοκιμαντέρ, οπότε καταλαβαίνουμε έτσι απ' έξω τι κάνουν και πόσο σημαντικά είναι σε σεισμούς, σε άλλες έτσι δύσκολες στιγμές. Πόσο αυτή η εκπαίδευση σταματάει ποτέ, ή αυτά τα σκυλιά εκπαιδεύονται όσο παραμένουν ενεργά?
1: Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Η Ήρα είναι από 3 μηνών που ήρθε στο σπιτικό μας και είναι τώρα 3 ετών. Η εκπαίδευση της είναι καθημερινή, δεν σταματάει ποτέ. Όπως και εδώ τον τελευταίο χρόνο που έχει βγει στην υπηρεσία διάσωσης, πέρα από την εκπαίδευση δεν σταματάει ούτε, δυστυχώς δεν σταματάει, χρειάζεται συνέχεια και σε εντοπισμό αγνοωμένων. Φανταστείτε ότι πριν 5-6 μέρες περίπου ήμασταν στην Κραϊόβα για εκπαίδευση, παγκόσμια εκπαίδευση διασωστικών σκύλων σε χαλάσματα και ανοιχτό πεδίο. Ήταν οι συνθήκες σαν να είναι πραγματικές, ήταν δηλαδή και βραδινές εκπαιδεύσεις και πρωινές και μεσημεριανές σε διάφορα πεδία, ώστε ο σκύλος να έχει άμεση προσαρμογή στο περιβάλλον, όπως και ο χειριστής διασώστης. Και μόλις γυρίσαμε, δυστυχώς μας χρειάστηκε συμπολίτης μας, και εδώ και 4 μέρες είμαστε στο να κάνουμε την έρευνα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ένα συνάνθρωπό μας. Θέλω να πω ότι τα σκυλιά αυτά δεν σταματάνε ποτέ.
0: Πώς ικανοποιούνται οι συναισθηματικές τους ανάγκες, δηλαδή ποιο είναι, ας πούμε, το αφεντικό της Ήρας?
1: Δεν υπάρχει κανένα αφεντικό της Ήρας. Η Ήρα έχει συνεργάτη, έχει οικογένεια, και όχι όλα τα σκυλιά δεν υπάρχουν αφεντικά. Όλα τα σκυλιά, είτε είναι διασωστικά σκυλιά υπηρεσίας δηλαδή, είτε είναι σε οικογένεια, αφεντικά δεν έχουν.
0: Ναι, ο άνθρωπος τους.
1: Έχουν ανθρώπους που τα αγαπάνε, τους αγαπάνε, είναι αμοιβαιοτελή η αγάπη που δίνουν. Ναι. Αυτό που ζητάνε τα ζωάκια από εμάς, τι είναι? Είναι κάδι, αγάπη, να τα προσέχουμε, να τα φροντίζουμε, να τα ταΐζουμε. Μόνο αυτό ζητάνε. Εμείς ζητάμε πολύ περισσότερα από αυτά. Αυτά ζητάνε μόνο αυτό. Είναι μαθημένα και όλα αυτά τα ζωάκια να έχουν ανάγκη τον άνθρωπο, και είτε στις καλές μας στιγμές είτε στις κακές μας στιγμές να είναι πάντα δίπλα μας.
0: Να σας πω, όταν συνταξιοδοτηθεί η Ήρα ή άλλα αντίστοιχα σκυλιά, πού θα πάνε, τι γίνεται?
1: Ας απαντήσω για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ναι, ότι τα σκυλάκια τα οποία συνταξιοδοτούνται λόγω ηλικίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, γιατί μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα υγείας, έτσι, αντικειμενικά σε αυτό, και δεν είναι ο θέμα υγείας αν χτυπήσουν σε πεδίο, γιατί τα προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και είναι άρτια εκπαιδευμένα, ώστε να μην ρισκάρουμε το ζωάκι και να μην ρισκάρουμε γενικώς την ομάδα, γιατί το σκυλάκι είναι η ομάδα μας. Ναι. Έτσι. Πάμε στις οικογένειές μας. Δηλαδή η Ήρα, από τη στιγμή που ήρθε στα δικά μου χέρια, θα είναι στα δικά μου χέρια για πάντα. Όλα τα σκυλάκια λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τους χειριστές που ζουν, μένουν με τους χειριστές για πάντα.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν τίθεται θέμα κάποιας υιοθεσίας ή να φύγει το σκυλάκι να πάει αλλού. Όχι. Είναι μέλος οικογένειάς μας. Καταλαβαίνετε ότι το συναισθηματικό κομμάτι είναι τόσο έντονο που δεν γίνεται να φύγει από το χειριστή ένα σκυλάκι, άσχετα αν προσφέρει υπηρεσία ή όχι.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε ότι πια έχει δημιουργηθεί ένας δεσμός που δεν μπορεί να...
1: Δεν μπορεί. Φανταστείτε ότι χρειάστηκε να λείψω 5 ώρες και να αφήσω την Ήρα σε χέρια, έτσι, όχι μόνη της, και έψαχνα συνέχεια να δω πού βρίσκεται ο σκύλος μου, γιατί έχω μάθει να είμαι 24 ώρες, όπως και η ίδια, έχουμε μάθει να είμαστε 24 ώρες μαζί. Εκεί είναι και το κλειδί της επιτυχίας των σκύλων στα υπηρεσιακά σκυλιά, ότι ο δεσμός που είναι τόσο ισχυρός με το χειριστή και έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι στο πεδίο, λειτουργούν ως ένα πράγμα. Γι' αυτό λεγόμαστε διασώστες με 6 πόδια. Είμαστε ένας διασώστης με 6 πόδια.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι λόγω και της ημέρας είναι πολύ σημαντικό απλά να αγαπάμε τα ζώα, απλά να αγαπάμε τους ανθρώπους. Είναι ένα συνδυασμό. Δεν αγαπάμε μόνο τα ζώα ή μόνο τους ανθρώπους. Σεβόμαστε όλο το οικοσύστημα. Και πολύ βασικό επίσης είναι ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα πρωτοποριακά μαθήματα των πρώτων βοηθειών για τα ζωάκια είναι και εξίσου πολύ σημαντικά, πέρα των ανθρώπων που κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών στους ανθρώπους. Και στα ζωάκια είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο για τα δικά μας ζωάκια κάποια κατάσταση κακή, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζωάκι που μπορούμε να δούμε σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ζώτος, διασώστης, εκπαιδευτής των K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την λατρεμένη του Ήρα, η οποία 3 ετών και είναι διασώστρια ξηράς και ναυαγοσώστρια.

Λοιπόν, θα πάμε χαλαρά και ωραία σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας μισάωρο. Σωστά τα λέω, για το τελευταίο μας μισάωρο. Είναι το τι μας ξημερώνει. Εδώ, στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο, Ethnis Radio 105,8 και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε 9 και 34 Ethnews Radio 105,8 σήμερα 26 του μηνός. Τελειώνει και αυτός ο Αύγουστος σιγά, αλλά και μη χειρότερα, γιατί είδατε εικόνες από τον Νεπάλ. Τεράστια καταστροφή, 160 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, και καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς και ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει. Ολόκληρα χωριά χάθηκαν κάτω από τόνους λάσπης και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάθεσης. Οι αρχές εκφράζουν το φόβο για τεράστιες κλίμακες απώλειες. Είναι και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι που είναι τουρίστες, δηλαδή από 28 συνολικά χώρες του εξωτερικού. Περίεργη υπόθεση και αυτή. Τώρα, αυτό συζητούσαμε στα διαλύματα με τον Ισπανό που εξαφανίστηκε και αγνοείται από τις 18 Αυγούστου. 18 Αυγούστου. Έπεσε στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού είχε πάει με τη σύζυγό του με καινούριο σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Κάποια στιγμή ψάρευε. Αυτό είναι η ιστορία που ξέρουμε. Και γλίστρες έπεσε στη θάλασσα. Η σύζυγός του τον είδε. Χάθηκε από το οπτικό της πεδίο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και ο πανικός, η έλλειψη εμπειρίας, το ότι δεν μπορούσε να χειριστεί το νέο, μεγαλύτερο, πιο περίπλοκο εστιατόριο, όλα αυτά συνέβαλαν στο να τον χάσει. Προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα με τα πανιά, πέτυχε. Πάντως είναι τρεις μέρες που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κάποιον, δεν μπόρεσε να καλέσει σε βοήθεια μέσω ασυρμάτου. Δηλαδή είναι πολλά τα 3-24 ώρα.

0: καλησπερίσουμε την Μακρίνα Θεοδόρου. Είναι πρόεδρος και συνιδρύτρια του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτες Ψυχές στη Μάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαστε καλά.
0: Είπαμε μέρα που είναι σήμερα και γιορτάζουν τα σκυλάκια, να δούμε λίγο τι έγινε. Εσείς γενικά συμμετέχετε, ενώ το φιλοζωικό το σωματείο, συμμετέχετε σε επιχειρήσεις διάσωσης, σε φιλοξενία ζώων, σε ανάγκη. Είχαμε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και αναγκαστήκατε, και ευτυχώς που βρεθήκατε εσείς, και φιλοξενήσετε πολλά σκυλάκια τα οποία έμειναν χωρίς σπίτι, χωρίς ιδιοκτήτη, σωστά?
1: Σωστά.
0: Τι έγινε, να κάνουμε λίγο, γιατί τα λέμε όταν συμβαίνουν, αλλά κάπως χάνουμε, κάπως τα αφήνουμε να περάσουν. Ας πούμε, τι έγινε, υπήρξε ευαισθητοποίηση, πού είναι αυτά τα σκυλάκια τώρα?
1: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί η αλήθεια είναι πως πέφτουν πάντα τα φώτα στα ζώα κατά την κρίση και κάπως μετά τα ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Οπότε με χαροποιεί ιδιαίτερα που με αφορμή τη σημερινή μέρα σκεφτήκατε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πράγματι κάπως έχει αρχίσει και σβήνει. Υπήρχε ευαισθητοποίηση, πράγματι ήρθαν άνθρωποι και επισκέφθηκαν τα ζώα ήδη από τις πρώτες μέρες που φιλοξενούνταν στο σταθμό που στήθηκε στα Βίλια, όπου περιφυλέχθησαν τα πυρόπληκτα ζωάκια από τις περιοχές του Πόρτο Γερμενού και του Προσιλίου, που επλήγησαν εντάξει επανόρθωτα όπως ξέρουμε. Ήρθαν άνθρωποι, βοήθησαν πάρα πολύ αρχικά σε προαυλισμό, σε καθαριότητα, και υπήρχαν και αρκετοί από αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για φιλοξενία αρχικά. Επομένως έχουμε ζωάκια στη φιλοξενία, πολλά από αυτά προωθούνται για υιοθεσία και κάποια από αυτά έχουν υιοθετηθεί. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τον αριθμό υιοθεσιών που θα θέλαμε. Σαφώς όμως αυτό είναι ακόμα μια δυναμική διαδικασία, αναμένουμε, θα συμμετάσχουμε και σε κάποια φεστιβάλ τα οποία τα ζωάκια θα γνωριστούν με κόσμο, τα προωθούμε συνεχώς και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχε όμως κινητοποίηση, ναι. Σίγουρα ο ρυθμός των ζώων που ψάχνουν σπίτι είναι μεγάλος, οπότε η κινητοποίηση πιστεύω δυστυχώς ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταποκριθεί στον αριθμό των ζώων που χρειάζονται σπίτι.
0: Να σας πω τώρα λίγο, μήπως βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι. Να θυμίσουμε, είναι το φιλοζωικό σωματείο Μάνδρας Αδέσποτες Ψυχές, που πρώτον σας βρίσκει κάποιος μέσα από τα social media, είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Σωστά.
0: Εκεί πέρα εσείς θα τον ενημερώσετε πού μπορεί να έρθει για να γνωρίσει αυτά τα ζωάκια, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις ή μέρες, συγκεκριμένες μέρες και ώρες που είναι ανοιχτό για το κοινό ίσως?
1: Θα υπάρξουν σύντομα, θα δημοσιευτούν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου θα γίνει το φεστιβάλ σκύλου, στο οποίο θα υπάρξουν πολλά ζωάκια τα οποία να ζητούν σπίτι και αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς. Συγκεκριμένα δηλαδή ζωάκια τα οποία είναι και έτοιμα για σπίτι, γιατί εμείς για να προωθήσουμε ένα ζώο για υιοθεσία κοιτάμε πάντα να πληρούνται και κάποιες συγκεκριμένες
0: προϋποθέσεις. Για πείτε μας ποιες είναι αυτές.
1: Όσον αφορά το ζώο πρώτα-πρώτα, δεν μιλάω για την υποψήφια οικογένεια, γιατί υπάρχει μετά και ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο σκέλος. Εμείς θέλουμε το ζωάκι να δοθεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμο γίνεται. Πάντα λαμβάνοντας πως μιλάμε για ένα ζώο το οποίο έχει έρθει από τον δρόμο, ένα ζώο το οποίο έχει τραυματιστεί συναισθηματικά, έχει διασωθεί μέσα από μια φυσική καταστροφή όπως αυτή της φωτιάς. Επομένως, κοιτάμε πάντα τα ζώα να είναι κλινικά καλά. Η υγεία τους δηλαδή να είναι σε μια καλή κατάσταση, και δεύτερον να μπορούν συμπεριφορικά να συνυπάρξουν με ανθρώπους, να μην είναι δηλαδή ένα ζώο το οποίο είναι ακόμα σε μεγάλο σοκ, το οποίο φοβάται πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση προτιμάμε ως σωματείο να κάνουμε μια διαδικασία εκπαίδευσης, και γι' αυτό και επιλέγουμε πρώτα τη φιλοξενία σαν ένα μεταβατικό στάδιο, στο οποίο το ζωάκι φιλοξενείται και αρχίζει να μαθαίνει κάποιες βασικές αρχές συμπεριφοράς, φυσικά με την βοήθεια, με την καθοδήγηση ενός θετικού εκπαιδευτή.
0: Ναι.
1: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτός που θα πάρει ένα ζώο, το ζώο πρώτα-πρώτα να έχει ελεγχθεί στην υγεία του, να ξέρουμε βασικές πληροφορίες γι' αυτό, και σίγουρα να ξέρουμε και κάποια βασικά πράγματα για τη συμπεριφορά του.
0: Κυρία Θεοδόρου, επειδή είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάνω στο οποίο υπάρχει και γκρίνια και την ακούω από διάφορους, αλλά έχουν πολύ άδικο. Τη διαδικασία που απαιτείται, δηλαδή και την οικογένεια που πρέπει να την γνωρίσετε και να καταλάβετε σε τι είδους οικογένειες και ανθρώπων δίνετε τα σκυλάκια αυτά, τα οποία τα έχετε αγαπήσει, τα έχετε φροντίσει, τα έχετε περιθάλψει και όλα αυτά που μόλις μας περιγράψατε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι οικογένειες δυστυχώς αποδεικνύονται ακατάλληλες. Υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν σκυλάκια αδικαιολόγητα. Να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο, γιατί πολλοί λένε «Α, το θα περάσω εγώ από έλεγχο», που δεν είναι και κανένας έλεγχος τώρα μεταξύ μας, αλλά θέλετε να εξηγήσετε λίγο τη διαδικασία, να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
1: Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως πολλοί είναι οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται όταν εμείς τους εξηγούμε ποια είναι η διαδικασία για να προχωρήσουμε σε μια υιοθεσία. Εμείς ως σωματείο χρησιμοποιούμε αρχικά μια φόρμα υιοθεσίας. Δηλαδή, κάποιος που θα δει στα social media ένα ζωάκι δικό μας το οποίο προωθείται για υιοθεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει αυτή τη φόρμα. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα πρώτο φίλτρο, ένας πρώτος τρόπος για εμάς να πάρουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο, το οποίο του ζητάμε να απαντήσει κάποια βασικά ερωτήματα. Αυτά αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, το που μένει αυτός ο άνθρωπος, την ηλικία του, το αν είχε ζώο στο παρελθόν, μας ενδιαφέρει να μάθουμε.
0: Η εμπειρία του. Πώς μπορεί να χειριστεί, φυσικά.
1: Μια προηγούμενη εμπειρία. Είναι πολύ διαφορετικό το να αποκτάς για πρώτη φορά, να υιοθετείς για πρώτη φορά ένα σκυλάκι και φυσικά διαφέρει σημαντικά το να έχεις προηγούμενες εμπειρίες και ειδικά να έχεις εμπειρίες υιοθεσίας από ένα ζώο το οποίο προέρχεται από τον δρόμο ή από το καταφύγιο, γιατί κάπως διαφέρει το να έχεις πάρει ζώο από έναν εκτροφέα ή από μια γέννα της πίσω αυλής, όπως πολύ συχνά συνέβαινε και δυστυχώς συμβαίνει. Κάποιος δηλαδή έκανε ένα σκυλάκι σκύλα του και έτσι απλά μου το έδωσε. Σαφώς μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο οποίος θα υιοθετήσει ένα ζώο να γνωρίζει την νομοθεσία. Ποια είναι η νομοθεσία σε σχέση με την ευζωία. Και αν δεν την γνωρίζει, φυσικά είμαστε εκεί να την εξηγήσουμε. Τι σημαίνουν συνθήκες ευζωίας, τι σημαίνει η σημασία της στήρωσης. Γιατί πλέον δεν πρέπει τα ζώα να γεννάνε. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κακή συνήθεια που έχουμε στην χώρα μας, το να ζευγαρώνουμε τα ζωάκια και να θεωρούμε ότι αυτό είναι εντάξει, ότι θα βρούμε εμείς σπιτάκια για τα
0: σκουτάδια. Όχι, και να κάνουμε κάτι ακόμα χειρότερο, να κάνουμε ψυχολογία, ας πούμε, του καναπέ στα σκυλιά, ότι μα να βιώσει τη μητρό, κάτι μπούρδες, ας πούμε, που λέμε.
1: Βέβαια, πράγματα τα οποία δεν υφίστανται.
0: Δεν ισχύουν.
1: Έχουν διαψευθεί, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα εκτινίατροι και άνθρωποι που είναι συμπεριφοριστές σε σχέση με τα ζώα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ζώα δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Δεν χαίρονται τη μητρότητα όπως εμείς. Αντιθέτως γεννούν καθαρά λόγω βιολογικών ορμών και ξέρουμε επίσης ότι τα μωράκια αυτά που γεννιούνται, εμείς κάνουμε ένα, αντί θα κάνουμε δύο. Αν κάνει κανείς έτσι δίδυμα, ένα ζωάκι δεν κάνει ένα και δύο, κάνει δέκα, κάνει δεκατρία, κάποια σκυλιά ας πούμε, μπορεί να κάνουν 13 και 15 ζώα, τα οποία συνήθως στην Ελλάδα έχουν ένα βασανιστικό θα έλεγα θάνατο. Οπότε μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που θα πάρουν κάποιο ζώο από εμάς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ευζωίας οι οποίοι πλέον ορίζονται κατά τη νομοθεσία, την νομοθεσία του 21. Και χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε ότι συμπορευόμαστε σε αυτά και ότι οι άνθρωποι που έχουμε απέναντί μας, πρώτο και κύριο, εγώ είναι αυτό που λέω πάντα όταν μιλάω με τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι, μπορούν να δεσμευτούν απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Εμένα δεν με φοβίζει ποτέ το να μην ξέρει κάποιος καλά την νομοθεσία ή να μου πει στην αρχή, μα γιατί μου ρε να το στηρώσω, κρίμα δεν είναι και αυτό. Όταν έχει ανοιχτά αυτιά και ανοιχτή καρδιά στο να καταλάβει και ξέρει και γνωρίζει ότι πρόκειται να δεσμευτεί απέναντι σε αυτό, εγώ δεν φοβάμαι την άγνοια τόσο. Η άγνοια είναι κάτι που ενδεχομένως διορθώνεται. Την αλαζονία φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Και το λέω έτσι πολύ απλά. Οπότε όταν κάποιον άνθρωπο τον νιώθουμε, γιατί λειτουργούμε και λίγο συναισθηματικά δυστυχώς οι εθελοντές, γιατί δεν είμαστε ένα όργανο θεσμικό το οποίο κάνει.
0: Μα και το συνέστημα σας οδήγησε στο να κάνετε αυτό που κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Και αγάπη σας προς τα ζώα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι η φόρμα λοιπόν που κάνουμε στην αρχή, που συμπληρώνει άνθρωποι στην αρχή, μετά προχωράμε σε μια τηλεφωνική συζήτηση, σε μια βιντεοκλήση, κάνουμε μετά μια πρώτη συνάντηση διαζώσεις, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να γνωρίσουν και εκείνοι τα σκυλάκια, τα γατάκια που έχουν δει και μετά προχωράμε στην υιοθεσία και συνήθως πάμε και εμείς στα ζωάκια στο σπίτι, όχι όμως με την έννοια της αστυνόμευσης του ελέγχου, γιατί μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που παίρνουν ζώα από εμάς να μας νιώθουν συνοδοιπόρους σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε κάνει περίπου 350 υιοθεσίες. Είμαστε 5 κοπέλες. Λειτουργούμε τα τελευταία 5 χρόνια και γνωρίζουμε τον κάθε άνθρωπο από αυτούς που έχουν υιοθετήσει ζωάκια. Μιλάμε σίγουρα 2 φορές το χρόνο. Και αν δεν τους ψάξουμε εμείς, μας ψάχνουν εκείνοι. Δεν είναι δηλαδή πως εμείς λειτουργούμε σαν τους ελεγκτικούς παράγοντες που είναι εκεί για να φοβήσουν τους ανθρώπους. Αλλά θέλουμε να μας νιώθουν σαν κομμάτι αυτού του νέου κεφαλαίου που λέγεται υιοθεσία.
0: Ναι.
1: Έτσι το ονειρευόμαστε εμείς και έτσι συνήθως συμβαίνει και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε οι άνθρωποι που το κατανοούν αυτό, ξέρετε, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Εκείνοι που διαμαρτύρονται συνήθως δεν προχωρούν κιόλας.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα αποκτήσουν ζωάκι με κάποιον άλλο τρόπο, γιατί κάπως στα σωματεία λίγο πολύ έτσι λειτουργούμε.
0: Ναι, βέβαια. Και πρέπει και μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό το, ας το πούμε, πρωτόκολλο, όλο αυτό ο τρόπο με τον οποίο κινείστε. Ωραία. Ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί αυτό που κάνετε θέλει και υπομονή και επιμονή και πείσμα, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Ο κόσμος να θυμάται την αγάπη του για τα σκυλιά και τις γάτες συνέχεια και όχι σε επετείους και συγκεκριμένες μέρες. Να τιμάμε τα ζωάκια και όχι μόνο τα δικά μας και αυτά που βλέπουμε στο δρόμο. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, εθελοντισμός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Έτσι.
0: Πείτε μας λίγο τα στοιχεία του, έτσι πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επικοινωνία μαζί σας.
1: Βέβαια, πριν πω τα στοιχεία, θέλω να πω κάτι τελευταίο, απλά επειδή μου δίνει τη δυνατότητα. Εμένα, επειδή επιτυγχάνει η επαγγελματική μου ιδιότητα, είμαι ψυχολόγος, δουλεύω με ανθρώπους ψυχοθεραπευτικά. Εγώ πάντα θαμπώνομαι, ενώ το ξέρω θεωρητικά, θαμπώνομαι όταν βλέπω την αλλαγή που φέρνει στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου που παρακολουθώ. Είτε είναι ενήλικας είτε είναι έφηβος, όταν μπαίνει στη ζωή των ζώων. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι ευλογία είναι και τι ευθύνη φυσικά το να υιοθετήσεις ένα ζώο και να το έχεις μέσα στο σπίτι σου και να μεγαλώσεις δίπλα του ή να μεγαλώσεις τα παιδιά σου δίπλα του.
0: Απίστευτο δώρο.
1: Είναι φοβερό για μένα και το λέω και συγκινούμε κάθε φορά που το λέω. Θα μας βρουν λοιπόν οι ακροατές στο Facebook με το όνομα Δέσποτες Ψυχές Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας και στο Instagram με το όνομα Stray Souls Μάνδρα, Δέσποτες Ψυχές Μάνδρας δηλαδή.
0: Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 27 του μηνός. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το Σεπτέμβριο. Η Μαρία Σφυροερά ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο. Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Εμείς τα λέμε αύριο 8 με 10 πάντα από το Earth News Radio 105,8. Να είστε καλά και δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάδης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εφήρμοσε μία χαρά τον νόμο Κατρούγκαλου επί 7 ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας να βρει δημοσιονομικό χώρο, έρχεται και δικαιώνει τελικά μόνον 8.500 συντάξεις χειρίας, οι οποίες μάλιστα δεν θα αποκατασταθούν αναδρομικά, σημειώνει η Νίκη. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ σήμερα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο άντρες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η Meta συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλούν εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα παρέα, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις από την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και αυτές τις εξελίξεις που θα μας φέρει η επόμενη μέρα, η αυριανή. Σήμερα, κατά κοινή ομολογία, το θέμα το οποίο κυριάρχησε είναι αυτό των συντάξεων της Χειρίας. Μέχρι και την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων Χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν έπειτα από την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Η καταβολή των συντάξεων έχει ξεκινήσει. 8.500 είναι οι συνταξιούχοι Χειρίας που θα δουν τις πρώτες αυξήσεις. Η περικοπή που είχαν υποστεί μετά την παρέλευση τριετίας καταργείται πλέον οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του ποσού που λάμβανε ο θανόν σύζυγος στο 70%. Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει, αναφέρει σε ανάρτησή του μέσω Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στη συντάξη Χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Θα δούμε στην συνέχεια και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή και η ανάρτηση συγκεκριμένη του Πρωθυπουργού στο πρακτικό του ζητήματος για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους Χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Οι μειώσεις καταργούνται οριστικά και το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά, και αυτό είναι σημαντικό. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
1: Μια τεράστια κοινωνική αδικία για 10 χρόνια, η οποία δεν είχε λυθεί και ήταν πολύ δύσκολη στην επίλυση για δύο βασικούς λόγους. Πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων σε διαφορετικές, θα έλεγα, με διαφορετική νομική μεταχείριση κάθε κατηγορία. Και οποιαδήποτε λύση απαιτούσε πρώτα να έχει βρεθεί δημοσιονομικός χώρος.
0: Ότι ωφελημένοι επιπλέον είναι και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν τόσο δική τους σύνταξη όσο και σύνταξη Χειρίας. Οι δύο αυτές εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές και χωρίς να ζητηθούν αναδρομικά ποσά. Το Νοέμβριο περίπου 1.650.000 συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Η διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων διευρύνει κατά περίπου 420.000 τους δικαιούχους σε σχέση με το 2025, και από τον Ιανουάριο του 2027 μπαίνει τέλος και στον κόφτη της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λαμβάνουν ολόκληρη πλέον την αύξηση που αποφασίζεται κάθε χρόνο. Η τελευταία αυτή παρέμβαση αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων για τη νέα χρονιά. Το τελικό ποσοστό θα κλειδώσει προς τα τέλη του έτους που διανύουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
2: Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι συνταξιούχοι το 2027 θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους. Αυτό εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τον πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και καιρό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, μιλάμε για μια ανάπτυξη γύρω στο 2%, υψηλότερος ο πληθωρισμός έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση των συντάξεων μεταξύ 2,8 με 2,9%. Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το πιο πιθανό είναι να ακούσουμε και το ποσοστό ακριβώς της αύξησης αυτής των συντάξεων. Εκείνο επίσης το οποίο αναμένουμε είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Είναι επίσης γνωστό, ψηφισμένο, και αυτό συνεπάγεται ότι θα δουν αύξηση αυτή τη φορά το σύνολο των συνταξιούχων, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τέλος Νοεμβρίου περιμένουμε αυτή την ενίσχυση των συνταξιούχων, είναι μόνιμο μέτρο, η οποία φέτος είναι αυξημένη στα 300 ευρώ από 250. Πιθανότατα να δούμε αυτή η ενίσχυση που δίνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου να είναι υψηλότερη του χρόνου και σταδιακά να αυξάνεται, πιθανότατα να φτάσει στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης που είναι τα 446 ευρώ. Ενώ θα υπάρξει και μια διόρθωση, αν μπορούμε να το πούμε, της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1.467 ευρώ. Θα είναι δικαιότερη, θα είναι υψηλότερη για αυτούς που παίρνουν περισσότερα χρήματα. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά τουλάχιστον ως προς το ποσοστό της αύξησης, έστω ότι έχουμε έναν συνταξιούχο που λαμβάνει φέτος 1.200 ευρώ και 1.055 ευρώ καθαρά, με μια αύξηση αυτής του 2,8-2,9% θα πάει στα 1.237 ευρώ, 1.081 ευρώ καθαρά, μια αύξηση 26 ευρώ.
0: Το θέμα των συντάξεων χειρίας και των αλλαγών που έρχονται και θα δουν περίπου 8.500 συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους εντός της εβδομάδος που διανύουμε, αναφέρθηκε από το briefing το πρώτο ουσιαστικά για τη νέα πολιτική σεζόν από την Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Εξέλιξη αυτή που αφορά στο ασφαλιστικό σχολίασε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Στέλιου Βραδέλη η εργατολόγος η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, και από ό,τι είπε αποκαταστάθηκε αυτή η μείωση που είχαν υποστεί, άρα για κάθε λόγο πρέπει να είναι χαρούμενοι 8.500 περίπου συνταξιούχοι.
4: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί, πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Είναι η ρεβάν στον play-offs του Champions League. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Βουλγαρία, λοιπόν, η ΑΕΚ φιλοξενεί εδώ την βουλγαρική ομάδα, τη Λεύσκη, και προηγείται ήδη με 2-0. Έτσι, και βρισκόμαστε στο 20 λεπτό αυτή τη στιγμή, 2-0 λοιπόν, άρα προηγείται συνολικά με 2 γκολ. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η ελληνική ομάδα τον αγώνα της. Τώρα επιστρέφουμε στο ζήτημα των ημερών, αυτήν την οικονομικοπολιτική κόντρα εν ώψη και της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις συντάξεις χειρίας. Υπάρχει λοιπόν ήδη αυτή η γκρίνια και αντιδράσεις αρκετές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, και έρχεται συνολικά σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης που επεκτείνεται και με αφορμή τις επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει την οφθαλμαπάτη της πολιτικής της για τις συντάξεις χειρίας. Χαρακτήρισε θετική την κατάργηση των περικοπών. Υπενθύμησε ωστόσο ότι η κυβέρνηση είχε υπερασπιστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Αναφέρθηκε και στην εγκύκλιο Τσακλόγλου για την ενιαία εθνική σύνταξη και έλαβε στη συνέχεια και την αιχμηρή απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.

0: Ακούσαμε λοιπόν την αντιπαράθεση ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση με αφορμή τα νεότερα για τις αλλαγές αυτές για τις συντάξεις χειρίας, αλλά και εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μην περικοπή των συντάξεων χειρίας, ζητώντας όλες οι συντάξεις χειρίας ανεξαρτήτως από το πότε επήλθε ο θάνατος να ανέρχονται στο 70% της συνολικής σύνταξης του θανόντος ή της θανούσης χωρίς χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, ζητά για όσους λαμβάνουν και δική του σύνταξη να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ως προς το ποια σύνταξη θα καταβάλλεται στο 100% και ποια στο 70%. Από την πλευρά του να πούμε ότι το κόμμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε η παρουσία στην ΔΕΘ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα. Πειρά εντωμεταξύ εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνοντας λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
1: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχεροι με την πλουτοκρατία.
2: Για το ζήτημα της ακρίβειας, πολύ συγκεκριμένα, έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.

0: πούμε, για να κλείσουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατέθεσε σειρά επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για την οικονομική πολιτική συνολικά, αλλά και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχει τώρα εν ώψη της ΔΕΘ ένας πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των ανακοινώσεων, πακέτο νέων μέτρων περίπου ύψους που μπορεί να ξεπερνά και το 1,4 δις ευρώ και θα εφαρμοστούν εντός του 27, αναμένεται να παρουσιάσει. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, που δυστυχώς παραμένει και βλέπουμε να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει εκείνος να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η έρευνα που πραγματοποιεί το Air News Radio και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, μιλώντας, ανοίγοντας τα μικρόφωνα σε όλους τους φορείς της αγοράς εν ώψη ακριβώς της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο.
1: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.

δούμε σε συνέχεια όλα τα νεότερα και από το μέτωπο των καυσίμων. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, αφού οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν και πληθωριστικές πιέσεις. Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθύμησε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει και την παραγωγή. Και γενικότερα μπορούμε πλέον βλέπουμε και τις τιμές στην Αγγλία πως έχουν πλέον περάσει, τις βλέπουμε όλοι σαν οδηγοί, και η αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ κατά μέσο όρο. Θα δούμε κάποιες τιμές οριακά κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε όλο και λιγότερα, όλο ένα και λιγότερα πρατήρια, αλλά να σκεφτούμε και τις περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά μας, όπου οι τιμές φτάνουν και ξεπερνούν και τα 2-30 ευρώ όσον αφορά την αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ κίνησης. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11 και μισή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Ed News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές και τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Να πούμε, θα επανήλθουμε και πάλι στα των καυσίμων και στο τι αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Πριν πρωτού όμως να πούμε για την συνάντηση στην νεκρή ζώνη που είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται, και όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε μια λιτή αποτίμηση. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, είπε έπειτα από τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Η δήλωση αποτύπωσε και το βασικό αποτέλεσμα, όχι δηλαδή κάποια χειροπιαστή συμφωνία επί της ουσίας, αλλά την απόφαση να αυξηθεί αισθητά ο ρυθμός των επαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες συμφώνησαν μια φορά την εβδομάδα να συναντώνται και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο κοινό ανακοινωθέν πάντως δεν υπήρξε αναφορά σε συμφωνία για τα νέα οδοφράγματα ή άλλη πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είχε προηγηθεί συνάντηση των διαπραγματευτών χωρίς να καταγραφεί κάποιο αποτέλεσμα. Στο παρασκήνιο παρέμειναν οι διαφορές για τα σημεία διέλευσης, αλλά και μια σειρά με την και για τη σειρά, με συγχωρείτε, με την οποία πρέπει να συζητηθούν η μεθοδολογία και η ουσία. Έτσι, η συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές αποκτά σημασία περισσότερο ως μηχανισμός πίεσης παρά ως ένδειξη ήδη συντελεσμένης πρόοδου. Πριν από την συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει την προσδοκία ότι αυτή θα αποτελούσε την απαρχή εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων, θέτοντας ως άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Τότε ο ίδιος και ο τουρκοκύπριος ηγέτης αναμένεται να ενημερώσουν ξεχωριστά τον Αντώνιο Γκουτέρες για όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Η χθεσινή ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Θυμίζουμε, στο τέλος του Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας είχε ζητήσει προεργασία σε τρία επίπεδα: μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία, προτού συγκαλέσει και νέα διευρυμένη συνάντηση 5-1. Ενώ παράλληλα τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν τις συγκλήσεις των προηγούμενων διαπραγματευτικών κύκλων. Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο και η προσωρινή απεσταλμένη του κ. Γκουτέρες, η Άννα Άγγελα Ολγκίν. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ημέρες δημόσιας έντασης, όπου ο Ερχιουρμάν, θυμίζουμε, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να απομονώσει τους Τουρκοκυπρίους με αφορμή ακυρώσεις διοργανώσεων στα κατεχόμενα. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε απαντήσει ότι άλλο οι παρανομίες και άλλο η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, επιμένοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή στις συνομιλίες από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017. Τώρα, επιστρέφουμε στα καθημάς και στα της οικονομίας. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο τραπέζι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της συγκεκριμένης παρέμβασης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γόγο Κατσέλη.
1: Με τις καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%. καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενο στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διηλιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Ήταν η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης. Μίλησε στο Μέγκα πριν συνεχίσουμε μετά της ακρίβειας και των μέτρων αντιμετώπισης της. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 της Λεύσκης Σόφιας, την φιλοξενή στην Allwyn Arena, στη ρεβάν στον play-off του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, την Λευκή Ισοπαλία στην Βουλγαρία. 3-0 λοιπόν η ΑΕΚ προηγείται και είναι στο 42ο λεπτό. Λοιπόν, τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, με στόχο να περιοριστεί βέβαια η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στο ρεπορτάζ Γιώργο Κατσέλη.
1: Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για 2 μήνες δηλαδή, και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν, ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των 2 μηνών, να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.

0: Να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και να έρθουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο σήμερα, η οποία μας συγκλώνησε όλους. Είχαμε μια νέα γυναικοκτονία στην Διαλαμπή της Ροδόπης. Εκεί λοιπόν ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι την 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο. Το ζευγάρι που είναι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμα στο χωριό και έχει 3 παιδιά, το ένα είναι ανήλικο. Ένα από αυτά μάλιστα, ένα από τα παιδιά της οικογένειας, ήταν αυτό το οποίο ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το οποίο συνέβη, γιατί ότι ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά του. Το ρεπορτάζ να ακούσουμε από την Ειρήνη Κυρίτση που επιμελήθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
1: Η γιορτή που κατέληξε σε θρήνο, η άτυχη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια ημέρα ρεπό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της την ίδια ημέρα με μια μαχαιριά της αφαίρεσε τη ζωή.
2: Τώρα δικαιώματα, αυτοί ξέρουν τι συνέβαινε μέσα.
1: Το φωνικό συνέβη νωρίς το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή Ροδόπης. Ο 53χρονος σύζυγος φέρεται ότι με ένα μαχαίρι της επιτέθηκε. Το ζευγάρι από την Αλβανία είχε 3 παιδιά. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία.
3: 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Και μάλιστα την ημέρα που η 16χρονη κόρη τους είχε τα γενέθλιά της.
4: Την περιμέναν να έρθει από Θεσσαλονίκη. Πίστεψε με δακρύζω.
5: Και τα παιδιά ήταν τόσο δεμένα με τα δικά μας εδώ που κάνανε έρανο για να τις πάρουν τούρτα.
1: Ο 53χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.
4: Καλή οικογένεια, ήταν αλλά.
1: Στο παρελθόν ο σύζυγος είχε συλληφθεί μετά από έντονο επεισόδιο με το θύμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος.

0: μεταξύ επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα επιμείνουν και για τα επόμενα ως φαίνεται 24 ώρα και παράλληλα η ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο επόμενο διήμερο μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιάς από τη μία, από την άλλη όμως χτυπά καμπανάκι για τους κινδύνους των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που περιμένουμε είναι περισσότερο πορτοκαλί στον χάρτη επικινδυνότητας μετατοπισμένο στην ανατολική και την νότια χώρα σε περιοχές ευάλωτες που έχουν ήδη δεχθεί πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Από αύριο Πέμπτη το λεγόμενο τρίπτυχο της ζέστης με την ξηρασία και τους ανέμους θα είναι στο απογειό του σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 7 μποφόρ σε συνδυασμό με θερμοκρασίες 38-40 βαθμών Κελσίου. Στο Αιγαίο θα έχουμε θυελώδεις ανέμους στα 8 μποφόρ και εκεί η θερμοκρασία θα πέσει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης και σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι συνθήκες καύσωνα και περαιτέρω πτώση από τις 4 με 5 Σεπτεμβρίου και μετά. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι αν ρίξουμε μία ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αυριανή ημέρα, βλέπουμε ότι προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4 είναι το πορτοκαλί, όπως έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιοχές Αττική, Στερεά Ελλάδα, αφορά το νοτιότερο κομμάτι από τη μέση και κάτω περίπου της Εύβοιας, στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφορά την Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Ολόκληρη η περιφέρεια της Κρήτης είναι επίσης στο Πορτογαλί. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τέλος, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμους στις περιοχές αυτές, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μπαράζ συλλήψεων που πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμούς σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλαιο, ένας υπήκος Πακιστάν συνελήφθη από αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα. Στην Καβάλα, δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο αυτόφορο όταν το όχημά τους λαμπάδιασε και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού.
1: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλαιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.

0: καταστροφή έχει λάβει τραγικές διαστάσεις. Όσο περνούν οι ώρες, αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοωμένων. Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα γίνει ακόμη βαρύτερος. Μέχρι τώρα, 160 άνθρωποι επιβεβαιωμένα έχουν χάσει τη ζωή τους, 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 είναι ξένοι υπήκοοι και από 26 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσά τους είναι 130 Ινδοί, περίπου 47 Αμερικανοί, τουλάχιστον 12 Βρετανοί. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα. Πρόκειται για περιοχή η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους, ορειβάτες και προσκυνητές, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο. Ένα κύμα νερού και λάσπης ήρθε πραγματικά να συντρίψει, κατεβαίνοντας από το βουνό ό,τι έβρισκε μπροστά του. Τα ακριβή η αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, όμως ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος κατά την πρώτη εκτίμηση του Υπουργείου προκάλεσε και την κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό εκεί, το Μποτεκόσι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταστροφική αυτή πλημμύρα. Η εικόνα είναι δραματική, ολόκληρα χωριά έχουν παρασυρθεί, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, όσο ωστόσο περνά η ώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο και δύσκολο, ένα και δυσκολότερο να βρεθεί, να υπάρξει η αναζήτηση, να έχει αίσιο αποτέλεσμα και να βρεθούν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια και των κτηρίων, αλλά και ατέλειωτων τόνων από φερτά υλικά, νερό, πέτρες κλπ. Μια άλλη είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα στον διεθνή χώρο είναι αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός της Meta, της εταιρείας του Facebook και του Instagram, με 29 από τις πολιτείες της Αμερικής, στο πλαίσιο μιας εξοδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας. Στο πλαίσιο της δικαστικής της απόφασης, η Meta υποχρεώνεται να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της, μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την καταβολή 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια, ενώ το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια για ολόκληρη την χώρα. Οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της εταιρείας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν και αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media. Η υπόθεση της Meta λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού νέα τηλεγραφήματα του Reuters αποκαλύπτουν ότι η συμφωνία Μαμούθ για την προστασία των ανηλίκων στα social media συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες χρήσης, με την Καλιφόρνια να προαναγγέλει ακόμη πιο σκληρό πλαίσιο εφόσον ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες. Τώρα, να ακούσουμε τις εξελίξεις και θα επιστρέψουμε και πάλι να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίδα Παπαδοπούλου.
1: Η Meta λοιπόν κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τους εισαγγελείς, συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις έως 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει όλες τις αγωγές εναντίον της. Βάσει των εγγράφων λοιπόν του σχετικού δικανονισμού, η εταιρεία δεν παραδέχεται την ενοχή της. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή ότι το Facebook και το Instagram λειτουργούν με τρόπο που προκαλεί εθισμό και βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεσμεύεται όμως να κάνει σημαντικές αλλαγές στη χρήση των εφαρμογών της από εφήβους. Μεταξύ άλλων, δεσμεύεται για όρια στην καθημερινή χρήση, συγκεκριμένες ώρες δηλαδή, καθώς και μπλόκο στην χρήση τους από εφήβους στη διάρκεια της νύχτας. Όπως επίσης και περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για περιορισμό της πρόσβασης ή ακόμα και πρόληψη της πρόσβασης από μικρά παιδιά.

ήταν 29 από τις πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες είχαν στραφεί κατά σε βάρος της ΜΕΤΑ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, εθίζοντας νέους και εφήβους. Και να πούμε ότι πριν από λίγο διαβάζαμε στα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ μετά τα προκατακτικά ευρήματά της πριν από 2 χρόνια κιόλας, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανικός κολοσσός παραβίαζε τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών με τον εθιστικό σχεδιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφορά και το Facebook και το Instagram. Το δήλωσε σήμερα ο Τόμας Ρένιε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας. Δεν σχολίασε ωστόσο την απόφαση και τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με τόσες αμερικανικές πολιτείες. Εμείς θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάρτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεσοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφήρμοσε μία χαρά τον νόμο Κατρούγκαλου επί 7 ολόκληρα χρόνια περιμένοντας να βρει δημοσιονομικό χώρο έρχεται και δικαιώνει τελικά μόνον 8.500 συντάξεις χειρίας οι οποίες μάλιστα δεν θα αποκατασταθούν αναδρομικά, σημειώνει η Νίκη. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει την μερίδα του λέοντος στον αριθμό των κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: προχώνα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου και γιορτάστηκε αναλόγως και εμείς εδώ μέσα από το Art News Radio που αγαπούμε ιδιαίτερα τους τετράποδους φίλους. Προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με όλες τις πτυχές αυτού που χαρίζουν τα σκυλιά στην ζωή μας. Εγώ σκέφτηκα να πιάσουμε μια άλλη πτυχή, μια διαφορετική, η οποία όμως αφορά και είναι τόσο σημαντική για πολλούς από τους συνανθρώπους μας και έχει να κάνει με τους σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία. Σκέφτηκα λοιπόν ποιον να πάρω τηλέφωνο για να μας μιλήσει για αυτά τα σκυλιά και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν άλλον από τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, τον δικηγόρο και πρόεδρο της ΑΜΚΕ με άλλα μάτια, ο οποίος διαχρονικά ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και μαζί μέσα στα αρκετά χρόνια που γνωριζόμαστε έχουμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ για τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία πάντοτε ασχολείται και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία. Βαγγέλη Αυγουλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα όμορφα λόγια, τον πρόλογο και την παρουσίαση.
0: Είναι χαρά μας που είσαι εδώ και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τα σκυλιά συνοδούς, τα οποία αφορούν και τυφλά άτομα, άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά μαθαίνουμε ότι ακόμη ενδεχομένως και κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να πάσχουν από αυτισμό μπορεί. Θα ήθελα λίγο να μου πεις ποιο είναι το πλαίσιο και τι συμβαίνει, πόσο εύκολο είναι για κάποιον που ενδιαφέρεται και έχει την ανάγκη ενός τέτοιου σκύλου να τον αποκτήσει.
1: Να πούμε όντως ότι υπάρχουν οι σκύλοι βοηθείες, αυτοί εκπαιδεύονται και αφορούν διάφορες καταστάσεις, την υποστήριξη ενός ανθρώπου αν πάθει επιληπτική κρίση για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει μικρά παιδιά που δεν έχουν ακόμα μάθει να ρυθμίζονται, διαβίτη την αστάθεια στην ινσουλίνη, τα σκυλιά αυτά, και να ενημερώσουν, να προειδοποιήσουν, να επισημάνουν κάτι. Πάρα πολλοί τρόποι, αλλά και σκύλοι θεραπείας, όπως σωστά είπες αγαπητέ Βαγγέλη Σαρή, που μπαίνουν και στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές και ουσιαστικά διώχνουν βαριά συναισθήματα και ψυχολογικές καταστάσεις, έτσι όπως η κατάθλιψη κλπ. Τα καταπολεμούν τα σκυλιά αυτά και έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς τέτοιες περιπτώσεις και στη δημοσιότητα και στα δημόσια νοσοκομεία. Πλέον υπάρχει πιλωτικό πρόγραμμα με τέτοιους σκύλους θεραπείας σιγά σιγά. Να μπούμε όμως ίσως σε ένα θέμα που νομικά ασχολούμαι χρόνια τώρα και με την ειδική.
0: Βαγγέλη, θα ζητήσω μια χάρη. Σε διακόπτω, επειδή η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να σου μιλήσει η παραγωγός μου, η Μαρία Σφυρόερα, και να επανέλθουμε με κάποια σύνδεση σε σταθερό τηλέφωνο, αν είναι. Μου το έχεις πει αν θα χρειαστεί ενδεχομένως, και θα επανέλθουμε και πάλι μαζί σου, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε ακόμη και την λέξη, την παραμικρή. Να πούμε λοιπόν ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου σήμερα και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είδα και μια συνδέσεις από την πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην κεντρική πλατεία της Αθήνας, προσελκύοντας και το ενδιαφέρον πλήθους πολιτών. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η εξοικείωση του κοινού με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπαιδευτές του τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών πραγματοποίησαν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα και ενημέρωσαν και τους παρευρισκόμενους για τα απαραίτητα υλικά που πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τους πιστούς μας φίλους. Όπως υπενθυμίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν απλές αλλά κέρυες ενέργειες που μπορεί να εφαρμόσει κάθε ιδιοκτήτης. Σκοπός τους η διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών, η διαφύλαξη της ζωής και η πρόληψη επιπλοκών μετά την μεταφορά του ζώου στον κτηνίατρο. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Αυγουλά, τώρα ελπίζοντας ότι έχει αποκατασταθεί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Βαγγέλη, λοιπόν, γι' αυτό δεν ήθελα να χάνουμε λέξη από αυτά που μας λες.
2: Άρα σκύλοι βοηθείας, σκύλοι θεραπείας, διάφορες κατηγορίες. Εγώ να μείνω λίγο στους σκύλους οδηγούς τυφλών, που είναι η πιο δύσκολη ίσως εκπαίδευση και χρονοβόρα διαδικασία και κατηγορία των σκυλιών αυτών. Και τώρα και με την ειδική γραμματεία ζώων συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δουλειά. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουν συγκεντρωθεί διάφορα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και νομοθετικά. Τι είναι λοιπόν αυτή η σκύλη οδηγή τυφλών? Φανταστείτε συνήθως Labrador ή Golden Retriever που με το που γεννηθούν αξιολογούνται στο εκτροφείο με κάποια εξειδικευμένα κριτήρια και κρίνει ο εκπαιδευτής ότι αυτά τα σκυλιά μάλλον είναι έτοιμα και πληρούν τις προϋποθέσεις να εκπαιδευτούν, να ξεκινήσουν τη διαδικασία να γίνουν τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου.
0: Φοβερό είναι.
2: Αυτή η εκπαίδευση κρατάει περίπου 2 χρόνια χωρίς υπερβολή. Γιατί τον πρώτο χρόνο ο σκύλος αυτό, στο τετράποδο αυτό, κουτάβι, το νεογέννητο που έχει επιλεγεί, θα μεγαλώσει με τη βοήθεια ενός οποιουδήποτε, και κάποιος από εσάς αν τώρα μας ακούει και θέλει, γίνεται ανάδοχος εθελοντής. Δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη σχολή εκπαίδευσης σκύλων οδηγών τυφλών. Υπάρχουν 3 ενεργές σχολές στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε, και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και την κάλυψη των εξόδων του σκυλιού βέβαια, ουσιαστικά ο ανάδοχος τι κάνει τον πρώτο χρόνο της ζωής του κουταβιού? Κοινωνικοποιεί το κουτάβι αυτό, θα το έχει μαζί του σε διάφορες εκδηλώσεις, στα μέσα μεταφοράς, η νομοθεσία το λέει ότι επιτρέπεται ο σκύλος αυτός να μπαίνει παντού, ακόμα και όταν είναι υποεκπαίδευση, στη διαδικασία αυτή της εκπαίδευσης, ώστε να ελέγξουμε εκεί διάφορα στοιχεία συμπεριφοράς, ότι ο σκύλος αυτός δεν βγάζει κάποια φοβία, κάποια αντίδραση, κάτι που μετά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον τυφλό άνθρωπο που θα τον καθοδηγεί. Οπότε αφού αυτόν τον πρώτο χρόνο τεσταριστεί ο σκύλος και ελέγχεται συνεχώς και κάνει κάποια μικρά μαθήματα εκπαίδευση για τις πρώτες εντολές, μαθαίνει να μην τρώει τίποτα από ξένους και από κάτω για να μην δηλητηριαστεί, να μην έχουμε έτσι ατυχήματα, μαθαίνει να μην αντιδρά σε προκλήσεις αδέσποτων ζώων, αλλά να αποφεύγει την παρουσία τους, την αυτοσυγκράτηση, διάφορα έτσι τέτοια, σιγά σιγά ξεκινά να βάζει ένα ειδικό γυλαίκο εργασίας, ένα σαμάρι που ίσως έχετε δει, έτσι να το πω με απλά λόγια, έξτρα από το λουρί του όποιου κατοικιδίου, και το σαμάρι αυτό σημαίνει ότι αυτός ο σκύλος, το γράφει κιόλας πάνω, είναι guide dog, έτσι, ναι, είναι σκύλος οδηγός, και ξεκινά να είναι τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου. Ο σκύλος μαθαίνει όσο φορά αυτό το σαμάρι να μην αποσπάται η προσοχή του, να μην τρέχει οπουδήποτε, να μην παίζει, να μην έχει συμπεριφορά κατοικιδίου, αλλά να ακολουθεί μια σειρά εντολών που του δίνει ο τυφλός άνθρωπος με τον οποίο θα είναι. Πάρα πολλές εντολές, από το πάμε ευθεία, συνεχίζουμε δεξιά ή αριστερά, περνάμε απέναντι το δρόμο, βρες μου φανάρι, βρες μου ράμπα, βρες διάβαση, βρες σκάλες, πόρτα. Τα ξέρει αυτά ο σκύλος, σιγά σιγά τα μαθαίνει, περίπου 80 εντολές.
0: Είναι εντυπωσιακό.
2: Και πιο δύσκολες, έτσι, το να μου βρει μια θέση σε ένα λεωφορείο που θα μπω, σε ένα αμφιθέατρο, μια θέση να κάτσω, ας πούμε, ξέρει, ένα γκισέ εξυπηρέτηση σε μια δημόσια υπηρεσία, αν του το ζητήσεις, ξέρει κάποιες τέτοιες εντολές. Δεν σημαίνει ότι έχει καταπιεί GPS το σκυλάκος, έτσι, ο τυφλός άνθρωπος πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πρώτα μόνος του στο να χρησιμοποιεί το λευκό μπαστούνι και να μπορεί να κινείται μόνος του ανεξάρτητα. Μετά έρχεται το πλάς αυτό, η προσθήκη του σκύλου οδηγού τυφλών, όμως δεν καλύπτονται τα έξοδα των σκυλιών αυτών οργανωμένα από το κράτος προς το παρόν, αλλά καλύπτονται από διάφορα προγράμματα, ιδιώτες δωρεές, χορηγίες. Πολλές εταιρείες τώρα τελευταία υιοθετούν το σκυλί αυτό από κουτάβι μέχρι τα έξοδά του και λοιπά, και δίνουν συμβολικά το όνομα της εταιρείας στα κουτάβια αυτά. Γι' αυτό και περίπου 30 με 35 σκυλιά αυτή τη στιγμή είναι ενεργά στην Ελλάδα να οδηγούν τυφλούς, έτσι, δεν λέω για τις υπόλοιπες κατηγορίες που λέγαμε πριν, για ασθενείς, θεραπείες κλπ. Και φανταστείτε ότι το σκυλί αυτό θα οδηγεί περίπου 8 χρόνια, έτσι. Δηλαδή είναι μέχρι 2 ετών θα εκπαιδεύεται, μέχρι 10 ετών, από 2 έως 10 ετών θα οδηγεί, μετά για λόγους ασφαλείας θα αποσυρθεί. Είναι λογικό. γιατί τα αντανακλαστικά του μειώνονται, έτσι κουράζεται το σκύλι. Αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο, το να σε έχει στο δρόμο, να σε προσέχει, να σε περνάει σωστά απέναντι όταν πρέπει, να σε αποφεύγει ψηλά εμπόδια. Από τυφλός άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει όταν είναι μόνος του με τον
0: εαυτό. Με εντυπωσιάζουν όλα αυτά που μας περιγράφεις, Βαγγέλη. Έχω δει επανειλημμένα και βίντεο τα οποία φτιάχνεις στην ΑΜΚΕ με άλλα μάτια, για να μας παρουσιάσεις και το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σκυλί, και ότι δεν πρέπει κι εμείς να το αποσπούμε, έτσι, από την εργασία του εντός εισαγωγικών. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν υπάρχει λόγος να του φερόμαστε σαν κατοικίδιο, γιατί επιτελεί έργο εκείνη την ώρα. Πολύ
2: ούτε
0: σημαντικό.
2: Ούτε το σταματάμε, ούτε πάμε έτσι από μακριά να κάνουμε νοήματα, φυλάκια τέτοια, ξέρεις, για να του τραβήξουμε την προσοχή. Πόσο μάλλον να το χαϊδέψουμε απροειδοποίητα, γιατί και ο τυφλός χειριστής δεν μπορεί εκείνη την ώρα να ξέρει τι συμβαίνει. Ο σκύλος μπορεί να τραβήξει, να σταματήσει, να αποσπαστεί η προσοχή του, να γίνει κάποιο ατύχημα. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο διαθέσιμα δωρεάν, βέβαια, στα social media του, με άλλα μάτια, που μπορεί να δει ο κόσμος ότι το σκυλί αυτό δεν μεταφέρεται, ας πούμε, με κλουβί και φήμωτρο στο πλοίο, στο ταξί, στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο. Μπαίνει παντού μαζί με τον τυφλό άνθρωπο.
0: Και εδώ θέλω να επικαλεστώ και τη δικηγορική σου ιδιότητα, Βαγγέλη Αυγουλά, για να μας πεις το τι ισχύει νομικά απέναντι στο πού και πώς μπορούν αυτά τα σκυλιά να κινούνται μαζί με το τυφλό άτομο.
2: Τα σκυλιά αυτά, επειδή έχουν και την υγειονομική κάλυψη της πιστοποίησης τους από τη σχολή εκπαίδευσης, το βιβλιάριο υγείας τους, έχουν πολύ συγκεκριμένη διαδικασία ασφάλειας και πάντα φορούν, βέβαια, αυτό το σαμάρι, που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό το ειδικό γυλαίκο εργασίας είναι παραγγελία από το εξωτερικό και κάνει 500 ευρώ. Δεν είναι ότι το παίρνω εγώ και κοροϊδεύω αύριο, ας πούμε, και σου λέω είναι σκύλος οδηγός για να μπω όπου θέλω και να σου κάνω πλάκα. Άρα δεν αμφισβητείται, θέλω να πω, εύκολα λόγω και των πιστοποιήσεων ο σκύλος οδηγός. Τα έγγραφα μπορούν να επιδειχθούν, όπως εσένα μπορεί να σου ζητήσει κάποιος την αστυνομική σου ταυτότητα. Επομένως, αφού τηρούνται αυτές οι διαδικασίες, ο σκύλος αυτός δεν απαγορεύεται πουθενά. Και στο νοσοκομείο ακόμα μπορεί να συνοδεύσει για κάποια εξέταση στο ιατρείο, στο γιατρό, το τυφλό άτομο. Το ίδιο στα ξενοδοχεία, στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνα, καφετέρια, στο αεροπλάνο, φαντάσου ότι είναι. Παρόλο που είναι σαν λάμπραντορ πιο μεγαλόσωμο, είναι στα πόδια μπροστά, στο προστινό κάτω, από το προστινό κάθισμα του επιβάτη. Δεν είναι με κλουβί, σε χώρο αποσκευών, δεν είναι με φήμωτρο, τίποτα από αυτά. Δεν δαγκώνουν αυτά τα σκυλιά, έχουν πολύ καλή πειθαρχία, δεν γαυγίζουν καλά-καλά, δεν έχουν συμπεριφορές, ξαναλέω, κατοικιδίου. Επανελέγχεται η εκπαίδευσή τους τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ότι όλα πάνε καλά, έχουν συγκεκριμένη διατροφή, αυξημένη κτηνιατρική παρακολούθηση. Αυτά είναι στην ευθύνη και της σχολής εκπαίδευσης και του τυφλού ανθρώπου που έχει και χρησιμοποιεί το σκύλο αυτό. Δένεται ο τυφλός με το σκύλο. Δεν είναι ότι σήμερα έχω εγώ το σκυλάκι αυτό και αύριο το δανείζω στο Βαγγέλη Σαρή που δεν βλέπει και μεθαύριο σε κάποιον άλλον. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία ποιος σκύλος εκπαιδευμένος θα ταιριάξει με ποιο τυφλό άτομο.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Αυγουλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας και μας μετέφερες και αυτή την πτυχή της προσφοράς των τετράποδων φίλων μας, των σκύλων, στην ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία, είμαι σίγουρος, να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Χαρήκαμε πολύ πραγματικά με αυτά που ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Αυγουλά λίγο νωρίτερα, τον δικηγόρο και επικεφαλής της ΑΜ και με άλλα μάτια, για τους σκύλους συνοδούς. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των αφιερωμένη στους σκύλους η σημερινή, και μέσα από το Air News Radio που αγαπούμε τους τετράποδους φίλους μας, ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως από το πρωί με αρκετά από τα θέματα που τους αφορούν. Θέλησα και εγώ να πάω ένα βήμα παραπέρα με τα σκυλιά συνοδούς και όλα όσα ακούσαμε από τον Βαγγέλη Αυγουλά για αυτά και το καθεστώς που έχει θεσπιστεί για την λειτουργία τους, η οποία είναι τόσο μα τόσο σημαντική. Να σας πω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 4-0 στη Σλεύσκη Σόφια, στον επαναληπτικό, στη ρεβάν, στον play-off του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Βουλγαρία, με μια εξαιρετική ως φαίνεται εμφάνιση. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να επιστρέψουμε στην πιο πεζή επικαιρότητα. Φρένο στις φήμες για το αντικείμενο των επαφών του διευθυντή της CIA στην Μόσχα βάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και μπορούμε να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη.
1: Χαρακτήρισε αυτό το ταξίδι επίσκεψη ρουτίνας, έτσι είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για το τι συζητήθηκε, ούτε για το ποιους συνάντησε. Γενικά, πρέπει να σας πω ότι όλες οι πτυχές της επίσκεψης αυτής εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο. Ο Τραμπ διέψευσε όλες τις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν τον Ράντκλιφ να πήγε εκεί για να πείσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί στη Βρετανία, να μην παραβιάσει τις κυρώσεις του Ιράν και να μην δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, είχε απλώς επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και δήλωσε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η συνάντηση, αυτή η επίσκεψη στην προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων των δύο χωρών. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο για την επίσκεψη Ράτκλιφ στη Ρωσία, ούτε από τη CIA, ούτε από το Λευκό Οίκο, ούτε από το Πεντάγωνο.

0: Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε από την αναγνώριση της προσγείωσης αμερικανικού πολεμικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας, και εκεί πλέον άρχισαν τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν για το ποιος μπορεί και γιατί να έφτασε εκεί. Όλα είναι ανοιχτά. Σημασία έχει ότι τελικώς απεδείχθη ότι ο διευθυντής της CIA μετέβη εκεί στην Μόσχα, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αυτό ταξίδι. Στα κατεχόμενα τώρα της Κύπρου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, αναζητήτο από τις ελληνικές αρχές για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Και τώρα πλέον τι γίνεται? Αναζητείται η φόρμουλα προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και επομένως δεν μπορεί να υποβάλει και επίσημο αίτημα. Έχει ταυτοποιηθεί ως ο εκτελεστής του Βαγγέλη Ζαμπούνη σε εκείνα τα πλάνα, αν θυμάστε, από τον Νέο Κόσμο, που φαίνεται να κατεβαίνουν κάτω δύο άτομα και να γαζώνουν το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν θωρακισμένο, έφερε αλεξίσφαιρα τζάμια, παρόλα αυτά με τα πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ κατάφεραν να τα διαπεράσουν και να τον εκτελέσουν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
1: Είναι ο 43χρονος Αλεξέη Σόκπα από τη Ρωσία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο. Η σύλληψή του έγινε στην κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας, όπου φέρεται να είχε περάσει παράνομα. Το αρχικό ένταλμα σύλληψης που έγινε στη συνέχεια διεθνές είχε εκδοθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στην αρχή του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, με εισαγγελική διάταξη, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και η φωτογραφία του. Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός εκτελεστής του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη ή Ζαμπών, δολοφονία που έγινε τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο Ρώσος είναι ο κουκουλοφόρος που πλησιάζει με το Καλάσνικοφ την πόρτα του θωρακισμένου οχήματος που οδηγούσε ο Ζαμπούνης και αρχίζει να πυροβολεί. Άδειασε την πρώτη γεμιστήρα, έβαλε δεύτερη, συνέχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και με πιστόλι ρίχνει τη χαριστική βολή στο θύμα. Συνεργός του έχει πυροβολήσει με Καλάσνικοφ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου. Η εκτέλεση του Ζαμπών ήταν ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα των δολοφονιών που αποδίδονται στη διαμάχη ανάμεσα στη ρωσόφωνη μαφία του διαβόητου Έντικ, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, και σε μέλη της Greek Mafia που ανέπτυξαν δράστη στην παραγωγή και διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Ο 43χρονος Σόκπα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ανήκει σε τριμελή ομάδα πληρωμένων δολοφόνων της ρωσόφωνης μαφίας, από την οποία ένα μέλος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για δύο δολοφονίες μελών της Greek Mafia και το τρίτο άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

και τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές ξεκαθαρίσεις και καθαρίσεις λογαριασμών ανάμεσα στη λεγόμενη Greek Mafia και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και τις εκτελέσεις που έχουμε ανά περιόδους. Μία από αυτές ήταν και αυτή η συγκλονιστική του Ζαμπούνι ή Ζαμπών στον Νέο Κόσμο. Η ώρα όμως πλησιάζει 11:30. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 232 τα καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 19 θάνατοι, ενώ 73 είναι οι νοσηλείες, εκ των οποίων 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάδης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: επιστροφή εδώ μετά τους τρίτους ειδήσεων στο τέλος της μέρας. Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχουμε 25,5 ακόμη λεπτά μέχρι τότε όμως, και βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία. Τα ακούσαμε και από τον Γιώργο Καριωτάκη στους τίτλους ειδήσεων. Τα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ για την έκταση αυτή την οποία λαμβάνει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα συνολικά λοιπόν 19 είναι οι θάνατοι οι οποίοι καταγράφηκαν μέσα στο 2026 στην Ελλάδα από ιό Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ υπήρξαν 232 κρούσματα και 67 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό για την κρισιμότητα της περίοδου που διανύουμε. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η έκθεση λοιπόν, έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου μέχρι και σήμερα. Και διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά κατά την περίοδο μέχρι και χθες έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 85 έτη, από 66 έως και 92 έτη το εύρος. Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι τα 75 έτη. Αυτοπροστασία είναι αυτό το οποίο προτείνουν οι ειδικοί εξαιτίας της έξαρσης αυτής των κρουσμάτων, και θα μπορούμε να ακούσουμε τύπο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός για την αύξηση των, από τη μία πλευρά, των κρουσμάτων, αλλά από την άλλη είπε ότι είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, αλλά πολύ χαμηλότερα από την έξαρση την οποία είχαμε το 2008. Να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
1: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένα πανικό. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους τους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους. Πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.

0: την ίδια ώρα συνεχίζονται οι στοχευμένοι ψεκασμούς στους βεβαρημένους δήμους όπου έχουν παρουσιαστεί αρκετά κρούσματα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος, βέβαια στην Παλίνη, έναν από αυτούς τους δήμους με αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Συνεχίζονται οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Παλίνης, τον κύριο Αϊδόνη, έχουν ενταθεί οι ψεκασμοί. Έχει δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χάρτης επικινδυνότητας από τα φρεάτια, όπου εκεί γίνεται και συνεχής επανέλεγχος, ενώ ελέγχονται παράλληλα και τα συντριβάνια της περιοχής. Ψεκασμοί έγιναν και στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπου υπήρξε κρούσμα. Το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, χθες ανακοινώθηκε εκεί. Τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση, ωστόσο, όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, δεν τίθεται ζήτημα πίεση στα νοσοκομεία της χώρας από τις νοσηλίες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε την χώρα μας που θωρακίζει επιπλέον το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας στο οπλοστάσιο της δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Τρίτη στην Ρώμη, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του και των αρχηγών των δύο ναυτικών. Οι δύο πρώτες μονάδες της ιταλικής οικογένειας αυτών, με παράδοση προγραμματισμένη για το 28 και 29, έρχονται επίσης. Δεν είναι όμως πανομοιότυπα τα δύο αυτά σκάφη. Και να πούμε ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμη πιο πολύ την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε μιλώντας από την Θεσσαλονίκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που πραγματοποίησε σήμερα από εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών FREMM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πίσω από την συγκεκριμένη συμφωνία φέρεται να είναι διπλή, χρόνος και τυποποίηση. Οι δύο αυτές μονάδες είναι περίπου 15 χρόνια νεότερες από τις παλαιότερες φρεγάτες τύπου Έλλη που σήμερα υπηρετούν, ενώ η ελληνική ναυτική αναδιάρθρωση εστιάζει στην τυποποίηση logistics αποθεμάτων, πυράβλων και επιχειρησιακού δόγματος σε έναν μελλοντικό στόλο 12 φρεγατών. Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα παραλάβουμε από την Ιταλία.
2: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας στην τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί ακόμη από τον Ισπανό επιχειρηματία ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 ημέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην El País ότι η οικογένεια δεν έχει χάσει ακόμη τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται ήδη στην Ισπανία, δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο η γυναίκα ταξίδευαν μαζί με το εστιοπλοϊκό τους και ήταν και οι δύο έμπειροι και η γυναίκα είχε δίπλωμα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως η ίδια είπε, ο σύζυγός της είχε πιάσει έναν τόνο, γλίστρησε παρόλα αυτά, έπεσε στην θάλασσα και εκείνη δεν γνώριζε πώς να σταματήσει. Της φώναξε από τη θάλασσα να σταματήσει το εστιαφόρο, εκείνη δεν γνώριζε πώς να το πράξει και από την άλλη δεν είχε και σήμα στο κινητό της προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές για να αναζητήσουν τον σύζυγό της. Πέρασαν 3-24 ώρα για να ενημερώσει τελικώς τις αρχές. Ξεκίνησε επιχείρηση η οποία όμως δεν έχει ακόμη αποτελέσματα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Φάκα.
3: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές 3 ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να δούμε την επιβολή προστήμων που είχαμε σε επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετες καταλήψεις παραλιών. Προχώρησαν στην επιβολή προστήμων οι κτηματικές υπηρεσίες. Η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων επέβαλε διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Επίσης στην παραλία Άντωνη Κουίν Μπέι στο Φαλιράκι, η κτηματική υπηρεσία, έπειτα από καταγγελία συλλογικού φορέα και τη διενέργεια αυτοψίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο 37.000 ευρώ και εξέδωσε διαταγή σφράγισης για αυθαίρετη κατάληψη Αιγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Δεν είχαν καν άδεια. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 29.000 σχεδόν ευρώ και πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης. Σε έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας στην Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Επίσης, σε αυτοψίες που πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία Κέρκυρας, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 8 δεν βρέθηκαν νόμιμες. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.000 ευρώ καθώς και πράξεις διοικητικής απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης. Δηλαδή τώρα το ότι από τις 14 εταιρείες επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν σε παραλίες οι 8 ήταν παράνομες, τι να πω, είναι πραγματικά φοβερό και δείχνει βέβαια ότι και οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση αφού οι επιτίδη καραδοκούν. Να πούμε ότι σήμερα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική που περιλαμβάνει έργα σε 13 δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ από το λεγόμενο Πράσινο Ταμείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
1: Η ανάπλαση του θεάτρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Λιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.

0: στην παρουσίαση του προγράμματος Πράσινες Ανάσες, όπως είπαμε, για 13 Δήμους περιλαμβάνει έργα. Το παρόν έδωσε βέβαια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Να τους ακούσουμε.
1: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Ηλιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρονα και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
2: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις

0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια, στην οποία και ισοπαίδωσε. Αποδείχθηκε πολύ χαμηλό εμπόδιο για την Ένωση. 4-0 το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κυρίως φάση του Champions League, πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας. Τη διέλυσε με γκολ τον Γιώβιτς, Βάργα και Μάριν. Είχε μείνει στο 0-0, θυμίζουμε, στο πρώτο μάτς. Στην Σόφια πανηγυρίζει πλέον την έκτη παρουσία της σε φάση ομίλων ή League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης. Ο Δικέφαλος πανηγυρίζει την επιστροφή του στην κυρίως φάση του Champions League για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, και αυτό είναι για τους φίλους της ΑΕΚ ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, να πούμε καταρχάς ότι διαβάζω εδώ στο ertnews.gr ότι χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές ο Έρος Ραματζότη, ο αγαπημένος Ιταλός τραγουδιστής, και είχαμε και αναβολή των συναυλιών του για αυτόν τον λόγο. Προχώρησε σε αναβολή προγραμματισμένων συναυλιών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η επέμβαση πήγε περίφημα, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, και οι γιατροί συνέστησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, και ως εκ τούτου η προσεχή στις συναυλίες του μετατίθεται για του χρόνου, για το 2027. Είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς Ιταλούς τραγουδιστές με πάρα πολλές επιτυχίες. Ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρρύθμιτα μηνύματα που έλαβε και τους έστειλε την αγάπη του, και είναι η δεύτερη φορά που υποβάλλεται σε παρόμοια επέμβαση μετά από το 2019. Και θα ήθελα να δούμε και το τι έχουμε αύριο. Αύριο δίδεται στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους περίπου 4,8 χιλιόμετρων περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στη συμπρωτεύουσα. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Γεωργία Λοτσοπούλου.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιβιβάζονται στο μετρό της Καλαμαριάς μία μέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του. Στο σταθμό της Μίκρας, οι ετοιμασίες για την τελετή των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης είναι πυρετώδης, ενώ έτοιμοι είναι και οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νέα Κρίνη. Το μετρό της Καλαμαριάς αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 65.000 επιβάτες καθημερινά, αλλά και να μειώσει αισθητά την κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αποτελεσματικότητα του μετρό της Καλαμαριάς θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο της διάνοιξης της Πόντου που εκκρεμούσε για δεκαετίες. Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο επιβάτης θα μπορεί να μεταβεί από τη Μίκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσα σε 1/4 και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε περίπου 25 λεπτά.
0: Η επέκταση αυτή δεν αποτελεί απλώς ολοκλήρωση ενός έργου. Ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης, με την οδό Πόντου να βρίσκεται στην αναμονή για έναρξη των εργασιών και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο για το μετρό. Να ακούσουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα.
2: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό, το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί.
0: Να ακούσουμε και τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα βέβαια.
3: Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά δεν είναι το μετρό που αρκεί. Προφανώς μέσα στους στόχους του Υπουργείου, και αυτό ο Υπουργός μπορεί να το επιβεβαιώσει, είναι και η επέκτασή του προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Τώρα κλείνουμε σήμερα το τελευταίο κεφάλαιο, τη τελευταία εκκρεμότητα, περίπου 7 εκατομμύρια, που είναι οι τελευταίες απαλωτριώσεις. Και αυτή τη στιγμή τρέχει σύμβαση σε προσβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που μαζί με το μετρό θα δημιουργήσει ένα άλλο Δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως για άλλη Θεσσαλονίκη.
0: Την ικανοποίησή της δεν έκρυψε βέβαια και η Δήμαρχος της Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Αράπογλου.
4: Το μετρό στην Καλαμαριά, συνδυαζόμενο με την αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών, με τη δημοτική συγκοινωνία την οποία την έχουμε

αυτά και με εκείνα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, στο τέλος της μέρας, κυριολεκτικά. Έρχεται δελτίο ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη, από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιώργο Σκεύη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει την μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 των οποίων σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δασκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε Πορτογαλή συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και η νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτεμβρίο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική καταργήση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στην βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη, την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 12 και 9 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 27 Δεκεμβρίου. Μακάρι να ήταν Δεκέμβρης, αλλά δεν είναι Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105. Θέλω να έρθουν να έρθει ο καλοχειμώνας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή ζέστη φοβερή. Δεν θέλω άλλη ζέστη. Γκρινιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνέχεια. Μόνη μου γκρινιάζω. Σε άλλους γκρινιάζω. Σε όλους γκρινιάζω. Σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Να μας φανερώσει μια δροσιά θέλω. Φτιάξτε και τις πίτες σας εκεί διάφορα που φτιάχνουμε. Βέβαια δεν μαγειρεύω εγώ. Δεν τα έχω αυτό. Δεν το έχω. Τι να κάνω. Και πίτα κιόλας και σε Άγιο κιόλας. Να τα κάνω και κάνα λάθος και να βρεθώ. Όχι. Σε κάνα καζάνι δεξιά στην κόλαση. Γιατί, για ποιο λόγο. Ή αριστερά, ξέρω εγώ. Όπου βρω θέση. Πώς είστε? Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Πάω να γκρινιάξω για τη ζέστη. Δεν έχω δικαίωμα. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να γκρινιάζει για ό,τι θέλει. Και μετά σου έρχονται εικόνες από τον Νεπάλ, ας πούμε. Αν δεν ξέρεις, και εκείνη την ώρα ανοίγεις τηλεόραση, παιδί μου, ή εκείνη την ώρα μπαίνεις να σκρολάρεις στο κινητό σου. Λες, μα τι δείχνουν, μα τι ανοησίες είναι αυτές τώρα. Αυτό που έγινε, παιδιά, στο Νεπάλ, δεν ξέρω. Δηλαδή, τα βίντεο είναι ανατριχιαστικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η κατάσταση εφιαλτική. Χωριά ολόκληρα, τα κατάπιε λάσπη. Μέχρι τώρα μετράνε 160 νεκρούς. Προσωρινός είναι ο απολογισμός. Αγνοούνται εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες. Που σημαίνει, λένε οι αρχές, ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό σημαίνει, παιδιά. Στα πλημμύρες. Έπληξαν χθες το βόρειο τμήμα του Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ. 384 ταξιδιώτες, 291 ξένοι ήταν αγνοούμενοι. Μάλιστα. Δηλαδή οι αεροφωτογραφίες είναι, δεν ξέρω, αυτό που λέμε τρομάζεις, αυτό. Ξαφνικές πλημμύρες. Σάρωσαν, λέει, την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ. Δηλαδή ό,τι υπήρχε παρασύρθηκε, ό,τι υπήρχε. Κτίρια, γέφυρες, όλα τα αυτοκίνητα δεν το συζητώ. Σβήστηκαν από το χάρτη ολόκληρα χωριά. Λένε οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν για τραγικές απώλειες. Τι τραγικές απώλειες? Δηλαδή αυτό το λες, ποιος γλίτωσε? Όχι πόσοι είναι οι νεκροί. Ποιος γλίτωσε από όλο αυτό το πράγμα? Βέβαια γίνονται επιχειρήσεις διάσωσης. Σε ελικόπτερα έχουν διασώσει δεκάδες ανθρώπους. Αλλά βλέπω εδώ τα υδροηλεκτρικά τους έργα, τι να πεις, δεν ξέρω. Ο πρόεδρος της Κίνας έδωσε εντολή τα σωστικά συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες ανέβρεσης των αγνοωμένων, αλλά και την εγκατάσταση λύσης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης από δευτερογενείς παράγοντες καταστροφής. Μάλιστα. Μάλιστα. Δείχνει εικόνα. Ειδήσεις βλέπετε, αποκλείεται να μην βλέπετε. Τις εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Νεπάλ. Δείχνουνε τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, να παρασύρουν σπίτια, τα πάντα, τι σπίτια, τα πάντα. Δεν ξέρω. Νομίζει καμιά φορά, τα βλέπαμε στις ταινίες και λέγαμε καλά, εντάξει τώρα, φαντασία οργιάζει. Ποια φαντασία? Ποια, εδώ χαμός. 9 φορτηγά, λέει, είπε ένας δάσκαλος στην περιοχή εκεί. Είδα την πλημμύρα να παρασύρει 8-9 φορτηγά μαζί με σπίτια και ανθρώπους. Αυτό που είπε ο χαρακτηρισμός ήταν, λέει, πραγματικά σπαρακτικό. Αυτό. Καταστροφή και βιβλική καταστροφή είναι. Σπαρακτικό αυτό που είπε ο άνθρωπος αυτό. Πώς τον λένε? Σουμάν Τσαλίσε τον λένε. Εν διάφορη περιπτώσει, οι αρχές έχουν προειδοποιήσει, λέει, τους κατοίκους σε αρκετές περιοχές να μείνουν μακριά από τις όχθες τριών ποταμών. Του Μπότε Κόση, του Τρισούλη και του Ναραγιάννη, λέγεται. Ο ποταμός Μπότε Κόση πλημμύρισε χθες και παρέσυρε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και ερευνούν οι αρχές, διερευνούν, αν είναι, γιατί είχε γίνει, έγινε ένα σεισμός 4,4 στο Νεπάλ. Και διερευνούν τώρα αν ο σεισμός αυτός προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί, λέει, να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν απελευθερωθεί το νερό ξαφνικά. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Τώρα για τις ξαφνικές πλημμύρες. Τα σενάρια. Οι κασίες γίνονται. Ναι, μέχρι να βρουν τι συνέβη. Το ένα είναι ο σεισμός. Ήταν η προκάλεση την κατολίσθηση. Ή, λέει, αν προκλήθηκε η κατολίσθηση από την κατάρρευση ενός παγετώνα. Διότι ενδέχεται, λέει, αυτή η φωνική πλημμύρα εξαφνική να προκλήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Διότι υπάρχουν οι δορυφορικές εικόνες υπάρχουν και εξετάζονται όλα τα σενάρια. Τώρα, τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, ψάχνουν να βρουν μήπως είναι ο σεισμός. Πείτε μου εσείς. Και βγαίνουν γεωλόγοι και λένε επίσης ότι οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλειωσε 24 ώρες πριν από την καταστροφή. Ήταν, λέει, ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα καλυμμένοι από χιόνι. Ως επιτοπλίστων ήταν η γυμνή πάγη. Χωρίς να έχω δει, λέει, τα δεδομένα ακόμη όλα, πιθανότητα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Να πω το εξής, το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό το ανέφεραν το 2023 τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, το 2023 οι παγετώνες στο Νεπάλ. Το Νεπάλ βρίσκεται, ξαναλέω, ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα. Δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα. Έτσι. Την ίδια χρονιά, λοιπόν, το 2023, οι παγετώνες στο Νεπάλ έλειωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό και προειδοποιούσαν οι επιστήμονες τι θα γινόταν και πώς θα σωζόταν όλο αυτό. Είδαμε ότι δεν μπόρεσαν να σωθεί η κατάσταση. Επίσης, λέει, η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας. Αν και η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε ένα ρόλο που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον. Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι τέτοιες εικόνες, όχι, δεν θες να τις σκέφτεσαι, όχι να τις βλέπεις. Πολλά δε μάλλον να τις ζεις, καλά δεν το συζητάμε. Το τι ζουν οι άνθρωποι, το τι περνάνε οι άνθρωποι. Το τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά, επειδή δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, έτσι, και δεν θέλουμε μερικές φορές το μυαλό δεν θέλει να δεχτεί την πραγματικότητα. Σου λέει, δεν είναι έτσι. Θα βρεθούν κάποιοι να πούνε, καλά, πάντα γινόντουσαν καταστροφές, πάντα συνέβαιναν αυτά. Έχουμε δει και άλλες φορές, έχουμε δει και άλλες κατολιστήσεις, έχουμε δει και άλλους παγετώνες να λιώνουν αλίμονο. Τι έγινε? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που λέει, που αναρωτιέται, γιατί ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να αρνούνται την κλιματική αλλαγή και είναι πολλοί. Βέβαια δεν παίρνουν όλοι αποφάσεις, έτσι, αλλά είναι πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει. Διότι μετά, λέει, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ζήσαμε και που ζούμε το καλοκαίρι στην Ευρώπη, γιατί από εδώ ξεκινάμε, ο άλλος σκέφτεται τώρα τον Νεπάλ τόσα χιλιά, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, τι μας νοιάζει, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πώς, λέει, από παράδειγμα, λέει εδώ, έτσι, εδώ το άρθρο, η έρευνα. Πολιτικοί επιστήμονες και ερευνητές πιστεύουν ότι η κοινή γνώμη θα αλλάξει μετά από αυτά που έχουμε δει, διότι έχουμε την τάση να... Τι είπα, θα αλλάξει? Ναι, εντάξει, είναι η προσδοκία μου αυτή. Δεν θα αλλάξει, διότι έχουμε, λέει, την τάση να ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα τα ακραία φαινόμενα, και επειδή ο λόγος για την κλιματική αλλαγή είναι μερικές φορές αόρατος, ακόμη και για όσους έχουν πέσει άμεσα θύματα αυτών των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ. Αυτό οφείλεται, λέει, στο γεγονός ότι η ευθύνη για την κλιματική αλλαγή είναι διάχυτη. Και κατά κάποιον τρόπο, όταν αποδίδεις την ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, είναι σαν να θεωρείς τους ανθρώπους υπεύθυνους για ό,τι τους συμβαίνει. Και αυτό είναι, λέει, προφανώς αβάσταχτο όταν έχεις υποστεί τραύμα. Όταν έχεις τραυματιστεί, καταλαβαίνετε, ψυχολογικό αυτό. Και επίσης, λένε ερευνητές ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ερευνών που δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού έκθεσης σε κλιματικούς κινδύνους και της προθυμίας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Γιατί όμως, λέει, δεν αντιμετωπίζουμε μία αποδεδειγμένη αιτία αυτών των καταστροφών? Μέχρι πολύ λίγα χρόνια μπορούσε να προβληθεί η δικαιολογία της απόστασης. Πρόκειται για το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων ή των παγετώνων, για τους πιο βίαιους τυφώνες ή καταρακτώδεις βροχές. Είναι κοντά μας? Όχι. Στην έκταση που θεωρείται επικίνδυνη, έτσι. Το μαθαίνουμε, λέμε πω τι γίνεται, τι έγινε τώρα, ας πούμε, στο Νεπάλ για παράδειγμα, πω κρίμα οι άνθρωποι, τέλος. Από τότε, λέει, όμως, από το παλιά που λέγαμε δεν μας νοιάζει και πολύ, οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, μέχρι και τα γεγονότα αυτού του καλοκαιριού. Πολλές, λέει, από τις απαντήσεις βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλός μου, λέει, βάζει το κεφάλι του στην άμμο. Κρυβόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ντοκιμαντέρ του 26 έχουμε, ανέδειξε τα ψυχολογικά εμπόδια που δυσκολεύουν την κατανόηση της κλιματικής κρίσης και την ανάληψη δράσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γνωστικές προκαταλήψεις, ασυνείδητους μηχανισμούς που μπορούν να διαστρεβλώνουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα και να παραπλανούν, σε εισαγωγικά, τον εγκέφαλό μας. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του 22 για την κλιματική και το κλίμα και τα λοιπά, Ραφαέλ Χιτιέ είναι το όνομά του, εξεπλάγει από τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των γνωστικών προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Με εξέπληξε, λέει, το γεγονός ότι το πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνουμε καθημερινά αποφάσεις μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει, λέει, να απομακρυνθούμε από την ιδέα ότι ο σκοπός του εγκεφάλου μας είναι να αναπαριστά την πραγματικότητα όπως είναι, και ότι μάλλον να μας επιτρέπει να ζούμε καλά. Πώς μπορούμε, λέει, να μετατρέψουμε την εξαντλητική κόπωση σε δράση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη? Τα κύρια εμπόδια είναι, στο να δράσουμε, η ψυχολογική απόσταση, ο γενικευμένος πεσιμισμός, η γνωστική ασυμφωνία και τα ζητήματα ταυτότητας. Και όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν κυρίως μέσω μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Ζητούν οι επιστήμονες και οι ειδικοί να γίνει περισσότερη συζήτηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη τώρα, αμέσως, τώρα που μιλάμε, έτσι, και όχι το 2050. Ζητά τη δημιουργία θετικών προτύπων, ένα είδος ήπιας δύναμης για το κλίμα, τα οποία αυτά πρότυπα θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγή στις συμπεριφορές των πολιτών. Ως πολίτες, λέει, η σχεδόν αδιάκοπη έκθεσή μας, ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, σε εικόνες καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, μπορεί να προκαλέσει ένα είδος κόπωσης από την αποκάλυψη, όπερ με θερμινευόμενο νεστή. Σταδιακά εξοικειωνόμαστε με το ακραίο και το αντιμετωπίζουμε ως κάτι φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε. Το ζούμε. Νορβηγός ερευνητής υποστηρίζει ότι ως εικόνα, συνέστημα και αφήγηση, η έννοια της αποκάλυψης μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για έναν υπαρξιακό επαναπροσανατολισμό, θέτοντας υπαμφισβήτηση τις βαθύτερες αξίες του πολιτισμού μας. Ίσως κάποιοι, λέει, από τους τρόπους με τους οποίους ζούμε και σκεφτόμαστε πρέπει να τελειώνουν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για κάτι νέο. Τα λένε όλα αυτά οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, έτσι. Επίσης, είναι αρκετά, λέει, εντυπωσιακό να παρατηρήσει κάποιος ότι παρά τις επιπτώσεις, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα, παρά την ιστορική σημασία και τη σύνδεση που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης μεταξύ, ας πούμε, των τεράστιων πυρκαγιών και της κλιματικής σύνδεσης σε τοπικό επίπεδο, για όσους επλήγησαν, η σύνδεση αυτή δεν είναι ούτε προφανής ούτε επιθυμητή. Ως αποτέλεσμα, λέει, ενισχύεται η άρνηση της κλιματικής αλλαγής και υποτιμάται η σοβαρότητά της. Από τη μία, οι άνθρωποι λένε «αυτό είναι άνευ προηγουμένου, είμαστε συγκλονισμένοι». Ταυτόχρονα δεν το συνδέουν με τις διεθνείς διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής ή με την πολιτική διάσταση. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν την κατάσταση σαν ένα απλό ατύχημα. Αν υπήρχε λιγότερος άνεμος, αν υπήρχαν λιγότερες βροχές, αν οι βροχές είχαν έρθει νωρίτερα, τέτοια πράγματα. Ανάλογα, λέει, με την πολιτική ή ιδεολογική στάση των ανθρώπων, αυτό που βάζουν πίσω από αυτό το «αν» αλλάζει. Ξατάται. Δίκιο έχουν οι επιστήμονες αυτό. Αλλά υπάρχει, λέει, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μικρή ευαισθητοποίηση. Δεν επισημαίνεται η άρνηση των θυμάτων να αναγνωρίσουν τα κλιματικά φαινόμενα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναδιατυπώνουν την ιστορία χωρίς να αντλούν συγκεκριμένα διδάγματα από αυτήν. Έτσι. Δεν μαθαίνουμε. Οι πολίτες, λέει, βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στις απτές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την πολιτική αδράνεια. Η ατομική προσαρμογή και η ανθεκτικότητα φαίνονται εφικτές, αλλά ο δρόμος προς μια ευρύτερη αλλαγή φαίνεται μακρύς και δύσβατος. Εγώ τώρα που τα λέω αυτά, βάζω στοίχημα. Αν με ακούτε 10 άνθρωποι, μπορεί να με ακούτε και 11 και 12 και 15, δεν ξέρω. Εγώ λέω 10 για να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Βάζω στοίχημα, λοιπόν, από τους 10, οι 3 τουλάχιστον θα λένε «σιγά τώρα, αμάν πια με την υπερθέρμανση και αμάν πια με την κλιματική αλλαγή και αμάν πια με την κλιματική κρίση». Το βάζω το στοίχημα. Μπορεί να είναι και μηχανισμός του άμυνας του μυαλού, δεν ξέρω. Έλα μου, αυτά γινόντουσαν πάντα. Πώς? Μα λέγαμε, έλα μου, τόσο μακριά. Πόσο μακριά που είναι. Αυτά δεν συνέβαιναν. Ναι, συνέβαιναν. Στην έκταση και στη σφοδρότητα και στη συχνότητα. Και δεν είναι εξαίρεση το Νεπάλ. Ψάξω άλλο στο να βρει το χάρτη και γκλάρι που είναι το Νεπάλ. Απ' εγώ, το Νεπάλ, σίγα. Το τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, για την άστρια αλλαγή, την κλιματική κρίση, τα βλέπουμε. Τα ζούμε στην Ευρώπη. Αχ, γεια σου, Αλέξανδρε. Μα βλέπεις. Έρχεσαι στα λόγια μου. Έλα, αλήθεια. Καλά, εντάξει. Έτσι λειτουργεί η φύση, νομίζω, λέει ο Αλέξανδρος. Έτσι λειτουργεί η φύση. Έτσι λες. Έρχεσαι στα λόγια μου. ευτυχώς που μίλησα για όλη την έτσι αναλυτικά για το θέμα. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω. Κοιτάζω εκεί κάτι κέρσορες και μου δείχνουν εκεί διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να ακούσω. Πάμε παρακαλώ να τα ακούσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

12 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία μου. Και ακόμη δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη τα φαινόμενα όλα. Έτσι. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη. Είναι θεμητό να το κουβεντιάζουμε και να ο καθένας να λέει τα επιχειρήματά του, να τα θέτει στο τραπέζι του διαλόγου, γιατί έτσι προάγει το διάλογο. Αλλιώς ένας θα μίλαγε, αν θα κρίνει από το κεφάλι του, θα λέγαν όχι και θα φεύγαμε και θα τελειώνει η ιστορία. Βλέπουμε τι γίνεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το El Niño, ξηρασία, καταστροφή, σοδιά, πείνα. Σημαίνει αυτό καταστροφή σοδιάς, σημαίνει λοιμός, πείνα, El Niño. Είδαμε τι έγινε χθες με το Νεπάλ. Βλέπουμε τι γίνεται με την Ευρώπη και με τις ξηρασίες και με τις φωτιές και με ατελείωτες εβδομάδες και είναι. Και όχι μόνο, έτσι. Και στη Μεσόγειο γενικά. Βλέπουμε τι συμβαίνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ένα σώρο πράγματα. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται. Τι είναι αυτό? Γεια σου Μαρία. Τι κάνεις? Στείλε μου όλο το μήνυμα. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που έκαιγε χθες σε αγροτοδασική περιοχή στον Άγιο Αντώνιο στο Κιλκής, 6.30 ώρα το απόγευμα. Ξέσπασε. Και είναι υπό έλεγχο η φωτιά που στην Μουσταίνη, στο Παγκαιό, στην Καβάλα. Έτσι. Είναι. Όμως, είχαμε και άλλες φωτιές κατά τη διάρκεια του 24ωρου, όπως έχουμε κάθε μέρα, διότι είναι η κατάσταση πολύ θα έλεγα υπερβολικά πιεσμένη, θα το έλεγα. Λοιπόν, και σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο ενισχύονται οι βοριάδες. Τι σημαίνει? Μπορεί να πάρουμε λίγο μια ανάσα δροσιάς, να μην είναι σαν φούρνο μικροκυμάτων όταν βγαίνεις από το σπίτι σου. Ναι, είναι σαν να βγαίνεις από το σπίτι και νομίζω ότι παίρνεις το φουλές, τώρα θα ψηθώ, θα γυρίσω και από την άλλη πλευρά, να ψηθώ και από την άλλη. Όμως, χτυπάει καμπανάκι του κινδύνου για τις πυρκαγιές, παιδιά. Αυτό που περιμένουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, είναι περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη επικινδυνότητας, μετατοπισμένο στην Ανατολική και την Νότια χώρα, σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί πολλές, έχουν υποστεί μάλλον πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος. Ποιες είναι? Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων. Από σήμερα το λεγόμενο τρίπτυχο hot, dry, windy, το μάθα το λέτε, δηλαδή ζέστη, ξηρασία, άνεμη, hot, dry, windy, θα είναι στο απόγειό του. Δωδεκάνησα, 7 μποφόρ, μέχρι 40 η βαθμοί του Κελσίου. Το οχτάρι στο Αιγαίο θα ρίξει, είπαμε, λίγο τη θερμοκρασία, αλλά είναι οχτάρι, έτσι, ναι, μία σπίθα. Κάποιος σε ένα νησί κάνει κάτι που δεν πρέπει, μια εργασία, ξέρω, χορτά, θέλει να φτιάξει κάτι και χρησιμοποιεί αυτούς τους τροχούς που πετάνε τις πινθύρες, ναι. Λοιπόν, στην Αθήνα λέει, μεγάλη επιτυχία, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Ναι, αλλά ποια θα είναι η αίσθηση? Το ξέρω, το 34 ας πούμε είναι καλό από το 40, αλλά στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης. Έτσι. Τώρα, επειδή έρχεται και το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα έχουμε όχι πιο ήπιες θερμοκρασίες, όχι καύσωνα λέει, όχι καύσωνα, γιατί είχαμε τρελαθεί. Μαθαίναμε ως τώρα ότι θα έχει Παρασκευή, Σάββατο μία θερμοκρασία που μπορείς να αναπνέεις, έτσι, και μετά από την Κυριακή θα είχαμε πάλι καύσωνα. Αυτό δεν ξέραμε ως τώρα. Όχι, θα είναι λέει πιο ήπιες θερμοκρασίες και θα έχουμε από τις
4-5 Σεπτεμβρίου, την παραπάνω εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω πτώση. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Περαιτέρω πτώση, πόση δηλαδή. Πτώση είναι και από τους 34 να πάει, ξέρω εγώ, στους 32. Πτώση είναι από τους 34 να πάει στους 26. Λέω, δεν ξέρω. Δεν το βλέπω για 26. Δεν είμαι μετεωρολόγος βέβαια. Περιμένουμε να δούμε οι μετεωρολόγοι τι θα μας πούνε. Λοιπόν, προλαβαίνω. Επειδή λέμε για τις φωτιές και για τα σχετικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και βεβαίως η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Λοιπόν, η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ. Τα 9,5 σχεδόν αφορούν στη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών. Περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Εντάξει. Λοιπόν, ποιες περιοχές οριοθετούνται? Απόφαση αφορά πληγήσεις περιοχές σε 7 περιφερειακές ενότητες. Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και Δημοτική κοινότητα Μελισσοχωρίου του Δήμου Ρεοκάστρου από την πυρκαγιά που είχαμε στις 4 Ιουλίου, για φέτος μιλάμε έτσι. Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, Δημοτικές κοινότητες Αραβωνίτσης και Νέου Ερηναίου του Δήμου Αιγιαλίας, Δημοτική κοινότητα Μάγειρα του Δήμου Αιγιαλίας και Δημοτική κοινότητα Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από τις πυρκαγιές που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα. Περιφερειακή ενότητα Βιωτίας, Δημοτικές κοινότητες Δομβρένης Ξηρονομής, Καπαρελίου και Λεύκτρων. Πάλι από τις πυρκαγιές που είχαμε στις 31 του Ιούλη που μας πέρασε. Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας, Δημοτική κοινότητα Κλίματος Ευπαλίου και Οικισμός Μαγούλα της Δημοτικής κοινότητας Μοναστηρακίου του Δήμου Δωρίδος από την πυρκαγιά που είχαμε 1η Αυγούστου. Στην Δυτική Αττική, οι Δημοτικές κοινότητες Βιλίων και Μάνδρας και η Δημοτική κοινότητα Μεγαρέων. Πάλι στις 31 Ιουλίου, με αυτές τις φωτιές τις τεράστιες που είχαμε, τις καταστροφικές. Στην Αργολίδα, Δημοτική κοινότητα Φιχτίου του Δήμου Άργους Μύκηνων από την πυρκαγιά της 31 Ιουλίου και στο Ρέθυμνο, Δημοτικές κοινότητες Ακουμίων, Αρδάκτου, Λαμπινής, Μελάμπων και Σακτουρίων και επίσης οι Δημοτικές κοινότητες Ασωμάτου και Λευκογείων του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Εκεί που είχαμε μεγάλη πυρκαγιά με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τους πυροσβέστες. Τραγωδία μεγάλη. Από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Θα μου πεις γιατί μας τα λες αυτά, θα σας τα πω γιατί. Έχει ένα νόημα που έγινε η οριοθέτηση αυτή. Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων. Παρέχεται ως 100%. Δωρεάν κρατική αρρωγή χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό και επίσης προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις άλλες κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Επίσης, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά τον οποίον η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου είναι από 300 έως 500 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού. Το έχουμε, μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες, λέει, πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή προβλέπεται κατά περίπτωση προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση άδειας επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία 6 μηνών είτε από τη δημοσίευση της απόφασης είτε από την παραλαβή της σχετικής έκθεσης αυτοψίας ανάλογα με την περίπτωση. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια τους ξανά, να μπουν μέσα, έχετε και χειμώνας, να δουν τι θα γίνουνε, να πάρουν και τα χρήματά τους. Όσο τα σπίτια κάηκαν ολοσχερός, εκεί έχουμε ζήτημα τεράστιο βέβαια. Έτσι, ξανά από την αρχή. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο, δεν θα πήγαινε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Τι συνέβη εχθές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν χθες σε ειδική εκδήλωση στη Βίλα Καζούλη το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική. 60 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου, λίγο παραπάνω. Το πρόγραμμα, λέει, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 13 παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, στο αστικό πράσινο και στις υποδομές Δήμων της Αττικής. Έλα, καλό ακούγεται. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου, έλα, καλό, νέες φυτεύσεις, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου, αυτό και αν είναι καλό. Γιατί κάθε φορά, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση, γιατί έχω μια απορία. Εγώ δεν λέω σε άλλες περιοχές, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σε όλες, να ξέρουμε τι γίνεται. Σε περιοχές που λίγος πολύ έχουμε περάσει όλοι. Στο κέντρο, ας πούμε, για να κατέβεις όχι από τον πεζόδρομο της Ερμού, από τους άλλους δρόμους, και κάποια στιγμή ο πεζόδρομος τερματίζει, τελειώνει και προχωράμε παρακάτω. Ναι, και λέω εγώ, έχεις ένα έχεις, να το μην πάμε γιατί πάντα λέμε το ίδιο, έχεις κινητικό θέμα και πρέπει να κυκλοφορήσεις έτσι με πολύ προσεκτικά βήματα και τα λοιπά, και να υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσεις. Σε τι πεζοδρόμιο? Έχεις ένα καροτσάκι με ένα μωράκι. Πού θα πρέπει αυτό το καρότσι, πώς θα προχωρήσει να βγει στην Αθηνά, πώς? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ πια. Ούτε πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε αρχιτέκτονος, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πολλό δε μάλλον πολιτικός παράγων και όλα τα σχετικά. Ή τοπικός άρχων. Πώς? Και άντε σου λέω Αθήνα. Λέω άλλος, θα πάω από άλλο δρόμο. Σε κεντρικές οδούς, κεντρικές δήμων, οι οποίοι δήμοι είναι, θα έλεγα, γενικά τακτοποιημένοι. Θέλεις να κάνεις μία διαδρομή, δεν λέω πολύ μεγάλη, λέω 50 μέτρα πάνω στο πεζοδρόμιο για να πας στον προορισμό σου, να μπεις σε ένα χώρο, σε ένα κτίριο, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Πρέπει 15 φορές να κατέβεις από το πεζοδρόμιο, να περπατήσεις στον δρόμο, γιατί είναι το δέντρο, οι ρίζες που έχουν βγει, είναι σπασμένα τα πλακάκια. Αυτά πιανού ευθύνη είναι όλα αυτά των δήμων, να φτιάξουν πεζοδρόμια που να είναι, πώς να το πω, να μην είναι επικίνδυνα, θα το πω. Μην είμαστε υπερβολικοί και θέλουμε τελειότητες. Πάντα την είχα αυτή την απορία, αλλά τώρα σου λέει θα φτιάξει η κατάσταση. Μακάρι. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις λοιπόν για την Αττική που αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και τις διαδρομές περιπάτου, ναι, ποδηλατοδρόμους, καλό είναι αυτό, χώρους άθλησης και αναψυχής, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Καλά ακούγονται. Θα γίνουν όμως, λέει. Έτσι λέει. Επίσης ενσωματώνουν σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βιοκλιματικά υλικά, συστήματα άρδευσης, βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων. Μ' αρέσει. Και παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικρό κλίμα.
Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ καλά. Ε, δεν πιστεύω να διαφωνεί κάποιος. Όλα ακούγονται. Πολύ καλά όμως ακούγονται. Λοιπόν, ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις. Γιατί έδωσαν αναλυτικά το κατάλογο. Αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του θεάτρου Βράχων. Ε, Λόφου Κοπανάς, στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκη στο Δήμο Ηλίουπολης. Επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην 25η Μαρτίου στο Δήμο Βρυλισσίων. Αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης. Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Ανάπλαση των οδών Τατοίου και Γεωργίου Παπανδρέου στη Μεταμόρφωση επίσης. Φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου. Κοντά είμαστε. Αναβάθμιση του οικογενειακού πάρκου 208 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά Κύπρου στο Δήμο Παιανίας, της πλατείας Στάμου στη Μαγούλα στο Δήμο Ελευσίνας, ανάπτυξη της μαραθώνιας διαδρομής και συναφής πανεβάσης στο Δήμο Μαραθώνα, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της λεωφόρου Θεκελίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Είναι η αρχή αυτά, υποθέτω. Θα γίνουν και άλλες, τέλος πάντων, παρεμβάσεις, και σε άλλες περιοχές. Είναι η αρχή, θεωρητικά. Και θα έχουμε και άλλα καλύτερα, έτσι, project, προγράμματα. Και στο κέντρο και περιφερειακά και τα λοιπά. Του κέντρου εννοώ. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Είναι και 51. Πω, πέρασε η ώρα. Λοιπόν. Όχι, Γιώργο, μου περίμενε, δεν είναι τίποτα. Κοιτάζω εδώ πέρα γιατί βλέπω, έχω ένα βιντεάκι μου έχουν στείλει. Σας έχω πει τέτοια βίντεο δεν θα μου στέλνετε γιατί δεν μπορώ. Συγκινούμε και φαίνεται στο, ακούγεται στο μικρόφωνο. Λοιπόν, μη κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά δεν θέλω να τα βλέπω. Εν ώρα εργασίας. Εντάξει. Λοιπόν, στο πλαίσιο, λέει, του, θα μπει σε μία τάξη σε όλα. Στο πλαίσιο του συστηματικού ελέγχου για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες προχώρησαν σε νέα σειρά διοικητικών μέτρων και προστήμων σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν εκτός νομίμου πλαισίου. Στη Ρόδο, σφράγιση και πρόστιμο 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Στην παραλία Anthony Queen Bay στο Φαλιράκι, κτηματική υπηρεσία μετά την υποβολή της 28 Ιουλίου καταγγελίας από συλλογικό φορέα και την παραλαβή της στις 29 του Ιουλίου, διενήργησε στις 30 Ιουλίου την πρώτη επιτόπια αυτοψία, στις 7 Αυγούστου τη δεύτερη, και επέβαλε στην επιχείρηση προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα άμεσης απομάκρυνσης και διαταγής φράγησης και πρόστιμο 37.000 ευρώ. Για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου Αιγιαλού και Παραλίας και αφαίρετη κατάληψη Αιγιαλού και Παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Εν ολίγης, για να μην κουραζόμαστε πολύ. Κάνανε ό,τι θέλανε. Πήγαν στην παραλία, καντίνες, beach bar, πώς το λένε, ομπρέλες, ξαπλώστες, χωρίς άδεια. Να πάω κι εγώ τότε. Να πάει και ο Γιώργος εδώ, σκέφτε. Πάμε, Γιώργο, το πρωί να βάλουμε 15 καρέκλες, αυτό ξαπλώστρες, και άντες 15 αμπλέλες, και να πούμε, παιδιά, πληρώστε 40 ευρώ και να κάνετε μπάνιο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, πραγματέντα, μπράβο, ναι, ναι, με αυτή τη ζέστη πάνε. Στη Γαβάλα, λέει, σε έλεγχο της κτηματικής υπηρεσίας εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο. 28.000-29.000 ευρώ περίπου, πράξη άμεσης διοικητικής απομάκρυνσης. Στη Σκιάθο, επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα, να αγαπώ. Σε αυτοψίες πραγματοποίησε η κτηματική υπηρεσία, ελέγχθηκαν 14 επιχειρήσεις. Στις 8 επιβλήθηκαν

Τώρα, πώς θα λειτουργήσουν μετά πάλι? Και επίσης είναι οι μοναδικοί? Όχι, ξέρετε πώς είναι. Ξέρετε πώς είναι. Σαν την Καλκιδική δεν έχει, θυμάστε? Που το εδώ το τα λέγαμε. Το βράδυ τις ξυλώναν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστες και το πρωί τις ξαναβρίσκαν έτσι μεντωμένες. Ε, όχι έτσι αστεία. Κάποια στιγμή φέρανε τις μπουλντόζες, πήραν και τα τσιμέντα και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Τι ώρα είναι, δεν ξέρω. Ξέρω, είναι 12:54. Όταν δεν θέλεις τα δευτερόλεπτα, περνάνε άμεσα. Όταν θέλεις, τώρα είναι και 55. Λοιπόν, είναι 1:05. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Θα πάμε με τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τι γίνεται εντός εκτός. Και έχουμε και άλλα ζητήματα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα εδώ. Όσο είμαστε εδώ θα κουβεντιάζουμε. Καλά να είμαστε όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, είμαστε, τι έχω? Α, και έχω να πω και για διάφορα που απτονται έτσι της διεθνούς πολιτικής κοινής, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου που περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες. Ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μερίδιο του λέοντος, τον αριθμό των κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα. 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 εκ των οποίων σε ΜΕΘ. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοούμενων 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται στο μεταξύ επιχειρήσεις διάσωσης ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση η οποία έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Στις 9.30 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Ακολουθούν συναντήσεις με βουλευτές παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με τίτλο «Ιδιωτικό χρέος αλλάζουμε τους κανόνες». Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στη συντάξη χειρίας. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας. Ήταν η λιτή αποτίμηση του Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Στη νεκρή ζώνη την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΕΙΑ Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΗΕ, οι δύο ηγετές συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα εφόσον αυτό χρειάζεται. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι μαζί σας η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth Alert News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήρθε ο ώρος Πάμφυρας. 1:10:42 τώρα που μιλάμε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει μισό λεπτό να το ξανατσεκάρω, 27. Είναι του Αγίου Φανουρίου, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί άμα ζητήσεις, λέει, τάξεις πίτα στον Άγιο και τη μοιράζεις μετά, δεν είναι τη φάση μόνο σου, ξέρεις, φανερώνει αυτό που θέλεις. Εμείς τι θέλουμε? Ηρεμία, ησυχία, ένα πλανήτη που να μπορούμε να λέμε ότι καλά πάμε. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Άγιος Φανουρίος γι' αυτό. Αλήθεια. Υποθέτω μπορεί να κάνει πολλά. Βέβαια χρειάζεται και να παίξει ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι. Να περιμένουμε όλα από τους Αγίους, από το σύμπαν, από δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να πράξουμε και εμείς, να πράττουμε αναλόγως. Λοιπόν, Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Σου έδειξα τον Άγιο Φανουρίο. Δεν παρεξηγούν οι Άγιοι, ξέρεις. Που το ξέρω, εσύ που το ξέρεις ότι παρεξηγούν. Εδώ θα το λύσουμε τώρα το θέμα, γιατί είναι βασικό θέμα αυτό. Γιατί ειδικά με το Φανούριο έχουν ένα θέμα. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, επειδή... Γεια σου Πολυνάκη, γεια σου Σοφία, γεια σου Ιωάννα. Στην προηγούμενη γυναικοκτονία έχουμε μια αλλεργία με τους νέους όρους. Έχουμε μια, δεν μας αρέσουν οι νέοι όροι. Έχουμε μια τάση αντίστασης. Μα γιατί. Ναι, λοιπόν. Επειδή λοιπόν εδώ τα κορίτσια μου και καλά κάνουν και τα στέλνουν τα μηνύματα αυτά. Μερικά δεν διαβάζονται στον αέρα, αλλά θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ναι. Είναι αυτά, από αυτές τις ειδήσεις που υποτίθεται ότι μας σοκάρουν. Και είναι κάποιες άλλες ειδήσεις οι οποίες είναι τρομακτικό, γιατί δεν μας σοκάρουν πια. Ή τέλος πάντων δεν μας σοκάρουν όσο θα έπρεπε. Εχθές ένας άνθρωπος, ας το πω άνθρωπο αντί αυτή την περίπτωση, σκότωσε τη γυναίκα του και μετά ήπιε φυτοφάρμακο για να αυτοκτονήσει. Όλα αυτά έγιναν στη Ροδόπη. Και κάθε φορά που γίνεται μια γυναικοκτονία είναι, νομίζω, η 8η φέτος. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ κάποιος να με διορθώσει. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται κάτι, λέμε πώς. Τι έφταιξε? Τι ζήλευε? Είχε εκδηλώσει, υπήρχαν κι άλλες πληροφορίες, έρχονται στο φως κάθε φορά, λεπτομέρειες. Εχθές ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του, μ' αρέσει το φέρετε, μ' αρέσει, τρελαίνομαι, φέρετε με μαχαίρι, παιδιά, την έσφαξε τη γυναίκα. Και τρία παιδιά είχε το ζευγάρι, το κοριτσάκι το ένα, δύο ενήλικα, το κοριτσάκι το ένα το ανήλικο, είχε τα γενέθλιά του κιόλας εχθές. Η γυναίκα δούλευε σε ζώνη, επέστρεψε και τη σκότωσε. Και επιχείρησε να αποπειράθηκε, να βάλει τέλος στη ζωή του, με φυτοφάρμακο ήπιε. Δεν κινδυνεύει, όχι. Μετά στο νοσοκομείο είναι και τα λοιπά. Περιμένουν τώρα να συνέλθει να πει τι έγινε. Είχε, λέει, απασχολήσει τις αρχές πριν από 4 χρόνια ξανά ο ίδιος. Τον είχε καταγγείλει η γυναίκα του, η σύζυγός του, η σύντροφός του, ναι, στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Αλλά τον αφήσανε. Τον αφήσανε. Και είναι, λέει, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Ροδόπης. Σοβαρά, ε. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μια γυναικοκτονία. Οχτώ με την χθεσινή, ζωές που έχουν χαθεί από ανθρώπους που ήταν σύντροφοι, σύζυγοι, πρώην σύντροφοι κτλ. Το πέρσι το 25 είχαμε 19 γυναικοκτονίες. Ήταν η χειρότερη χρονιά, λέει, της τελευταίας πενταετίας. 15 γυναικοτονίες είχαμε το 24, 6 το 23, 13 το 22, 15 το 21, 4 το 20. Αυτά δεν είναι στατιστική, δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι, ξέρεις, έχω ένα πίνακα δεδομένων και έχω τις γραμμούλες. Όχι, είναι γυναίκες που είχαν οικογένεια, που είχαν φίλους, που είχαν, κάναν τα όνειρά τους, κάναν τα σχέδια. Και αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν ξαφνικά να χάνουν τη ζωή τους, να δολοφονούνται από τους ανθρώπους που κάποτε εμπιστεύτηκαν, που κάποτε αγάπησαν, που κάποτε ερωτεύτηκαν, που ενδεχομένως έκαναν οικογένειες μαζί τους κτλ. Και κάθε φορά ακούμε το ίδιο πράγμα. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Την αγαπούσε πολύ. Ζήλευε. Έχασε τον έλεγχο. Θόλωσε. Δεν ήξερε τι έκανε. Πείτε μου τώρα, αν η αγάπη και η ζήλια αποτελούν δικαιολογία, να το μάθω κι εγώ. Να το μάθετε κι εσείς, να το μάθουμε όλοι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος ξαφνικά λειτουργήσε έτσι, το μυαλό του περίεργα και σκότωσε. Αλλά συνήθως η βία δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Και το έχουμε εύκολο να ακούμε δικαιολογίες μετά από κάθε γυναικοκτονία. Θα μου πεις γιατί επαναλαμβάνεις τον όρο. Γιατί θέλω να εκνευρίζω ανθρώπους οι οποίοι λένε «Μα δεν είναι». Το αίτιον ψάχνουμε, παιδιά. Τα άλλα είναι η ανθρωποκτονία. Και γιατί τις γυναίκες τις βάζουμε σε δεύτερη μοίρα και λέμε γυναικοκτονία. Έλα. Η δικαιολογία είναι πάντα εύκολη. Να ψάξουμε να βρούμε το πώς. Μα τι προηγήθηκε, μα τι είχε συμβεί. Σοβαρά. Ξεκινούν αυτές οι ιστορίες, αυτές που έχουν τέτοια κατάληξη τραγική, από νωρίς. Δεν είναι το μαχαίρι του 53χρονου χθες, η σφαίρα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μία απειλή που τη βαφτίσαμε νεύρα έχει. Είναι ένας έλεγχος που τίνει να γίνει θηλιά στο λαιμό, μεταφορικά, ενδιαφέρεται. Είναι η αγάπη, η πολύ μεγάλη που φέρει, όποιος αγαπάει ζηλεύει. Αυτές δεν είναι οι δικαιολογίες. Δηλαδή, το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι ψυχολόγοι. Διαβάζουμε τα στοιχεία, δεν ζούμε στο 1300, στο 2026 ζούμε. Λοιπόν, χειρισμός, ψυχολογική βία. Η αίσθηση ότι μου ανήκεις. Και εμείς ψάχνουμε τι του όπλησε το χέρι. Τι συνέβη, του είπε κάτι. Η γυναίκα συγκεκριμένη εχθές είχε ζητήσει, λέει, διαζύγιο. Αυτό του όπλησε το χέρι, τον εξενεύρισε περισσότερο. Αγνοούμε σημάδια που είναι εμφανή πριν φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, κάθε φορά κάνουμε την ίδια κουβέντα, γιατί κάνουμε πολλές φορές. Και αυτό είναι το τραγικό. Πολλές. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους, εμείς δεν τις ξέρουμε. Αλλά αυτές οι γυναίκες έχουν οικογένεια, έχουν φίλους, έχουν συναδέλφους, έχουν γειτόνισσες. Τις συναντάμε στον δρόμο, λέμε καλημέρα. Μπορεί αύριο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά να είμαστε εμείς. Το έχουμε στο νου μας. Το ζήτημα είναι αν είναι γυναικοκτονία, αν την ορίζουμε ως γυναικοκτονία. Είναι μία πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε για χρόνια να τη βάλουμε κάτω από το χαλί. Ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία θέλεις. Ανθρωποκτονία. Λοιπόν, διάφορη περιπτώσει υπάρχουν γυναίκες που δολοφονούνται γιατί τόλμησαν να φύγουν, τόλμησαν να χωρίσουν, να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, να πουν όχι. Το όχι δεν υπάρχει ως απάντηση. Όχι σε μένα. Ποια είσαι εσύ? Αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε κάτι άλλο. Αν βλέπετε εσείς κάτι άλλο, παρακαλώ να το κουβεντιάσουμε. Η εξαίρεση είναι μεμονωμένο περίστατο. Ποιο μεμονωμένο είναι? Είναι επαναλαμβανόμενο κοινωνικό μοτίβο, παιδιά, άλλο αυτό. Θα μου πεις, άμα το βαφτίσω γυναικοκτονία, το ορίσω ότι η κατάσταση αυτή ως γυναικοκτονία αλλάζει το γεγονός? Δεν αλλάζει. Οι γυναίκες αυτές δεν θα γυρίσουν πίσω, ούτε στις οικογένειές τους, ούτε στα παιδιά τους, ούτε στους φίλους τους, ούτε πουθενά. Όμως μπορεί να γίνει η αρχή μιας ουσιαστικής αντιμετώπισης. Συλληπιτήρια, μάλιστα. Αναρτήσεις, μάλιστα. Οργή. Τους δράστες, τους βρίζουμε, μάλιστα. Και καλά κάνουμε, αν με ρωτάτε. Αλλά εντάξει, μην το πείτε ότι το είπα. Εδώ χρειάζεται μία αντιμετώπιση διαφορετική. Περισσότερες δομές προστασίας. Άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες. Καλύτερη εκπαίδευση των αρμοδίων αρχών. Κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Κάτι. Και βέβαια ξεκινάμε από την πρόληψη, ακόμη από τα σχολικά μας χρόνια. Από το σχολείο. Εκπαίδευση. Όχι στη βία, σε κάθε μορφή βίας. Υπάρχει τέτοιο μάθημα? Μία ώρα, εγώ δεν σου λέω πολλές ώρες τη βδομάδα, μία ώρα τη βδομάδα. Υπάρχει? Υπάρχει. Αν υπάρχει, επίσης παρακαλώ πάρα πολύ να μου το πείτε, να το πω και εγώ στους υπόλοιπους εδώ συνακροάτες. Τι κάνουμε λάθος? Και κάθε πολύ συχνά έχουμε γυναικοκτονίες. Τι συμβαίνει? 8 γυναίκες φέτος. 8. 19 το 25. 53 από το 20 μέχρι το 24. Και μου λέτε κάποιοι ακόμη, γιατί μιλάμε για γυναικοκτονίες? Παιδιά, συγγνώμη, το είχα πει από την προηγούμενη φορά με την άλλη τη γυναίκα που τη σκότωσε ο σύντροφός της, υποτίθεται σύντροφος ήταν αυτός, και αυτοκτόνησε μετά κιόλας. Ο χθεσινός είπε το φυτοφάρμακο, εντάξει, του κάνει απειλή στο μάχη και του πέρασε. Τώρα θα μας πει τι έγινε, υποθέτω. Το είχα πει την άλλη φορά ότι πια δεν είναι, ξέρεις, σοκάρομαι ή στεναχωριέμαι. Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνεται η ιστορία αυτή, το μοτίβο αυτό? Και οι λεπτομέρειες. Το διαζύγιο. Και ποιος το ζήτησε. Και γιατί το ζήτησε. Και αυτή την ερώτηση έχετε. Εγώ έχω την άλλη ερώτηση. Αφού είχε γίνει καταγγελία εναντίον του για ενδοοικογενειακή βία, γιατί ήταν έξω? Περιμένουμε να τη σκοτώσει ή τη σκότωσε? Τώρα θα μπει φυλακή, υποθέτω. Το πιο ανησυχητικό, Αλέξανδρε, είναι ότι έχουμε εθιστεί τόσο γύρω μας στη βία, που μερικές φορές τρομάζω και με τον τρόπο που πια βλέπω ότι δεν αλλάζει ούτε το βλέμμα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν σε εξέλιξη πάλι ένας πόλεμος και έδειχναν είχαμε τις εικόνες, και μάλιστα εικόνες χωρίς, ήταν αμοντάριστες, μας στέλνουν απευθείας, είχαμε τα ρεπορτάζ από τα θύματα, από τους βομβαρδισμούς. Είχε βομβαρδιστεί κυβερνητικό κτίριο τότε και είχαν σκοτωθεί πολλοί κόσμος, είχε σκοτωθεί. Και πιάνουμε τον εαυτό μας, ήμασταν με συναδέλφους, ήταν τι ώρα τα χαράματα, τρεις. Λέει, ναι, πω από αυτό να δούμε, να φτιάξουμε το βίντεο και τα λοιπά. Ναι, Και την ώρα που τα βλέπουμε αυτά, λέει, θα φάμε, θα φάμε. Και την ώρα λοιπόν, πιάνω τον εαυτό μου να βλέπω τους νεκρούς και τα λοιπά, εικόνες, δηλαδή δεν το συζητώ. Στις ταινίες δεν μπορεί να τη δεις, είναι στα μάτια σου. Και να τρώμε. Τότε ήμουνα πολύ πιο μικρή, όχι τώρα που είμαι 22, μικρότερη. Όχι το 22 γεννημένη, να μπερδευόμαστε. Και λέω, τότε συνειδητοποίησα ότι πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να συνηθίσει σε μία εικόνα. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου ή η ψυχή του, εντάξει. Δεν μπορώ πια να δω εικόνες τέτοιες. Δηλαδή και τις ειδήσεις που διαβάζω και τις ειδήσεις που ασχολούμαι και τα λοιπά, δεν το κάνω εικόνα ή τουλάχιστον προσπαθώ. Μερικές φορές δεν είναι εφικτό. Αλλά αυτό τίνει να γίνει και με τις γυναικοκτονίες. Ο όρος μας πειράζει. Οι γυναίκες που σκοτώνονται από χέρι που υποτίθεται ότι τις αγαπούσε δεν μετράει. Και τα κορίτσια μου που στείλανε τα μηνύματα. Έξαλες. Και πολύ καλά κάνουν και είναι έξαλες. Αλλά με το να είμαστε, να γινόμαστε έξαλοι και να στεναχωριόμαστε και τα λοιπά, δεν αλλάζει κάτι. Το διατάφτα, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είναι 1:27. Έχω να ακούσω κάτι, Γιώργο μου, ή μπορώ να συνεχίσω να μιλάω? Όχι, όχι, πες μου πότε είναι η ώρα. Δεν είναι το ζήτημα, γιατί εδώ, εντάξει, γιατί εδώ έρχονται μηνύματα τα οποία είναι καυστικά, θα έλεγα. Καυστικά θα έλεγα, αλλά δεν μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Πρέπει να είμαστε στις εκφράσεις μας κόσμοι. Αλλά με τα περισσότερα, για να μην σας πω με όλα, συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και άλλα ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε και τα οποία έχουν ενδιαφέρον διεθνές, έτσι. Γιατί αφορούν τα ζητήματα αυτά τη τσέπη μας, μεταξύ άλλων. Μην κοιτάτε που γίνονται μακριά σχετικά, όχι, έχουν αντίκτυπο γενικά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τα μηνύματα του σταθμού, να τα ακούμε, γιατί διάβασα και κάτι μηνύματα περίεργα, πώς το λένε, για τα δεσποτάκια και τα λοιπά. Δεν δημιουργούν θέμα τα δεσποτάκια, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ξαφνικά προέκυψε να είμαστε εναντίον των ζώων. Για ποιο λόγο μας ενοχλούν τα ζωάκια? Εμείς τα ενοχλούμε, εκείνα τα καημένα όχι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε προσεκτικά, παρακαλώ, και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Λοιπόν, το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται. Λοιπόν, ένα-ένα, τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί, εντάξει, έχουμε να δούμε ακόμα. Έχουμε να δούμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, βγαίνουν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε ότι χθες ότι επιτέθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Αυτές οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν την κατανομή των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Αλλά λένε ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Βγαίνει μετά την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης υψηλόβαθμη ιρανική πηγή και λέει ότι μία συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι δύο χώρες, λέει, εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Επίσης, στη διάρκεια, λέει, των διαπραγματεύσεων με το Ομάν επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα του στενού, αλλά οι εργασίες παρεμποδίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι Ιρανοί. Επίσης, να πω ότι σήμερα θα πάει στην Τεχεράνη ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Το όνομά του είναι Σεΐχης Μοχάμεντ Μπίν Αμπτουρραχμάν Αλθάνι. Ο Αλθάνι θα πάει, τέλος πάντων, για συνομιλίες, λέει, με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τον διάλογο. Καλά. Επίσης ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ότι οι συζητήσεις θα αφορούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από τον πόλεμο. Το Κατάρ, γιατί πάει ο Αλθάνι, είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος, που δεν θα είναι χιλέοι. Είπε χθες ο Ρούμπιο, δεν θα έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον σύντομα. Ο Ρούμπιο είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όμως θα ασκηθούν άλλες μορφές πίεσης. Οικονομικό στραγγαλισμό, δεν είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το θέμα με το Ορμούς ανεβοκατεβάζει τις τιμές του πετρελαίου. Κάθε φορά περιμένουμε να ανοίξουν οι αγορές στην Ασία για να δούμε τι γίνεται. Χθες είχαμε πτώσεις. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έχουμε. Θα περιμένουμε τα ξημερώματα. Και επειδή οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι το κράτος χρηματοδοτεί ήδη τον ντίζελ με 10 λεπτά το λίτρο, ενώ 5 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια, ώστε η τελική τιμή να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Το μέτρο, λέει, είναι κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι το ντίζελ, όπως όλοι γνωρίζουμε ενδεχομένως, αποτελεί το βασικό καύσιμο μεταφορών και επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων, παιδιά. Λοιπόν, η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό, με το Οικονομικό Επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Μέση πανελλαδική τιμή 2,03 ευρώ το λίτρο αμόλυβδη, 2,04 δίζελ. Στα 86 δολάρια υποχώρησε το Brent το βαρέλι. Επίσης, να θυμίσω, γιατί σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη, από τη Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός. Πόσες εβδομάδες έχει ο Αύγουστος? Ατελείωτες εβδομάδες. Τίθεται σε ισχύ Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. 1.300 κωδικοί είναι, μπορεί να φτάσουν και τους 1.500 από 5 μέχρι 25 ευρώ. Τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαρισμού. Λοιπόν, μετά την επίσημη ανακοίνωση της λίστας, το Υπουργείο θα παρουσιάσει και το μεσοσταθμικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, θα υπάρχουν ειδικά ταμπελάκια που θα λένε ότι περί τίνος πρόκειται, για να πηγαίνουμε και να βλέπουμε και να ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα που έχουν αυτή τη μείωση. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν αυτά τη Δευτέρα, εχθές ήρθε μία είδηση ότι το Ισραήλ προελάβνει η νότια της Συρίας σε ένα χωριό και ψάχνανε να βρουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Θυμάστε που είχαμε τους βομβαρδισμούς βάσης στη Συρία και τα λοιπά και την ιστορία όλη αυτή με την Τουρκία. Πριν από λίγο λοιπόν ήρθε η είδηση ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν 3 πυρά πυροβολικού κοντά στη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού. Αυτές τις πληροφορίες τις μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Οι οβίδες, λέει, εκτοξεύθηκαν από τα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, από το Ισραήλ είναι κατεχόμενα τα ύψη του Γκολάν, με κατεύθυνση έναν στρατηγική σημασία λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Έχουν χρησιμοποιήσει, λέει, και στο παρελθόν το συγκεκριμένο λόφο ως σημείο για την πραγματοποίηση επιδρομών στην περιοχή της Μπέιτ Τζιν. Έτσι, αυτά γίνονται όσο εμείς εδώ μιλάμε. Έχουμε ακόμα μέλλον. Τι θα γίνει με τη Μέση Ανατολή? Είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, έχω και την άλλη είδηση, θα σας διαβάσω, ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Βλέπω τη συμμετοχή στα social media. Γιατί εμείς εδώ κουβεντιάζουμε για τους πολέμους και τα οικονομικά και τα λοιπά, και εσείς ασχολείστε με πράγματα που τέλος πάντων άπτονται τις, πώς να το πω τώρα, άπτονται του ενδιαφέροντος που έχει να κάνει με την με τον γκλάμουρ, θα πω αυτό, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Είναι παρά 25, δεν θα πήγαινε παρά 25. Λοιπόν, πότε θα οριστικοποιηθεί? Θα συνομιλήσω με τον Αλθάνη και θα σας πω. Ξέρω πότε θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Άμα το ξέραμε, θα το είχαμε λύσει το ζήτημα. Πόσες εβδομάδες κουβεντιάζουν, ξέρετε? Πάρα πολλές. Δεν είμαστε κάθονται οι δύο χώρες και κουβεντιάζουν πώς θα το λύσουμε, πώς θα το μοιράσουμε. Εδώ είναι ολόκληρη ιστορία. Είναι η ανάμειξη και άλλων χωρών. Δεν είναι, λάθος κάνω? Νομίζω δεν κάνω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Πού γίνεται? Α, γεια σας. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Άμα το ήξερα και αυτό, και θα ήμουν στην NASA. Δεν θα ήμουν εδώ. Μα τώρα πραγματικά. Σα το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω με τον κίνδυνο να γίνω κουραστική. Η Μέση Ανατολή δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι όπως το λέμε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία και θα λήξει το θέμα. Είναι εστίες και πληγές ανοιχτές πολλές. Οπότε μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, έχουμε και το άλλο το ζήτημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή θα το έλεγα, στην οποία τι μας ορίζει? Πόσους φίλους έχουμε στα social media? Αυτό μας ορίζει. Πώς θα βγούμε τις ωραιότερες φωτογραφίες, ποιο φίλτρο θα χρησιμοποιήσουμε για να φανούμε καλύτεροι, κτλ, κτλ. Αυτό. Έτσι. Η Meta, λέει, συμφώνησε να καταβάλει μέχρι και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο μιας ιστορικής εξοδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Αυτό το λέει το Reuters. Όμως η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας. Θα μου πείτε γιατί να δηλώσει ένοχη, θα σας πω. Στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκάρια για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της. Μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία, λέει, προβλέπει επίσης την καταβολή 2,20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια. Το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της Meta, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media. Κατάλαβες τι γίνεται. Η υπόθεση, λέει, της Meta λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέα επίγοντα τηλεγραφήματα του Reuters αποκαλύπτουν ότι η συμφωνία Mammoth για την προστασία των ανηλίκων στα social media συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες χρήσης και η Καλιφόρνια προαναγγέλει ακόμη σκληρότερο πλαίσιο εφόσον ακολουθήσουν άλλες πλατφόρμες. Και λέει ο Γενικός Αγγελέας της Καλιφόρνιας, εάν άλλες εταιρείες, λέει, social media αποδεχθούν όρους αντίστοιχους με αυτές της Meta, το ημερήσιο όριο χρήσης για ανηλικούς θα μειωθεί σε μία ώρα μόνο. Ό,τι έχει να γίνει. Πρόκειται για την πιο επιθετική ρύθμιση που έχει τεθεί ποτέ στο τραπέζι για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Μία ώρα θα αφήσει τον 14χρονο και τον 15χρονο και τον 16χρονο. Επανάσταση θα γίνει. Τώρα δείτε επανάσταση. Τώρα. Η συμφωνία λέει με τη ΜΕΤΑ περιλαμβάνει υποχρεωτικό νυχτερινό μπλοκάρισμα για χρήστες κάτω των 18 ετών από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο αν συμφωνήσει ο γονέας θα μπορέσει ο ανήλικος να έχει πρόσβαση. Εδώ σε θέλω. Όλα τα άλλα στα πιτσιρίκια, συγγνώμη, στην νεολαία πείτε τους ότι ξέρεις θα έχουν δημιουργηθεί αυτό και έχουμε όριο εκεί. Μην πεις στο πιτσιρικά και στην πιτσιρίκα δεν θα μπαίνεις στα social media. Μία ώρα χαμός. Θα γίνει τώρα. Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν, δεν το συζητώ. Αυτά είναι τα ζητήματα, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Γιατί το παιδί, παιδί είναι. Εκτός αν έχετε άλλη άποψη και θεωρείτε ότι πάνω από τα 10, ας πούμε, μπορεί να κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Γιατί ακούω κάτι το 12χρονη κοπέλα, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα τα λύσει το δικαστήριο και επίσης η καταβολή της εγγύησης θα το λύσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πω, βλέπω εδώ τις εικόνες από το Περού. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Πάω να πω ένα λίγο κάπως πιο ανάλαφρο ζήτημα και μου στέλνετε το βίντεο. Για ποιο λόγο το είδα. Α, μισό λεπτό. Έχουμε και κάτι άλλο. Ήθελα να το πω και πριν. Αλλά λέω πως κάνω λάθος, παιδί. Μήπως έχω κάνει λάθος στους αριθμούς και είναι κάτι άλλο. Αλλά όχι, δεν είναι. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, λοιπόν, θα τα λέμε έτσι ωραία στρογγυλεμένα, που έπληξαν παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Θιβέτ, φύγανε χωριά ολόκληρα. Έχουν σβήσει από το χάρτη. Ο επικεφαλής λέει του γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ ανέφερε ότι αποδεσμεύτηκαν σχεδόν 1.000.000 ελβετικά φράγκα, λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Τι είναι 1.000.000 ευρώ? Εδώ θέλει δισεκατομμύρια αυτό το πράγμα. Στέλνει επίσης πόσιμο νερό, κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους για τη μεταφορά των νεκρών. Πρέπει να φτάσουμε, λέει, στις πληγήσεις κοινότητες και να παράσουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για να βοηθήσει το έργο των σωστικών συνεργείων. Δηλώνοντας έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, ιατρικά εφόδια στο Νεπάλ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ινδία έστειλε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Μεταγωγικά, η ειδική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραδώσουν επιπλέον εφόδια. Ελικόπτερά της επίσης θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ή εκένωσης. Το Μπαγκλαντές προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει τον Νεπάλ με κάθε δυνατό τρόπο σε επιχειρήσεις αλλογής και διάσωσης. Καλό είναι που ενεργοποιείται η διεθνής κοινότητα, αλλά αυτό οι άνθρωποι τι θα κάνουν, τι θα γίνει με τους αγνοούμενους, ποιος να ξέρει. Θέλω να πω κάτι διαφορετικό, να αλλάξει λίγο το κλίμα. Γεια σας, αυτό τι είναι? Μακάρι να ήταν έτσι όλος ο κόσμος. Νομίζω όχι. Τώρα ο κόσμος θα ακούει και θα λέει κάτι γίνεται. Κάτι λένε αυτοί, πώς το λέμε έτσι, συνωμοτικά. Καθόλου συνωμοτικά δεν κουβεντιάζουμε. Αλλά εντάξει. Είπαμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του και καλά κάνει και τι λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η κατάσταση, πώς να το πω, πώς το λες εσύ, είναι διαχειρίσιμη. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται, παιδιά? Ωραία. 12 νεκροί νέοι σε πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της Αλγερίας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και τι άλλο έχουμε? Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω την είδηση, την καταπληκτική, την οποία περιμένετε με αγωνία. Τι έχουμε? Επίθεση με drones σε εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικής αντιπολιτευτικής ομάδας στο Ερμπίλ, στο Ιράκ. Άσε με. Όχι, εντάξει. Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό Είχαμε μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, δύο είναι τα ζητήματα που ταλανίζουν την Βρετανική κοινωνία. Δύο. Τα ακαπράσινα καβούρια που απειλούν, λέει, το οικοσύστημα. Άκου τώρα. Γι' αυτό, ναι, καλέ, γι' αυτό λέει οι κάτοικοι της Νέας Αγγλίας αρχίζουν να τα τρώνε περισσότερο. Σου λέει να τα φάμε να μην εξαπλώνονται. Κατάλαβες. Γιατί αυτά να παράγονται, λέει, με ταχύς ρυθμούς. Πράσινα καβούρια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που την ταλανίζει την κοινωνία αυτή. Το άλλο ζήτημα είναι. Είναι παρατέταρτο, προλαβαίνω, ότι επέστρεψαν στη Βρετανία για να μείνουν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδάκια τους, 6 χρόνια μετά την παρέτηση από τα βασιλικά καθήκοντά τους. Και αυτή όλη η ιστορία έχει προκαλέσει, σου λέει, νέο κύμα δημοσιευμάτων. Διότι, προσέξτε με τώρα, αφήστε τα άλλα, τα καταστροφικά και τα πολεμικά. Είναι ουσιαστικά, λέει, η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το Χάρη και τη Μέγαν, οι οποίοι έφτασαν χθες στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ με ιδιωτική πτήση. Βέβαια, τι θα πέρανε. Από την Καλιφόρνια μαζί με το αγοράκι τους και το κοριτσάκι τους. Το αγοράκι είναι 7, το κοριτσάκι είναι 5. Η νέα τους βάση, λέει, θεωρείται ότι βρίσκεται στο Cotswolds, στην αγγλική εξοχή. Εδώ που στέλνει η φίλη μου η Πολίνα και η φίλη μου η Σοφία κάθε μέρα του Cotswolds φωτογραφίες και βιντεάκια που θέλουμε να πάμε να μετακομίσουμε για να ζήσουμε εκεί. Εκεί έχουν πάει, η νέα βάση, λέει, θα είναι. Είναι μια περιοχή μεταξύ της Οξφόρδης και του Μπέρμιγχαμ. Είναι η ωραιότερη περιοχή της Βρετανίας. Τι συζητάμε τώρα. Κοντά σε φίλους και συγγενείς. Και η μία κόρη του πρώην πρίγκιπα Άντριου έχει εκεί σπίτι. Τώρα εντάξει, δεν μαζιάζουν τα οικογενειακά τους. Τώρα, λέει, το πού ακριβώς θα ζήσουν και σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδιά κρατούνται μυστικά για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Έχουν πάει, έχουν ξεκινήσει, λέει, έχουν εγγραφεί ήδη όμως στο σχολείο. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα μαθήματα. Τι άλλο, λέει, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να επιστρέψει η οικογένεια έπαιξε το φετινό καλοκαίρι, λένε αυτοί που έχουν πρόσβαση στο παλάτι. Έμενε η οικογένεια στην Πορτογαλία και στη Βρετανία, αλλά κυρίως στο Χάικτο, το πατρικό του Χάρη. Μάλιστα, γνωρίζει καλά αυτή την περιοχή που θα μείνουν εκεί. Δεν θα έχει παπαράτσι πολλούς. Το μήνυμα από βασιλικούς κύκλους είναι στη δουλειά μας εμείς. Ναι, αυτό λένε, είναι, λέει, ψύχρεμη. Αναμένεται να αυξήσει ο Χάρη τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Θα τον βλέπουμε, λέει, συχνά. Η Μέγαν θα συνεχίσει το lifestyle brand της. Έχει μια εταιρεία που φτιάχνει μαρμελάδες. Αυτό είναι. Υπάρχουν όμως, λέει, και αναφορές ότι θα γυρίσει στην υποκριτική. Σε ένα σύριαλ, θα σας λέω τώρα λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Σε ένα συγκεκριμένο σύριαλ που σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι. Ο Γκάι Ρίτσι είναι ο πρώην σύζυγος της Μαντόνα. Έτσι. Η κατάσταση, λοιπόν, έχει έτσι. Ναι, ο Γκάι Ρίτσι θα, δεν είναι σκηνοθέτης, είναι ο άνθρωπος και καλός σκηνοθέτης. Θα σου λέει, θα λένε οι πληροφορίες ότι θα, πώς το λένε, θα συνεργαστούν. Γιατί να μην συνεργαστούν, άνθρωποι είναι. Ηθοποιός, δεν ήταν η Μέγαν Μάρκ. Τώρα, αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνεις. Το είπα και, την περασμένη φορά που κουβεντιάζαμε, που θα πηγαίνανε, φτάσανε όμως στη, έτσι θα πεις, επέστρεφαν στην Αγγλία, ότι μου είναι συμπαθής, αλλά οι άνθρωποι κρίνονται από τις επιλογές τους. Και επίσης οι άνθρωποι κρίνονται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους άλλους ανθρώπους, αν θέλουν να τους έχουν, πώς το λένε, υποχειριά τους. Τι σκέφτηκα και εγώ τώρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η παιδιά, είναι αυτές οι ειδήσεις οι φοβερές. Λοιπόν, γιατί τα βλέπετε στο διαδίκτυο και σας αρέσουν, και αυτό είναι καλό, γιατί καμιά φορά πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτά. Γιατί, ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τη δυσκολία και από το, από τον πόνο και από τη στεναχώρια. Ξεφεύγει. Καλό είναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι όλοι να περνάνε όμορφα, όπου και αν έχουν επιλέξει να μείνουν. Λοιπόν, αύριο τα ξημερώματα, εδώ θα είμαστε, νομίζω, έχει παρσέλινο. Νομίζω, δεν θυμάμαι την ώρα την ακριβή, θα τη βρω όμως. Τι πάω να το πω το sentimental, αφού δεν το έχω. Τέλος πάντων, μετά τις 12 θα έχει παρσέλινο. Θα εννοώ, θα τη δούμε σε όλο της το εύρος. Και έχουμε, είναι η παρσέλινος του Οξύριγχου. Ναι, θα τα πούμε αύριο, μην τα λέμε από τώρα. Προσέξτε με τώρα. έχουν ξεκινήσει ήδη, θα ολοκληρωθούν 30 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Παρσέλινο. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Υποδέχονται το κοινό, ελεύθερη είσοδο τη νύχτα της Παρσελίνου, αύριο δηλαδή. Και είναι και ευκαιρία, παιδιά, να γνωριστούμε πολύ καλύτερα με την πολιτιστική μας κληρονομιά έτσι. Λοιπόν, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 61 χώρους, άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί το βράδυ, συνήθως έως τα μεσάνυχτα μένουν, έτσι, για περιήγηση. Και είπαμε, δεν έχει ξεκινήσει αυτό από χθες που ήταν 26 μέχρι τις 30. Θα έχει θεατρικές παραστάσεις, θα έχει μουσική, θα έχει χορό. Όλο αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς φορείς, έτσι, 27η συνεχή χρονιά. Λοιπόν, θέλω, όπου βρίσκεστε εκεί και έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και τα λοιπά, να πάτε, να συμμετάσχετε. Και είναι πάρα πολύ ωραία κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Βέβαια. Θα είναι, λέει, από τις 7.30 με 8, βάλεσαι, μέχρι τις 12. Λοιπόν, και θα έχει και ξεναγήσεις και θα έχει και, πώς το λένε, και δράσεις και τα λοιπά σε μουσεία, μνημεία, σε μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα ή να δείτε αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί άνθρωποι είμαστε, εντάξει, δεν πάνε όλο και όπως το προγραμματίζουμε πάντα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού θα μπείτε για να δείτε εκεί όλα τα συμβούν, τα event σε άπτες στα αγγλικά. Αν δεν μπορέσουμε, γιατί δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, γιατί δεν είμαστε εκεί που συμβαίνουν θα γίνουν έτσι όλες αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις. Φεγγαράκι είναι αυτό, βγαίνεις, το παρακολουθείς. Από τη βεράντα σου δεν έχω, από το μπαλκόνι δεν έχω. Ένα παράθυρο θα υπάρχει. Εν τη αυτή περιπτώσει ένα παρκάκι δεν θα υπάρχει, δεν έχεις εκεί κοντά. Κάτι όμως, να βγούμε να δούμε, παιδιά, το φεγγάρι. Να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια αυτή και τη δυσκολία της καθημερινότητας. Όμως εδώ θα είμαστε εμείς, αφού δούμε το φεγγάρι θα μπούμε στο στούντιο για να σας ψυχαγωγούμε και για να σας ενημερώνουμε. 24 ώρες το 24ωρο, Earth News Radio 105,8, είναι και 53. Δεν θέλω να πάω ακόμη σε τραγούδι. Θέλω μισό λεπτό, γιατί έχω εδώ. Αυτό τι είναι? Καλώς τον, γεια σου Βασίλη. Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς πως είστε? Νομίζω ναι. Έτσι νομίζω. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο είναι η έκθεση. Ενώ θα πάει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Είναι η έκθεση σε βάθος χρόνου. Το Σάββατο εννοώ ότι στις 5 του μηνός. 5 και 6. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να πω και το ξεχνάω κάθε φορά, αλλά θα το πω όμως. Α, το θυμήθηκα. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή. Θέλω να πω καλό τάξιδο το νέο κομμάτι του μετρό στη Θεσσαλονίκη, η νέη σταθμή της επέκτασης προς τη Γκαλαμαριά. Καλό τάξιδο να είναι, να το χρησιμοποιείτε, γιατί

Άντε να σας δω. Επόμενος στόχος είναι, λέει, 24 ώρες λειτουργία Παρασκευές και Σάββατα μετά την αλλαγή του χρόνου. Έτσι. Καλό τάξιδο. Να είστε καλά, να το ευχαριστηθείτε. Και εδώ έχουμε μετρό πολύ ωραίο και δεν ξέρω γιατί δεν το χρησιμοποιούμε και έχει τόση κίνηση με τα αυτοκίνητα. Διότι επέστρεψαν οι αδειούχοι του Αυγούστου και λίγο έχει πάλι το σύστημα ζοριστεί. Για να είναι μπλοκαρισμένο και να κάνεις ένα τέταρτο για να περάσεις από το φανάρι στο άλλο, πρέπει να ανοίξεις τα σχολεία πρώτα με το καλό. Αλλά θα έχουμε ζητήματα. Θεσσαλονίκη την αγαπώ, το ξέρετε. Μου αρέσει, το ξέρετε. Και με το μετρό έγινε καλύτερη. Δεν ξέρω. Μόλις θα ανέβω, θα σας πω. Θα κάνω εκεί ένα ρεπεράζ και θα σας πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, τραγούδι βάλαμε. Να παίζει. Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων μετά το τραγούδι και εσείς είστε συντονισμένοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς το ναι. Γεια σου Χρήστο. Και σαν τη Θεσσαλονίκη λέει δεν έχει.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές στήθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου, λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή και αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 Ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις κινητοποιούν προμήθειες και προσωπικό στο Νεπάλ προκειμένου να στηρίξουν τις κοινότητες που επλήγησαν από φωνικές πλημμύρες. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1 ή 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα. 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 των οποίων σε ΜΕΘ. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει στις 9.30 σήμερα το πρωί την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη νεκρή ζώνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 3 ώρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση των κατευθύνσεων του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ θα μπορούν να συναντώνται συχνότερα εφόσον απαιτείται. Οι Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγική σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την συριακή πόλη Μπέιτζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Στην Καέν της Βορειοδυτικής Γαλλίας, οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ομάδα ανθρώπων, με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του και 10 να τραυματιστούν. 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές επαρχίες της Αλγερίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δις δολαρίων, κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 27 του μηνός. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και μερικά αφιερώσεις. Καλημέρα σε όλους και ιδιαίτερα αφιερωμένο, λέει, στους φίλους από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, την Κάριστο και την Τίνο, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά, λέει, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είσαι καλά, λοιπόν. Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους από την κατάκοπη Στρατοβαρεμένη, λέει, που μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, με το ονομάζεις επίσημα, η μάχη θα ονομάζεται από εδώ και πέρα Στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, για να καταλαβαινόμαστε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στους Ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όσους ακούνε την εκπομπή σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, και μετά την κλικερία που πάμε. Σα βγαίνει ο Χόντας. Σιγά σιγά θα το κάνουμε και μηχανάκι. Ο Χόντας στο τζαμπί και πέντε Έλληνες στον Άδη. Νότης, ζωντανά, μέσα από το ρεξ.

Λοιπόν, καλημέρα λέει Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε, πάμε για απευθείας Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Δεν καίγομαι γι' αυτή, ούτε λιώνω. Νόμιζα πως την αγαπούσα, άντε να τελειώνω.

αθάνατες εκτελέσεις. Είναι το προτελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος στα 70 του, οι επανεκτελέσεις, το πριν το χάραμα μονάχος, το με, και πολλά άλλα είπε, του Μπαρμπαγιάννη, του Παπαϊωάννου τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά το τελευταίο που έκανε ήταν αυτό που τον κυνήγαγε ο Ερημίτης, του έρχονται χρόνια δύσκολα. Για πάμε μέχρι το σκεύη, με περιμένεις, σε έχω στήσει στη γωνία.

0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

Βαμπιστσέρτος φίνω και μεθώ. Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά και ο αγώνας συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι και στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Ο Εκκαρδίτσης, ορμόμενος Ευάγγελος Μπαρμπαρέζος.

Λοιπόν, το επόμενο είναι από ζωντανό, από εκπομπή που είχαμε εδώ στο μαγαζί, το μουσικό κουτί. Καλεσμένη ήταν η αγαπημένη Ιουλία Καραπατάκη και μας είπε την Πανιστηριτζού.

0: Τον νόμο και τους είπα,
1: άντε γεια.
2: Μπράβο.
3: 21ος αιώνας με τα λαϊκά μονοπάτια.

λιγάκι έτσι στον ίδιο ρυθμό, εννοώντας ρεμπέτικη, αλλά λίγο τσιφτετέλη. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σκεύη. Ένα δεκαεφτάρικο που είναι όλο γλύκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Αυτό λέει το τραγούδι. Τώρα το κάνω 18.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Με τους γιαγιέδες άνοιξες παρέα, δεν θα καταλήξουμε ωραία. Τα ακούς, Σκεύη? Λοιπόν, να τις κόψεις κακές παρέες. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Καλημέρα στο φίλο μας από την Άρτα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει εκεί στα ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου, στο Λιγουριό. Για πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις.